0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Δεν μπορεί. Από ένα πολύ καλό σπίτι, από μια καταπληκτική οικογένεια ήταν το κορίτσι που πήδηξε.
5: Άρα σύνταξη γύρατος, λέει, Σμαράγδα, στις μάνες με 15 χρόνια προϋπηρεσία.
4: Αυτά είναι αυτά που σας τρώνε και που δημιουργούν καταθλιπτικούς νέους. Το καταλαβαίνετε και ότι φτάνει.
5: Αυτά που λες, αυτά κατάλαβα.
4: Φτάνει.
5: Άρα λέει, Σμαράγδα, αυτό είναι ο Μητσοτάκης.
4: Καταλαβαίνετε ότι φτάνει.
5: Όλοι. Πολιτικό είναι το θέμα.
4: Φτάνει.
5: Σιγά μην ήταν κοινωνικό.
4: Κατάλαβες. Κοινωνικό.
5: Τι κάνει, κοινωνικό. Τι κάνει αυτή τη στιγμή το, τώρα εδώ, εγώ διαφωνώ.
4: Είναι πολιτικό κοινωνικό.
5: Διαφωνώ.
4: Εσύ το πας κομματικά,
5: ναι,
4: πάλι.
5: Εγώ.
4: Φυσικά. Το στρέφεις όλο στην κυβέρνηση.
5: Ακούσατε.
4: Μιλάμε για την κοινωνία. Σου λέω, ας το παρελθόν.
5: Εσύ μας είπες ότι είναι θέμα κομμάτων.
4: Ας το παρελθόν.
5: Μας λες τόση ώρα ότι είναι θέμα κομμάτων. Τι έχουν στην ατζέντα τους. Και μου λες ότι εγώ το
4: παρελθόν. Θέμα πολιτική.
5: Σηκώνω τα χέρια.
4: Θέμα στροφή των πολιτών.
5: Σηκώνω τα χέρια.
4: Σε ορθές πολιτικές.
5: Φεύγω με τα χέρια ψηλά.
4: Θέμα
5: γεια σας.
4: Στροφή των πολιτών.
5: Γεια σας.
4: Σε ορθές πολιτικές. Δεν
5: σου,
4: θα λες ό,τι θες. Δεν πάμε πουθενά. Πού να πάμε. Σήμερα πάρα πολύ μιλήσαμε.
5: Έπτω δεν έβαλες γλώσσα μέσα.
4: Δεν. Η ΔΕΗ όμως, επίσημος χορηγός της EuroLeague, σου δίνει άλλες ευκαιρίες. Mm-hmm. Σου δίνει την ευκαιρία να ζεις την εμπειρία του Final Four από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μην το χάσεις, η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είμαστε 8 και 4 πρώτα λεπτά.
5: Και 4? Ποιος τον ακούει τον καράφλα τώρα?
4: Λες, παιδιά, πολλά τα μηνύματα.
5: Άστα τώρα, και 4 είναι. Το κάνεις,
4: ναι,
5: και 5.
4: Δεν γινότανε, δεν υπήρχε. Δεν άνοιγαν τα μηνύματά σας να τα διαβάσω. Λοιπόν, αύριο θα δώσουμε 4 προσκλήσεις.
5: Ναι.
4: Ένα, χρωστάμε τις σημερινές.
5: Από τα μπατζάκια σου τρέχουν.
4: Έτσι, έτσι.
5: Ο άλλος που γράφει σάμα της και τι θα λέγατε παραπάνω, τι το σάμα της.
4: Το σάμα της στη Χαλκιδική το χρησιμοποιούν. Μήπως τα λέγατε και τίποτα παραπάνω.
5: Αυτό, ναι, σάμα
4: της. Ναι, ναι, ναι. Μήπως.
5: Τι ωραίες λέξεις είναι αυτές.
4: Σάμα της, θα το ψάξω.
5: Ναι, κι εγώ. Δεν θα βρεις τίποτα. Το ψάξα.
4: Λουκοβίτη, κάτι.
5: Μεσαιωνική, λέει, αρχαία ελληνική λέξη. Μεσαιωνική. Είχαμε μεσαιωνικά ελληνικά.
4: Δεν θα είχαμε. Βυζάντιο, κάτσε και εσύ.
5: Ξέρεις καμιά λέξη μεσαιωνική, α πούμε. Όλες ήταν από την αρχαία Ελλάδα. Τι θα πει μεσαιωνική.
4: Κοίταξε το πιο λαλιέ όμω.
5: Ναι, μπερδεμένη με Οθωμανικά, α πούμε.
4: Βουά, σίγουρα.
5: Αυτό λε, εσάμα.
4: Μη σου πω και με Βαλκανικά.
5: Αύριο το βρούμε και αυτό. Γεια σα.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
8: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
8: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
7: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
8: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας η Ζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Πού πας?
17: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
19: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 78.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Το βάλε! Το βάλε!
1: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
8: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
14: Παπά.
15: Παπά.
13: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
16: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
13: Είστε έτοιμοι?
17: Άντε μπράβο.

0: Έλα καλημέρα ρε, για πάμε λίγο σιγά σιγά στα 15 μετά τις 8 εδώ στην Μουντή Σαλόνικα μας Αντίνο, Βροχούλα, Φθινοποράκι, 15 βαθμούς.
1: Δεν μπόρεσα να χαρώ το χειμώνα φέτος, αλλά ελπίζω τον χρόνο
0: το χρόνο πάλι να είμαστε γεροί, να το χαρείς και τον χειμώνα. Έχουμε ακόμα δόξα Θεώ αρκετούς χειμώνες μπροστά μας. Τώρα είναι το καλοκαίρι, μη μας ο τρως, εσύ είσαι του χειμώνα, εγώ με του καλοκαιριού όμως, θα ξέρεις.
1: Ναι, γιατί...
0: μου αρέσει το καλοκαίρι, τι να κάνω.
1: Τι σε αρέσει παραπάνω.
0: Ότι κυκλοφορούμε με λιγότερα
1: ρούχα. Ότι φορμάνει μασχάλες και πρέπει να πλένεσαι 3 φορές τη μέρα.
0: Ωραίο, τουζάκι δροσερό. Κυκλοφορούμε με λιγότερα ρούχα.
1: Ότι σκάς το βράδυ και πρέπει να βάλεις το
0: αρκοντήσιο. Γιατί να σκάσεις.
1: Ναι, τι να κάνεις.
0: Γιατί να σκάσεις.
1: Πάει στο αθηγείο αρκοντήσιο.
0: Ναι, το αφήνει μια άκρη του σπιτιού και μια χαρά δροσερό.
1: Κάποια μόλιση να πούμε με το αρκοντήσιο, πας.
0: Όχι, το χειμώνα.
1: Το χειμώνα τι θα πάθεις.
0: Το χειμώνα τι θα πάθεις. Α, μου πληρώνει. Να, ορίστε έξοδα έχει το χειμώνα παραπάνω.
1: Τι έξοδα
0: έχει. Μία ή άλλη θα μου πει με το αρκοντήσιο. Μία ιάς, δεν βάζεις πετρέλαια, υγραέρια, τι βάζεις.
1: Τι έξοδα έχεις το χειμώνα.
0: Για να ζεστάνεις.
1: Γιατί το καλοκαίρι δεν έχει για να κρυώσει.
0: Έλα μωρέ τώρα, μια χαρά είσαι το καλοκαίρι. Φας βουτάς σε μια πισινούλα, ανοίγει το μάτς, πίνεις και ένα κοκτέιλάκι.
1: Πισινούλα.
0: Ναι.
1: Μπήκε η βρωμιάρα μέσα να πούμε.
0: Ενώ εμείς οι καθαροί, οι άλλοι είναι οι βρωμιάρδες και εμείς είμαστε οι καθαροί τώρα.
1: Πάνε
0: σε μια παραλία, λόκαρε μια παραλία που δεν έχει πολύ κόσμο, ρε φίλε.
1: Σε μέρος δηλαδή που δεν
0: έχουμε. Ναι, λόγαρε μια ωραία παραλία που να μην έχει.
1: Θα έρθει ο Γεωργιανός να μου φάει τα μάξι.
2: Άσε μωρέ που θα έρθει.
0: Πάνε με τα πόδια. Πάνε με τα πόδια. Πάνε με ταξί. Πάνε με jet ski. Δεν ξέρουμε τι
1: λόκαρε, θα πας. Λέει μια αυτή.
0: Ναι, τώρα μη μετρός. Άμα θέλεις, περνάς καλά όλους τους. Εντάξει, εγώ πιο πολύ με άνοιξη προς καλοκαίρι πάντως. Δεν μπορώ το χειμώνα.
1: Εγώ φθινόπωρο χειμώνα. Μ' αρέσει πολύ.
0: Σ' αρέσει. Εντάξει, ωραία. Άρα πιάσαμε όλο τον χρόνο, Ντίνο. Είμαστε καλυμμένοι σαν εκπομπή.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλίτσα και σήμερα.
1: Ναι, καλά, 3 ώρες. Θα την πάμε.
0: Τρεις ώρες έχουμε να πούμε πραγματάκια. Εδώ γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Γιορτάζει σήμερα ο Αριστοτέλης.
1: Ναι.
0: Έχεις κανένα Αριστοτέλη.
1: Είχατε τον Ωνάζη το χουντικό εδώ πέρα εσείς.
0: Ναι. Εσύ δεν τον είχες.
1: Πού ήσουν,
0: σε άλλο πλανήτη σου εκείνο το
1: διάστημα. Εσείς πενεύεστε για τον Αριστοτέλη.
0: Ποιοι πενεύτηκαν.
1: Αυτός ο Έλληνας.
0: Ποιοι πενεύτηκαν.
1: Όλοι οι Έλληνες.
0: Α, πενεύτηκαν οι Έλληνες.
1: Ο Αριστοτέλης, ο Νάς.
0: Γιατί εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω πενευτεί ποτέ για το είχαμε Αριστοτέλη.
1: Εσύ για το ΜΕΙΤΕ πενεύεσαι, ναι.
0: Για το ΜΕΙΤΕ και για το ΜΕΙΤΕ. Για τον Λουτσέσκου θα πενευτώ. Για ξέρω εγώ για τον Ταϊρή θα πενευτώ.
1: Δεν είναι ο μικρόκοσμος του ΠΑΟΚ όλη η Ελλάδα.
0: Τι νομίζεις με τον Αριστοτέλη θα ασχολούνται. Με τα λεφτά του αλουνού που τα απολαμβάνει αυτός.
1: Ο Αριστοτέλης, ο Έλληνας δεν γράφεται στις αυτές.
0: Έλληνας είναι, αφού ήταν Έλληνας. Ή Βοριανός ήταν.
1: Του κάνατε να πούμε αφιερώματα το ένα.
0: Γιορτάζει και ο Ισίδωρος σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει ο Ισίδωρος. Ένα ξέρω τον Πρίτεζη.
1: Πες λέει χρόνια πολλά στον πρόεδρο του Πατριάρχη. Ποιος είναι ο πρόεδρος του Πατριάρχη.
0: Ποιο το έστειλε, όχι του Πατριάρχη. Αριστοτέλης, μετά σου τέλειωσε σήμερα. Μπράβο.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Πώ δεν πήρε μπρο, φίλε.
1: Ο Πατριάρχη ποιο είναι.
0: Ο Πατριάρχη είναι το βόλε.
1: Ποιο είναι. Αρχίσατε από ξυλίκια τώρα από την αρχή. Ο ένα με τον άλλο πρόεδρο
0: του Πατριάρχη. Στο ναι. Στο
1: Γιφτοπούλα στο χαμπάμ και εγώ
0: το βόλε με τον μπάσκετ. Λοιπόν, Αριστοτέλης, πώ και δεν σου ήρθε. Και εγώ είδε σχόλησα. Αριστοτέλης, γιορτάζει ο.
1: Αφού εσύ είσαι ιδιοκτήτη. Σαββιδικό.
0: Τι σαββιδικό. Εγώ με πάω κάθε
1: μέρα. Αστάρε, θα το θυμώσουν πρώτο.
0: Α, θα το θυμόμουν να λε. Εσύ γιατί που δεν είσαι, γιατί δεν το θυμίζει.
1: Γιατί το θυμίζω, τι είναι φίλο μου.
0: Έλα ρε τώρα, άστα που δεν το θυμόμουν. Τελ νιου ξέρει να λε κάτι τέτοιο.
1: Όχι στο Μονέ που δεν πάω στο Κίνγκστον.
0: Α, στο Μονέ. Στο Κίνγκστον ποιοι πηγαίνουν.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ναι, σωστά. Στον Αριστοτέλη τέλει, σωστά. Μιστακίδη τη ΚΑΕΠΑ, βέβαια.
1: Πάτε του κανένα αυτό, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Πώ θα γίνει, έτσι θα τη βγάλουμε. Κάποιοι μπέρδε.
0: Πιο μετά θα γίνει.
1: Πάτε του κανένα.
0: Τα πάρτι γίνονται πιο μετά. Τα πάρτι γίνονται πιο μετά. Εμεί τώρα πρωινιάτικα εδώ τι πάρτι να κάνουμε.
1: Γιατί μην κάνει πάρτι. Πρωινό πάρτι.
0: Ναι. Ισίδωρο.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε Αριστοτέλη Μιστακίδη χρόνια πολλά στον άνθρωπο να τον ευχηθούμε και Ισίδωρο Πρίτεζη χρόνια πολλά να τον ευχηθούμε.
1: Κρύα πράγματα τώρα βλέπω από το πνεύμα. Γίνε λίγο πιο ζεστό, λίγο πιο.
0: Καλά μαζί τι κάνουν οι κουμπί, γίνε λίγο εσύ.
1: Πιο θερμό.
0: Γίνε εσύ λίγο πιο θερμό.
1: Εγώ αφού δεν λέω στη μάνα μου χρόνια πολλά στο Μιστακίδη.
0: Εγώ μην νομίζει, τα ξεχνάω τα μισά.
1: Συγκεκριμένα στη μάνα μου δεν χρόνια πολλά στη γενέδρια γιορτή θα πω στο Μιστακίδη.
0: Λοιπόν, Αριστοτέλη επομένω Ισίδωρο και Λέανδρο σήμερα γιορτάζουν.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι μια Βίκυ Λέανδρο, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί, είναι επίθετο.
1: Τραγουδίστρια ήταν.
0: Ναι, Βίκυ Λέανδρο, τα ξέρει. Ναι, ναι. Τα ξέρει όλα, ναι. Αυτά.
1: Τι λοιπόν, είναι.
0: Και είναι Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίηση για την Απραξία.
1: Ποια απραξία, τη σεξουαλική.
0: Σεξουαλική.
1: Την εργασιακή.
0: Εσύ ήταν. Σεξουαλική, το πρώτο που σου έρχεται είναι το σεξουαλικό, ρε φίλε, αυτό το Pink Dale σε πήγε λίγο πίσω.
1: Συγγνώμη, σεξουαλική.
0: Σεξουαλική.
1: Την εργασιακή.
0: Εσύ ήταν. Σεξουαλική, το πρώτο που σου έρχεται είναι το

0: Κριάδες. Κριάδες.
1: Το ξέρετε.
0: Σιγά το τραγούδι.
1: Έλα ρε, δεν το ξέρεις τώρα. Είναι λίγο, ήταν και στην επικαιρότητα τελευταία. Τον πήγα και μέσα, βγήκε, έκανε, έρανε.
0: Τι έχει.
1: Ε, μαζό.
0: Α, Μαζονάκης.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Τον αγαπάω τον Μαζονάκη.
1: Τον αγαπάς, άρα τζάμπα και η λάμπα τόση ώρα.
0: Το αποσύρω.
1: Να τους.
0: Το αποσύρω.
1: Α, το αποσύρω. Γι' αυτό σε λέω, μη βιάζεσαι. Σε λέω γενικώ, μη βιάζεσαι. Εσύ εκεί θες να πας με
0: πατριάρχη. Δεν βιάζομαι.
1: Δηλαδή, έχει γίνει 58 χρόνια και συνεχίζει να βιάζεσαι.
0: Τρεις χρόνια πολλά στον πρόεδρο του Πατριάρχη, λέει η άλλη από μέσα.
1: Ναι, μπέρδεψε.
0: Αλλά μπέρδεψε τον Πατριάρχη με τον μπάσκετ.
1: Πατριάρχησε.
0: Πόσο πάω να είστε εδώ μέσα, να
1: είναι το βόλεϊ. Ναι. Έτσι, τον έχουμε βαφτίσει το 2016. Εδώ
0: σίγουρα
1: πέρα.
0: Το στηρίζει παράδειγμα, δεν το στείλω πού.
1: Αμπούζο. Λε, σα ω λέω Τζόρτζ, το σπίτι να.
0: Κοιμάται, όχι, όχι, τέτοια ώρα.
1: Μπα, δεν νομίζω να κοιμάται.
0: Και γιατί να σηκωθεί τέτοια ώρα,
1: δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Γιατί η καλύτερη ώρα για να σηκωθεί.
1: Δεν το έστειλε Σμαράγδα. Ποιο το έστειλε, ρε παιδί, για να μην δει.
0: Τον Μπούζο το έστειλε.
1: Λε, θα το έστειλε από το πάνω από το Ρεόκαστρο. Να πούμε χρόνια πολλά.
0: Από το Ασχημόκαστρο δεν
1: ήταν. Από το Ασχημόκαστρο. Λοιπόν, ναι, πείτε μα ποιο το έστειλε όμω, να ξέρουμε, ρε παιδιά.
0: Το Χάρι το έστειλε.
1: Όχι, ο Χάρι δεν το έστειλε σίγουρα. Λοιπόν, πάμε, εντάξει, ακούμε και το Μαζό.
0: Ο Λελίδης.
1: Α, να το ο Λελίδης. Ένα, να ξέρουμε. Είδες, μην χρεώνουμε πράγματα. Ναι. Γιορτάζει και ο Μπατάκης σήμερα.
0: Ο Τέλης.
1: Ναι, ναι.
0: Αριστοτέλης.
1: Όχι, ρε, δεν το λέω ο Βαλάτης το ένα κενό. Ο Μαζό το λέει.
0: Ο Μπατάκης, ο Τέλης, ναι, πανέξυπνος.
1: Ωραίος.
0: Από τους πιο έξυπνους ανθρώπους στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Τέλης ο Μπατάκης.
1: Προπονητής ο Ερακλή τα πρώτα χρόνια.
0: Όχι μόνο,
1: μετά...
0: όχι. Πάρα πολύ μεγάλη ευφυΐα. Ο Μπατάκης έγινε στη σχολή προπονητών. Στη σχολή προπονητών είχε ιδρύσει πολλές σχολές Ελλήνων προπονητών και όχι μόνο. Φτάνει ρε, μη.
1: Ο Ματάρα είναι αυτό του Μαζονάκη, έτσι. Ναι, το ένα κενό, να ξέρετε. Είναι κομματάρα, είναι παλιό, από τα παλιά του Μαζό.
0: Καλός. Καλός ο Μαζονάκης.
1: Ωραία, κουσταρίζεις.
0: Κουσταρίζεις.
1: Μποντζόρνος, ο φίλος μας τον Άντριου. Έτσι, μας ακούει νομίζω από κάτω αυτό, στην άφακτο κάπου εκεί πρέπει να μας ακούει. Καλημέρα, Κούλανθη. Γυνά κλιματιστικά το 80 είχε πέσει. Τώρα μια χαρά. Το ξέρω, ρε φίλε. Το ξέρω ότι τώρα μια χαρά τα κλιματιστικά, ωραιότατα.
0: Δεν κολλάς μικρόβιο τώρα.
1: Δεν κολλάς. Το 80 ναι, το 90 ναι, τώρα το 2030. Ναι. Άμα πάρεις τελευταία τεχνολογία είναι κουκλάκι. Ούτε τα ακούς, ούτε τα κάνεις, ούτε τίποτα. Μια χαρά. Όλα είναι αθόρυβα. Αν σε λένε Λέαδρο και παίζει μπάλα, σίγουρα είσαι κανένα γομαρά γεροδεμένο και παίζει στόπερ. Δεν γίνεται να παίζει άλλη θέση. Ναι, συμφωνώ. Ότι το Λέανδρο παραπέμπει σε στόπερ.
0: Ναι. Εσείς είχατε ένα Λέανδρο, έπαιζε εξτρέμ. Στραβοκάρι, κοντό,
1: γρήγορο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα, αειδίε γράφει αυτό.
1: Έχετε εκπομπή σήμερα, ρε μπαγάσε. Και εγώ νόμιζα ότι είναι αργία σήμερα εκεί στο Μετρόπολη.
0: Γιατί το λε αυτό.
1: Εμείς εδώ θα κάνουμε κανονικά το τριωράκι μας, έτσι. Κανονικότατα.
0: Ναι, τι είναι.
1: Το Μίλτο, ωραίος. Είπαμε, το ωραίο, το χιούμορ το θέλουμε. Καλό. Λοιπόν, σαν σήμερα, πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε την γιατί έχουμε πάρα πολλά. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά της πόλης. Σε καλή εκπομπάρα να και το καλλικράτης μας είναι εδώ. Σας γουστάρουμε, πάμε λέει να ξεδιπλωθούμε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα, τα είπαμε. Τι έγινε σας
1: πάμε σήμερα. Λίγο να δούμε τι έγινε σας σήμερα λίγο, γιατί έχουμε να πάμε Τούμπα, να πάμε Καραϊσκάκι, να πάμε λίγο Μαλαισία, Ταϊλάνδες, Βόλτες, να πάμε λίγο Ασία.
0: Μαλαισία γιατί να πάμε.
1: Εντάξει, δεν θες να πάμε μια βόλτα Ταϊλάνδη.
0: Για το 3-2 λες.
1: Ναι.
0: Εσείς όταν τα κάνετε δεν τα έλεγες όμως.
1: Τι άρα κάναμε, πότε, τι κάναμε.
0: Δεν κάνατε εσείς Μαλαισίες.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, να βάλεις τρία γκολ σε καθυστερήσεις.
0: Ναι, εσείς δεν κάνετε τέτοια.
1: Τρία γκολ σε καθυστερήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Από το 93 μέχρι το 99.
0: Ναι.
1: Τρία.
0: Ναι.
1: Άντε, ένα να βάλεις. Ναι, οκ, okay, ένα να βάλεις. Δύο να βάλεις.
0: Μαγκιά τους.
1: Τρία γκολ καθυστερήσεις.
0: Εγώ πήγα 7 στα 7 και δεν τα έπαιξα.
1: Ήσου καταπληκτικός. Ήθελα να σε αποθεώσω κάποια στιγμή και σκέφτομαι σε κάποια
0: τα δύο...
1: πρώτα στον Πετσού.
0: Τα δύο θα με πάρουν οι πεταράδες μετά. Αφού τους χάνετε εδώ πέρα, σας τους τρώνε οι άλλοι να πούμε.
1: Ναι. Έρχονται μετά, εγώ τους φτιάχνω αστέρες.
0: Είσαι Σκόντα Ξάντη.
1: Έλα ρε Τίνο, εντάξει, είμαστε παραγωγή ταλέντου.
0: Είσαι ο Παναγιώτης Κερμανίδης, πώς λένε, τους Μπέμπιδες.
1: Ναι.
0: Είσαι τα Τσικό να πούμε και μετά όταν γίνονται άντριδοι.
1: Ναι, άντριδοι, πάπου μας τους φέρνουν.
0: Ναι,
1: αλλά εγώ...
0: Δεν έχεις λεφτά να τους κρατήσεις εσείς.
1: Είμαστε σταθεροί, εντάξει, ώρα, εντάξει, είμαστε σταθεροί. Εγώ, ο Μάτζιος, ο Πλιάκος, ο Ματζού.
0: Όταν σου φάει το Μάτζιο θα σε σταραχωρέσει, να ξέρεις, έτοιμοι είναι.
1: Λες, ε.
0: Ναι, έχω μάθει.
1: Μετά ρε φίλε, το μόνο που θα βγει να φάνει και εμένα.
0: Εκεί πάει το έργο. Γελάς.
1: Τι έκανα, κάτσα σκάστο ρε φίλε.
0: Γελάς. Εμένα μου ζητήσανε να τους πουλήσω το κανάλι μια εταιρεία.
1: Ναι. Θα το πουλήσεις τελικά.
0: Πήρα το γρόλιο, λέει τι ποσόν. Θα στείλω το γρόλιο. Δεν πάω να μιλήσω εγώ. Εγώ πάω να μιλήσω, θα με φάνε.
1: Θα σε ψήσουν.
0: Θα με ψήσουν.
1: Είσαι εύκολος, ε.
0: Ναι, στα λεφτά είμαι.

0: είσαι λίγο σκληροτράγιο.
1: Στέλνω άλλον.
0: Στέλνεις άλλον. Θέλω να πας να διαπραγματευτείς.
1: Θα στείλω και το κάμεραμαν το κοντό.
0: Α, βέβαια. Σε αυτά.
1: Πάτε βρείτε άκρη με αυτούς. Εγώ είμαι.
0: Ξέρεις,
1: εγώ είμαι χαλβάς.
0: Η θέση μου την ξέρεις. Αυτά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λύκος.
1: Λύκος.
0: Λύκος, ναι.
1: Πάτε, πάρε συνεννοηθείτε.
0: Τα καλά, τα λέμε, τα στραβάτα τα που εμείς δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ.
1: Πάρτε και ένα δωράκι.
0: Λύκος. Λύκος.
1: Δεν πάω σε ραντεβού μόνος μου.
0: Πού θα γιορτάσεις σήμερα σαν Κωνσταντινοπολίτικα, θα γίνει η γιορτή του Αριστοτέλη.
1: Θα, ναι, θα ψήσουμε λουκάνικα έξω από το σκτίριο να πούμε.
0: Ναι, ναι, θα φωτίσετε το κτίριο, αλλά προφανώς θα γίνει μετά τις 11 μόλις φύγετε στις 2.
1: Μας κολλάτε, ρε.
0: Μας κολλάνε τώρα, ναι.
1: Μας
0: μετά τις 11 ξεκινάει το πάρτι, λέει. Θα φύγετε και μετά θα γίνει εδώ το
1: τσιμπήσου. Μπα, από ό,τι σε έχω ακούσει το τελευταίο μήνα, είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Εγώ.
1: Ναι, έτσι κόβω.
0: Εσύ κλείνεις μάτια εδώ, ανοίγεις. Τι σωστή,
1: σε κόβω, ναι.
0: Ναι. Ναι. Όποιος το έπαιξε χθες να το δείξει όμως, λέει.
1: Εμένα,
0: για μένα λέει. Κάποιοι ξεροκλήφονται.
1: Για μένα λέει. Μπε στο κανάλι μου στις προβλέψεις και δες.
0: Το είπε.
1: Δες τα μάτς. Τα δύο μάτς βέβαια που πιάνω, με έχει επηρεάσει ο Κουγιανός. Είναι το χ2 της Λάρισας και άντερ 3,5.
0: Τις επηρέασαν, ναι.
1: Και
0: τα συζητάμε.
1: Και ένα ακόμα σε διπλό και άντερ 3,5.
0: Με βοήθησε. Έχω όλο το team, εντάξει.
1: 7 στα 7 και μην με κολλάτε πολύ. Αλλά αυτό
0: και προς τιμή σου που το λες.
1: Ναι.
0: Και προσημίσου που
1: το λες. Κακό βέβαια που έπιασε 7 στα 7.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν ήμουν ασθενής,
0: ναι,
1: έπιανα τα πάντα.
0: Τι εννοείς έπιανες τα πάντα?
1: Στο στοίχημα, τώρα αυτούς τους δύο μήνες, δυόμισι
0: μήνες. Και τώρα τα πιάνεις όμως.
1: Ναι, τώρα θα κάνω την αξονική. Θα
0: έλα, αφού σε είπα, τελείωσε. Θα βγήκες με θεατρούς, είπανε τζάμπα και η λάμπα. Μη σε αναγωγέσαι.
1: Τα 7 στα 7 τα φοβάμαι τώρα που πιάσα. Είμαι προληπτικός.
0: Απλά να ξέρεις ότι μετά ο νόμος του στοιχήματος, μετά το 7 στα 7 έρχεται ένα κουτουλίδι. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα τζάκπο τώρα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ψηλώνεις, νομίζω ότι είσαι ο Θεός.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Βέβαια, αυτό γίνεται και με τους οπαδούς. Παίρνουν ένα πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: τους άλλους τους υποτιμάνε. Έρχεται του χρόνου μπαφκα τραπακιά. Ξανάμανα. Έτσι είναι η φύση της ζωής και του ανθρώπου. Γίνεται υπερόπτης, δυστυχώς.
1: Αυτό ξεκίνησε σε κάπου που βγαίνω κάπου αλλού, τέλος πάντων, σε ένα ιντερνετικό.
0: Ναι.
1: Είναι μια κοπέλα εκεί και κοροϊδεύε πέρσι. Και εγώ την έχω διαλύσει. Την έχω πιάσει σκορ, την έχω πιάσει σκορ ακριβίας, την έχω πιάσει.
0: Τα πιέσαι όλα, παιδί μου.
1: Διακύμαση του σκορ κτλ.
0: Ναι. Σήμερα πάντως στη Σουηδία, δεν ξέρω και αν γιορτάζει ο Αριστοτέλης, λέει, και βάλετε, λέει, φωτορυθμικά και κάτι πάρτι. Ναι. Αλλά εδώ είναι αργία, λέει, η Σουηδία που γιορτάζει. Σουηδία του Αγίου Αριστοτέλη είναι free day.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Έτσι. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, ναι, πολύ γρήγορα. Πάμε, ναι, να δούμε. Σαν σήμερα ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Πρώτος διοικητής εκείνου, Αλέξανδρος Διομήδης.
1: Δεν τον ήξερα το Διομήδη.
0: Διομήδης.
1: Το 28, ναι. Όχι η εθνική, η Τράπεζα Ελλάδος είναι άλλες. Ναι, γιατί γελάει.
0: Θα βάλει σήμερα ο κύριος Μπούζος το Happy Birthday to You. Ναι, όχι. Γιατί παλιά το έβαζε στον κύριο Σαββίδη. Τώρα φυσικά δεν πρόκειται, αλλά για τον.
1: Θα σου κάναμε στο Σαββίδη τα γενέθλια.
0: Δεν θυμάμαι, 28 Μαρτίου, επειδή έχω και εγώ εκείνη τις μέρες, δεν θυμάμαι τώρα. Τι να σου πω, πάντως δεν ρωτάει, θυμάμαι αυτό είναι χρόνια, τον κάλο, ναι.
1: Εγώ θυμάμαι εκείνη τα χρόνια, με πέραν τηλέφωνα, μη λες μπαμπά, το ένα τ' άλλο.
0: Μπαμπά, ναι, θυμάσαι μπαμπά. Ναι.
1: Μη λες μπαμπά.
0: Τώρα σε λέει να πεις και μπαμπά και μαμά και γιαγιά, τα πάντα όλα. Ό,τι θέλεις τώρα.
1: Μπαμπά.
0: Γιορτάζει ο άνθρωπος, εσείς. Γιορτάζει, είναι γενέθλια πάντως, Λευτέρη, για να πεις το Happy Birthday to You. Έτσι, λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Όταν γιορτάζει, τι τραγουδάς?
0: Τίποτα, ρε φίλε, δεν γιορτάζεις.
1: Ναι.
0: Ναι, happy
1: May Day to you.
0: Τι May Day, βρε. Σε είχαμε βάζει και SOS. Λοιπόν, είπαμε χρόνια πολλά σε Ισίδωρο Πρίντε σήμερα και Αριστοτέλη Μιστακίδη. Αυτούς μας έρχονται. Μπαμπαμ, τσακ μπαμ στο μυαλό. Έχεις, ναι, κανέναν άλλον?
1: Ισίδωρο, όχι, δεν έχω κανέναν άλλον.
0: Ισίδωρο, αλλά... Αριστοτέλη άλλον.
1: Δεν είχαμε κανέναν. Ο Φουντουκίδης ήταν Αρίσταρχος.
0: Αρίσταρχος ήταν, ναι.
1: Ήταν Αρίσταρχος.
0: Ναι, ναι.
1: Αν και πολλοί το γράφουν Αριστοτέλη το Φουντουκίδη. Δεν ξέρω αν τελικά ήταν Αρίσταρχος ή Αριστοτέλης. Εμείς ξέραμε Αρίσταρχος, το είχαμε προπονητή. Βάναυσος.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα εκτός των άλλων, Μαρκ Ζούκεμπεργκ. Γενέθλια έχει, το 84 γεννηθείς.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Πίτεζες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
6: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
5: MyG.
6: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές.
6: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
7: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τα χρόνια πολλά, λέει ο Μπούζος, λέει και στα ελληνικά και στα ποντιακά. Χαμός, λέει.
1: Και στα ρώσικα.
0: Και στα ρώσικα. Τα έβαζε 1000 τα έβαζε τώρα.
1: Ναι, τώρα θα βάλει στα νεοδημοκράτικα. Να βάλει τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Παίξε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Τάρατατάν.
0: Ποιο ήταν το. Τη Νέα Δημοκρατία, ποιο είναι το.
1: Σε περιμένω να δει και πάλι. Να Αριστοτέλη με μια πίτσα μεγάλη.
0: Πίτσα, ο, πίτσα Ράφαλ, κάτσε μην πούμε ναι. Καμιά άλλη πίτσα τώρα μου για τον χορηγό.
1: Δεν είναι ο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο αυτός.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Θεόφιλο, είναι καθοδόν. Έρχονται εδώ από τη Γερμανία τα φιλαράκια μα.
1: Με τα αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Με τα αεροπλάνο.
0: Με το αυτοκίνητο έρχεται.
1: Αυτοκίνητο, ρε.
0: Ναι.
1: Μιλάει γερό τιμόνι να.
0: Χρόνια πολλά να πούμε στο Λέαντρο, το παοξάκι μας, το μικρό, το οποίο δεν έχει την όρασή του. Να του πούμε τα χρόνια πολλά. Τον έχω γνωρίσει και αυτόν και τον πατέρα του. Υπέροχη.
1: Ναι.
0: Υπέροχη, πραγματικά, τώρα που το θυμήθηκα. Λοιπόν, τρομερός ο Κωστής Ερέντα σήμερα.
1: Στη Λάρισα έχει ωραίες περιποιημένες γυναίκες.
0: Α, Λάρισα επιβεβαιώνω.
1: Στην Τούμπα πού να βρεις ωραία γυναίκα.
0: Επιβεβαιώνω για Λάρισα. Αλλά στη Λάρισα είναι όλες μάτσο, ρε.
1: Άμα κατεβείς τη Λαμπράκη από πάνω μέχρι κάτω. Άμα δεις δύο.
0: Ο Παοξής τα λέει αυτά γιατί με αυτά που λέει για τον Παοξ, Παοξού δεν θα το καθόταν ούτε με λοβοτομή. Παίζει σε γήπεδα που μπορεί να χτυπήσει καμιά που πιστεύει όσα λέει.
1: Ναι.
0: Το πρέπει να το στείλει η Σμαράγδα απ' έξω γιατί την πρόσβαση.
1: Ενώ εγώ έχω φλερτάρει πολλές Παοξούδες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Anyway.
1: Τι να σου πω.
0: Να, εδώ ορίστε μια χαρά Παοξού.
1: Ποια είναι, ρε. Πόσα κιλά φίλτρα έβαλε.
0: Μια χαρά, κουκλάρα.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Κουκλάρα, δεν θέλω να σου πω ποια είναι, αλλά κουκλάρα. Παρουσιάστρε, Παοξού.
1: Ξέρει την εντεκάδα του Πάουκ αυτή, Παοξού.
0: Έλα μωρέ τώρα, εδώ δεν την ξέρουν άλλοι κι άλλοι τώρα.
1: Αυτό
0: που γράφουν σαν πληκτρολόγια τώρα, ναι. Δεν την ξέρουν άλλοι κι άλλοι. Αν ξέρει τώρα
1: άμα πεις, το μιητέ στο δρόμο, άμα το δεν το γνωρίζει, είδα πια μάτι είναι αυτό το κρυφτό.
0: Λοιπόν, τα είπαμε όλα, Φρανκ Σινάτρα. Δεν τα είπαμε όλα, Φρανκ Σινάτρα.
1: Τι έκανε.
0: Σαν σήμερα πέθανε το 98.
1: Ναι.
0: Μορφή, ο Σινάτρα, ηθοποιός, κορυφαίος τραγουδιστής.
1: Ναι, ναι.
0: Μορφάρα, δεν το συζητάμε.
1: Αδύνατος, λεπτός.
0: Λεπτός, εσωμάγουλος, εύκολα έπαιζε ένα μήχρονο στον ΠΑΟΚ αριστερά.
1: Τι?
0: Στη θέση του Μπάμπα, λίγο να μην
1: ξεκουράσει. Ναι. Μπορεί.
0: Εύκολα. Ναι. Και Ρίλεϊ Κίνγκ, σήμερα ο φρύρος του blues, γνωστός ως BB King. Και αυτός.
1: Άλλος παιχταράς
0: μεγάλος.
1: Ναι. Άλλοι παιχταράς. Σήμερα έχουμε παιχταράδες ναι. Μεγάλους, φοβερούς.
0: Έχει ημέρα, είναι δυνατή ημέρα σήμερα, έτσι. Δυνατή ημέρα. Η Βίκη είναι γυναικάρα, λέει πέσονα. Την είδα πρόσφατα. Η αδερφή μου.
1: Ποιος
0: τη φίλτα, βρε, βλάξ.
1: Ποιος
0: την είδα πρόσφατα πριν από λίγες μέρες, λέει. Ένα άνθρωπος που πήγε και την επισκέφθηκε.
1: Έχει να πάει 4 χρόνια με γυναίκα αυτός. Είδε τη Βίκη, ωραία γυναίκα.
0: Καλά,
1: ωραία είναι.
0: Καλά, τώρα, φίλε,
1: ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα. Είναι ωραία γυναίκα.
0: Η αδερφή μου είναι 52 χρονών.
1: Αλλά το φίλτρο.
0: Καλά, εδώ βάζει εσύ.
1: Άσε με το φίλτρο τώρα.
0: Εδώ βάζει ρε φίλτρο. Πλάκα με
1: όχι μόνο βάζουν φίλτρα, μειώνουν και τα κιλά να πούμε.
0: Πρόσεξε.
1: Σε μήνα διγενή.
0: Ναι. Αυτά γίνονται έτσι. Εννοείται, το ξέρει. Εδώ σε φτιάξω με κοιλιακού. Τώρα που κάνει αυτά τα group therapy.
1: Έλα,
0: αυτά τα group therapy που του μαζεύει 9-9-10-10. Πρέπει να πάμε μια μέρα και στα κάνουμε ανάκαμπτα.
1: Που για λέει τα group therapy πάει ένα να βρει κόμπελα, δεν πάει
0: έλα,
1: στο ψυχολό.
0: Πάει να βρει.
1: Αυτό σου...
0: Αφού ενώνουν τον ταλκά του, σου λέει είμαστε 9 με το ίδιο πρόβλημα.
1: Αυτό σου λέω.
0: 9 που μα χώρισαν.
1: Μετά τα φτιάχνουν.
0: 9 που χάσαμε, ξέρω εγώ, τον μπαμπά μα. 9-10
1: ναι, βρε,
0: όπου
1: ναι, βρε,
0: είχαμε
1: ναι, βρε.
0: Σεξουαλικό ναι, αποτυχία, ξέρω.
1: Του μαζεύει και του τα φτιάχνει.
0: Ναι.
1: Βασιλιάδου γίνεται.
0: Χρόνια πολλά και στο DPG να πούμε για χθες. Καλημέρα λέει Παναθηναϊκάκια. Τι έγινε, γιατί τι γιόρταζε χθες, ποιος.
1: Λοιπόν, το κάλο που έγινε να κάνει με αυτό σε λίγο.
0: Σε λίγο θα επιστρέψουμε κάλο Παναθηναϊκών. Ναι,
1: ο παραπατριζόμενος Χάρης Εμμανουηλίδης.
0: Να κι άλλος, η Βίκη είναι κουκλάκι. Τώρα δεν τι, δεν έχει ρεύμα, αδερφή μου, να ξέρει.
1: Στο Facebook είναι κουκλάκι.
0: Παντού.
1: Κοιμήσου μια μέρα
0: πολύ
1: μαζί.
0: Πολύ μου αρέσει κουλ, λέει, να ξέρει, ναι. Είναι πάρα πολύ καλή και καλή επιστήμονα.
1: Ξέρει να πουλάει τον εαυτό της, είναι μεγάλη παίκτρια η Βίκη.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε χυρπανέδες.
1: Και εσύ τον πουλάς, αλλά.
0: Δεν μπορούμε να
1: δεν μπορεί να το πουλήσει
0: αδερφή. Δεν είμαστε εμείς φαναρομίτησες. Εμείς είμαστε ξηροκρινιώτες.
1: Η αδερφή σου κάνει παρέα με πλουσίους, βάζει εκεί τις
0: γυναίκες. Πώς βγήκαμε, ρε φίλε, εγώ ξηροκρινιώτης του
1: πρέπει πιλωτάκι. Να είσαι κάτι για να σε κάνει παρέα.
0: Ναι, εγώ είδες όμως έμεινα
1: όχι,
0: εκεί.
1: Όχι.
0: Η αδερφή μου έφυγε, πήγε προς τα πανοράματα. Έτσι, εγώ έμεινα
1: όλες,
0: εκεί. Τούπα,
1: όλες
0: εκεί.
1: Οι παλαβές του πανοράματος εκεί πέρα που. παρατάνε οι άντρες και έχουν τα ψυχοσωματικά, να πούμε εντάξει, τις περιλαβαίνει, τις κάνει ωραία. Παίκτρια καλή, παίκτρια καλή.
9: Καλημέρα στην Sister.
1: Καλημέρα στην Sister. Φίλτρα πολλά, να σε καλά.
9: Και εσύ, την είδες. Πρέπει να πάμε σε ένα group therapy για τρελούς. Να μαζέψει άλλους 7 ημίτρελους σαν εμάς και να κάνουμε ένα ωραίο group therapy.
1: Εσύ ξύνεσαι για να βρεις γκόμενα.
9: Εγώ τι ξύνομαι, ρε φίλε. Αυτά εγώ είμαι από την Τζενουά, φίλε. Άσε με, έχω τελειώσει.
1: Θα πάει να δει καμιά ατυχή σα εκεί πέρα.
9: Σταμάτα, βρε. Ναι. Σταμάτα.
1: Θα τη ανεβάσει η ψυχολογία.
9: Λοιπόν,
1: θα τα αρχίσει να τη λέει: εμένα με πετάξει από τη ζούγκλα, θα επιβιώσω. Θα τη λέει.
9: Γιατί δεν θα επιβιώσω, άμα πετάξει η ζούγκλα.
1: Εντάξει.
9: Δεν θα επιβιώσω, λε.
1: Τι να επιβιώσει, ρε. Εδώ σα την πέσα 50 χούλιγκα και χαιρετήκατε. Χαιρετήκατε απάνω σα.
9: Εσένα να δω. Εσένα ήθελα να δω όμω. Εσένα φεύγει, ε. Να σε έβλεπα εσένα όμω ήθελα. Λοιπόν. Είμαστε πλέον σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μας φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα στο Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη να μπούμε στις κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε γκάλοπ, έτσι. Έχουμε. Τα play-off προτελευταία αγωνιστική, τι έγινε σε Τούμπα, τι έγινε σε Καραϊσκάκης, τι έγινε στη Fan Zone των 5-8. Καλά τη λέγω Fan Zone. Καλά λέγω Fan Zone. Θα πάμε στο μπάσκετ, όπου ο Παναϊκός απέτυχε τελικά, χάρη μου, και δεν θα πάμε να δούμε Ευρωλίγκα τελικό Παναϊκό Ολυμπιακό. Αλλά μπορούμε να δούμε Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, Βαλένθια. Λέω εγώ τώρα ένα ζευγάρι. Λοιπόν, κομψότατο θα είναι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
10: Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Autovision για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
14: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Με τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1-4 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Στο στάδιο της Τούμπας, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τέρμα του Γιώβιτς με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει το φινάλε με τον Μύθου. Οι γηπεδούχοι απόλεσαν τεράστια ευκαιρία με τον Γιακουμάκη στον 20ο λεπτό για να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Στο στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0. Χάρη σε τέρμα του Ρόντι Νέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ δεν ορίζει πλέον τη μοίρα του. Για να τερματίσει τη δεύτερη σειρά που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ζητά αποκλειστικά δική του νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και την ίδια ώρα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ήδη μαθηματικά πρωταθλήτρια ΑΕΚ διατηρείται σταθερά στην κορυφή, ενώ ο Παναθηναϊκός παραμένει οριστικά στην τέταρτη σειρά. Όλες οι αναμετρήσεις της έκτης αγωνιστικής που θα κρίνουν την τελική σειρά κατάταξης θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ο Παπαρίνα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Για το γκρουπ 5-8 στο Παθεσσαλικό στάδιο, ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με σκορ 2-1. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το τρίποντο χάρη σε μια μεστή εμφάνιση, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για ανατροπή στην κορυφή του συγκεκριμένου ομίλου. Στη Βιωτία, ο Λεβαδιακός, αν και έχανε με 2-0 από τον Όφη, έκανε μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη απέναντι στους κυπελλούχους Ελλάδας. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 5. Περιλαμβάνει τους αγώνες Άρης Λεβαδιακός στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης και Όφη Βόλος στο στάδιο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Νωρίτερα το Σάββατο θα διεξαχθεί η κρίσιμη ένατη αγωνιστική του play-out με κοινή ώρα έναρξης προγραμματισμένη για τις 7. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 3 αναμετρήσεις που θα κρίνουν τη μάχη της παραμονής. Στο στάδιο Θοδωρής Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Στην Άλυση Αέρανα, η Άλυση φιλοξενεί τον Ατρόμητο Αθηνών. Στο δημοτικό γήπεδο Σερών, ο Πασεραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Ο βαθμός της Λευκής Ισοπαλίας στην Ελασσόνα ήταν αρκετός για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ώστε να εξασφαλίσει μια αγωνιστική πριν το φινάλε του play-off το εισιτήριο της ανόδου στη Super League 2. Ως εκ τούτου, ο αγώνας της Κυριακής στις 4 εντός έδρας με τον Πανθρακικό αποκτά διαδικαστικό και ταυτόχρονα πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς και οι δύο σύλλογοι τη νέα περίοδο θα αγωνίζονται στη δεύτερη κατά σειρά επαγγελματική κατηγορία. Με 3 σερί νίκες, η Βαλένθια γύρισε από το 0-2, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 81-64 και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Στα κόκκινα ο περιφερειακός δρόμος Θεσσαλονίκης, καθώς η κίνηση διεξάγεται με τεμποδίων σε όλο το μήκος του από την εξωτερική περιφερειακή έως και τα κωνσταντινοπολιτικά και στις δύο κατευθύνσεις. Χαμηλές ταχύτητες και στην κάθετο πανοράματος όσο και στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, ενώ το ίδιο ισχύει και στην Κατσιμίδη. Το κέντρο της πόλης, Κασάνδρου, Τσιμισκή και Γνατία με προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Επόμενη ενημερωσή σας σε 9.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην

0: άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι,

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κυπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού Apps, κάνε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, όπου και αν είστε. Good morning στα φιλαράκια μας. Rap and cool στα αυτάκια σας εδώ 95 και 5 με Κάζα Σαπλίτρα και Χάρη Μανουλή δίπλα μας. Δημοσιογραφική υποστήριξη για να πουλήσουμε ρογκάλος που απευθύνεται στους Παναθηναϊκούς σήμερα. Έτσι, γιατί είμαστε international.
1: Είσαι
0: international, ναι. Σαν την Τάνα. Τη θυμάσαι την Τάνα?
1: Όχι, θυμάμαι τη Σουλτάνα.
0: Τη Σουλτάνα θυμάσαι εσύ. Πού να τη θυμάσαι την Τάνα, μωρέ, εσύ. Χάρη μας, τι κάνει?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Eurovision ήταν πριν πολλά χρόνια. Ήταν λίγο, τι ήταν, τρανσέξουαλ, ήταν η Τάνα, νομίζω, ναι.
1: Σου άρεσε, ε?
0: Μια χαρά. Εντάξει. Ωραία ήταν, ναι.
2: Ακύλας, ο οποίος, ναι, μια που είπατε για Eurovision.
0: Εγώ είμαι με τη Βουλγαρία. Τα έχω
2: πει.
0: Θα κοτώ Βουλγαρία.
2: Βουλγαρία, ναι. Ακύλας λέγεται, πέρα από το ότι είναι η καταγωγή του από τις Σέρες, βγήκανε κάποιοι δικοί του άνθρωποι και μίλησαν εκεί πέρα ντόπιοι και λέει: Παοξάκι, λέει από την Κούνια, λέει ο Ακύλας.
0: Εντάξει, έχουμε εκπρόσωπο, αφού δεν πήραμε
2: και λέει: Να, η ευκαιρία, λέει, έτσι ήταν το χιουμοριστικό του πράγματο. Να, η ευκαιρία, λέει, να σηκώσει φέτος κάτι πάω.
0: Εγώ είμαι μεντάρα πάντως.
1: Τότε θα βγει δεύτερος ο Ακύλας.
0: Εγώ είμαι μεντάρα, θα κοντώ, παιδιά, δεν ξέρω.
2: Δεν θες εκεί τους φιλάνδους με τα βιολιά και τα...
0: Όχι, να εδώ. Μεντάρα, θα κοντώ είμαι. Απορώ πως δεν το πήραν πρέφαδε τώρα οι ειδικοί, εκτός από κανένα.
1: Αυτό είναι μουσική τώρα.
0: Τι θες να είναι. Μες. Πάρε την τάρα και η
2: σύγχυση. Σκορ και θέαμα, Κωστή.
0: Πάρε την τάρα και χαλάρωσε.
1: Αυτό είναι μουσική τώρα, έτσι.
0: Ναι. Εμείς, μουσική παίζουμε εμείς. Έχουμε ρακ από κάτω, έχουμε σιτάρτα, έχουμε πάει σε άλλα level.
1: Έτσι, αυτό είναι μουσική τώρα. Πάρτα. Η Eurovision είναι μουσική τώρα. Θα κάτσω άλλο Σάββατο.
0: Σοου είναι μωρέ. Έλα τώρα.
1: Σοου είναι μωρέ.
0: Χάρη μας, τι γκάλωπ έχουμε.
2: Εγώ πάντως θεωρώ δύσκολο να το χάσει η Φιλανδία. Κουβέντα να γίνεται πάνω στην Eurovision. Πάμε
0: την
2: να δούμε.
0: Την Τάρα θα προκριθεί, αυτό είναι. Μετά την Τάνα έχουμε και την Τάρα.
2: Και Κύπρο σήμερα.
0: Ναι.
2: Με επίσης δυνατό τραγουδάκι. Mm-hmm. Βάλτε και να κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε γκάλωπ.
1: Πάμε.
2: Τέσσερις επιλογές έχουμε σήμερα. Πράσινο το φόντο και δικαιολογημένα, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι στην επικαιρότητα ο Παναθηναϊκός. Φέτος για αρνητικά σερί. Πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές που έχουμε βάλει. Η πρώτη επιλογή στο τι λυπεί περισσότερο τους Παναθηναϊκούς, τους φίλους των Πρασίνων, ότι δεν έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα εδώ και 16,
0: πολλά.
2: 16 χρόνια. Τελευταία
0: πάρα
2: φορά...
0: πολλά. Έτσι είναι, Ντίνο.
1: Για Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Άμα είναι για ΠΑΟΚ.
2: Αρκετά.
0: Εμείς κάναμε 33 να δούμε πρωτά.
1: Ναι,
0: αρκετά έτσι, χρόνια. Κάποιοι που ξεχνάνε. Ο Παναθηναϊκός 16, εμείς μεγαλώσαμε να το παίρνει χρόνο παραχρόνο τουλάχιστον. Έτσι, έτσι μεγαλώσαμε.
2: Έπεσε εκεί πέρα Παναθηναϊκός σε λίγο.
1: Τώρα Παναθηναϊκός με τέτοια οικονομική, 16 χρόνια, με τέτοια, ναι, οικονομική επιφάνεια απαγορεύεται.
0: Δεν έχει λεφτά, δεν βάζει. Φέτος παίζει να έχει το πιο ακριβό μπάτζετ. Παίζει να έχει το πιο ακριβό μπάτζετ ο Παναθηναϊκός. Οργάνωση δεν έχει. Τεχνογνωσία δεν έχει και βεβαίως δεν έχει και καλό κλίμα.
2: Και υπομονή.
0: Όλα παίζουν
2: ρόλο. Υπομονή. Γιατί πολλές φορές.
0: Έχει το άγχος ότι πρέπει, να το, άρτας, πρέπει να το πάρω. Αλλά δεν έχει και καλό κλίμα. Είναι σημαντικό.
1: Πώς θα το πάρει με Μπακασέτα Ιωαννίδη?
2: Λοιπόν.
1: Πώς θα το πάρει, δηλαδή τους λέμε τώρα μάθημα τους κάναμε.
2: Η πρώτη επιλογή μας ότι θα το κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή.
1: Πώς θα το πάρει με τον Ντουμπά που είναι σαν έγκυος και τον Άλτον Μπράουν με εκείνη τα κεφάλια σαν πίθονες που είναι. Πώς θα το πάρει να πω.
0: Πάμε, Χάρη.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά πάνε στο στρατό, θέλουν ειδικό κράνος.
0: Πάμε, τα έχεις πει αυτά.
1: Το κεφάλι,
0: πάμε,
1: τώρα,
0: πάμε. Τον έχεις κράξει τον Μπακασέτα για τον Ιωαννίδη 3 χρόνια.
1: Τι να τον κάνω, μωρέ. Ναι. Δημόσια σχέση με τον Ιωαννίδη θα κάνω
0: εγώ. Τι μου εδώ, είναι στην σπόρτικο. Α,
1: σε τι σπόρτικο είναι. Σακάτη είναι 6 μήνε.
2: Πάρε το ράδιο από όλα να τα πει Κωστή μου, πάρε μια ωρίτσα εκεί πέρα να έχει.
0: Πάμε λίγο λοιπόν με τον Γκάλο, Μπρεντίνο.
2: Πρώτη επιλογή ότι του λυπεί περισσότερο δεν έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα εδώ και 16 χρόνια.
0: Σίγουρα.
2: Δεύτερη επιλογή. Ο φόβος των να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ.
0: Αυτό είναι που ο Ολυμπιακός αν το κάνει και μετά το
1: ποδόσφαιρο. Θα το κάνει.
0: Και στο μπάσκετ.
1: Θα το κάνει.
0: Θα το κάνει, λες.
1: Τι θα τους κάνει.
2: Λοιπόν, ναι. Τρίτη επιλογή.
0: Ο Μαδάρα έχει.
2: Η καλύτερη φέτος καθημολογία στο.
0: Ο Μαδάρα. Ο Ολυμπιακός Βαλένθια. Αυτές οι δύο.
2: Μόνο πλήγμα για τον Ολυμπιακό το ότι έχει έλλειψη μεγάλων αγώνων.
1: Θα πει στον
2: Γκάλο εδώ και 1,5 μήνα περίπου, γιατί τα πήρε σκούπα και στο πρωτάθλημα δεν
1: είναι. Τον εσύ.
2: Κάτσε ρε, κοστιβάζουμε και λίγο άλλο το πίπερο. Εδώ εσύ βγάζει έκθεση. 250 λέξεις γράφει. Λοιπόν, περίμενε.
1: Γκάλο πλέον τώρα.
2: Τρίτη επιλογή, ότι, τρίτη επιλογή ότι δεν είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει τη φετινή Euroleague. Γιατί όπως αποκλείστηκε. Και τέταρτη επιλογή. το γεγονός ότι μένει ο Αλαφούζος στο τιμόνι της ομάδας, κάτι το οποίο η Παναθηναϊκή έχουν.
1: Τι με λέει ο Χάρης.
0: Καλά.
1: Λες, λέει, το βάλουμε αυτό να παρεξηγηθεί ο Αλαφούζος.
2: Εντάξει.
1: Το τρέμω τον Αλαφούζο, ναι.
2: 80-70. Όφυλα να ρωτήσω εγώ. Όφυλα να ρωτήσω.
1: Θα πάρει τηλέφωνο ο Αλαφούζος εδώ και να μας κάνει ντάνα.
0: Ναι, το ότι το κακό, το 70% τουλάχιστον κάπου εκεί είναι το ποσοστό των Παναθηναϊκών, πιστεύει ότι αν φύγει ο Αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός θα πει στον δρόμο των επιτυχιών. Έτσι.
2: Αυτές οι τέσσερις επιλογές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός, θα με φόβιζε να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μες στην έδρα μου. Αυτό θα με ταρακουνούσε πρώτιστα.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι δυνατός εκεί. Ναι, είμαι και δυνατός. Να πω ότι δεν είμαι δυνατός στο μπάσκετ, είμαι. Και αν Αθήνα μου το πάρει και μέσα, είναι διπλή.
1: Τι δίνεψες μια φορά σαν οπαδός να το πάθεις αυτό.
0: Ευτυχώς, φίλε. Ήταν από τα μάτς πραγματικά έτρεμα στην ιδέα και μόνο.
1: Ο Μόρις τόσο λέει στο δοκάρι.
0: Έτρεμα στην ιδέα και μόνο.
1: Έβγαλε και ο Φυρός τον Τεμπά.
0: Να έρθει να το πάρει ο Άρης στο κύπελο μέσα στην Τούμπα. Πραγματικά εκείνο το δεκαέμερο ήταν φιαλτικό για όλους εμάς που άκουσες. Λέγαμε αν και αν στραβώσει και αν και αν και αν ευτυχώς. Φτού φτού. Φτού. Έχουμε περάσει χίλια δεινά στραβά ανάποδα, αλλά αυτό δεν το ζήσαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες.
1: Παρεό κάνατε χθες.
0: Σιγά μην κάναμε και κορεό. Τι παρεό, ρε γόρι μου, τι παρεό να κάνουμε. Δεν, αυτά είναι πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Μην τα συζητάμε, τζάμπα.
1: Γιατί τα τότε.
0: Γιατί εσύ τα αναφέρει και τα.
1: Γιατί τότε τα θαυμάζετε στο εξωτερικό και δεν τα εφαρμόζετε.
0: Γιατί δεν, εδώ δεν είμαστε έτοιμοι για άλλα κι άλλα. Δεν είμαστε πασίγιο.
1: Είμαστε απολύτες.
0: Δεν είμαστε, τυχερό πολύ. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά είμαστε μεσαίων.
1: Μόνο ποδοσφαιρικά, ρε, είστε απολύτες.
0: Σε πολλά θέματα.
1: Παντού είστε απολύτες.
0: Και εσύ είσαι μέσα.
1: Γιατί, τι έκανα.
0: Τι γιατί. Γιατί μπαίνει εδώ. Άρα είσαι και εσύ.
1: Γιατί είμαι απολυτή.
0: Γιατί ο αρχηγός των απολυτιστών.
1: Για πες μια πολιτιστική που έκανα.
0: Και μόνο πολιτιστική κάνω.
1: Πες μια.
0: Τι μια.
1: Πες μια.
0: Ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι.
1: Ο τρόπος που οδηγάω είναι απίστευτος.
0: Όχι, ο τρόπος που οδηγάς είναι μια χαρά.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Χαρά οδηγάς.
1: Τι κάνω δηλαδή.
0: Δημιουργείς εντάσεις. Στους οπαδούς, ίντρικες, τους βάζεις σε τσίγκλες.
1: Χρειάζομαι εγώ τους απολύτες τους να τους βάλω σε. Εγώ χρειάζομαι.
0: Αφού εσύ είσαι ο αρχηγός.
1: Γιατί είμαι αρχηγός.
0: Γιατί έχεις μικρόφωνο.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Ποιος έβαλε εγώ. Άντε ρε φυγέτε απολύτιστη.
0: Λοιπόν, καλημέρα ότι η ΑΕΚ έχει μειώσει διαφορά του Παναθηναϊκού σε τίτλους, το έχετε πάρει χαμπάρι, 20-14 είναι. Καλά εντάξει, χαλάρωσε, 20-14 θέλει άλλα 15 χρόνια για να τον περάσει. Δεν γίνεται να παίρνει κάθε χρόνο η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
1: Ναι, και αλλά μειώνεται ο λαός του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, θέλει άλλα 15, ναι.
1: Προσεξάνεται ο λαός του
0: Παναθηναϊκού. Χωρίς να πάρει τίποτα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή να παίρνει η ΑΕΚ ανά 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν σου λέω, γιατί ανά χρόνο δεν γίνεται.
1: Σε 10 χρόνια τον έφτασε.
0: Έχει καλά, σε 10 χρόνια εντάξει.
1: Έτσι, θα πάρει άλλους 2-3 τίτλους. Εγώ σου λέω σε 10 χρόνια πάρει 2 πρωταθλήματα ακόμα.
0: Μιλάει ο άνθρωπος ο οποίος πήγε στα κάγκελα του Νέσο Χρυσούπολης και έβριζε τα κάγκελα και τους άλλους και μας μιλάει για πολιτισμό τώρα.
1: Γιατί αυτοί βρίσκαν πρώτοι εμένα.
0: Τι γιατί.
1: Αυτοί βρίσκαν
0: πρώτοι. Είσαι πολιτισμένος.
1: Γιατί.
0: Τι γιατί.
1: Αυτοί με βρίσκαν πρώτοι.
0: Εσύ δεν λες ότι είσαι πολιτισμένος.
1: Είμαι, ναι.
0: Ωραία, έπρεπε να πεις να είστε καλά, ευχαριστώ, δεν ασχολούμαι.
1: Δεν είμαι και ο Ιησούς. Δεν είμαι και ο Ιησούς Χριστός.
0: Άσε ρε τώρα πάσα μας το παίξι και θα σε στέλνουν τώρα μηνύματα και θα γίνεται χαμός. Άστο.
1: Βρε πάτε κλείσε καμιά μπάρα να πήρουν εκεί πέρα.
0: Συμφωνώ Τάσο ότι το μάτς της χρονιάς γίνεται στη Γλασκόβη το Σάββατο. Το μάτς της χρονιάς.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Celtic Hearts.
1: Σιγά το μάτς.
0: Χθες η Celtic με πέναντι στις καθυστερήσεις κέρδισε. Έμεινε ζωντανή στη μάχη του τίτλου. Και παίζει μόνο για την νίκη στο τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Η Hearts με H2 παίρνει ποτάθμα μετά από κανένα μισό αιώνα. Έτσι. Αυτή είναι ματσάρα. Η ΑΕΚ βέβαια θέλει Hearts δαγκωτό για να μπει ισχυρή στα playoffs.
1: Δεν θα έχω δωρεάν τη.
0: Καλά, ναι, όχι, απλά το αναφέρουμε. Απλά το αναφέρουμε. Αλλά είναι ματσάρα που θα κλείνει το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική στη Σκωτία και δεν θα είναι Celtic Rangers, είναι Celtic Hearts. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε.
0: Από πού θες, να ξεκινήσουμε από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που εγώ δεν είδα, να σε ακούσω.
1: Γιατί μια.
0: Εγώ δεν είδα καθόλου, είδα μόνο τα στιγμιότυπα. Είδα τον γκολ ότι είναι επιθετικό φάουλ.
1: Ναι.
0: Άμα θες να τα δω, είναι επιθετικό φάουλ το γκολ.
1: Είναι
0: επιθετικό φάουλ.
1: Και το άλλο ήταν.
0: Ναι, είναι επιθετικό φάουλ το γκολ. Στη χρονιά, γκαγκατσιές, έτσι, αλλιώς, είναι επιθετικό φάουλ.
1: Μαζί τον έχετε.
0: Τι μαζί τον έχουμε.
1: Μαζί τον
0: εγώ έχετε. Δεν είδα. Χθες είδα πάλι στην Τούμπα όλο το πειθαρχικό πάλι κόντρα να με πάει ο άλλος. Εδώ η ΑΕΚ βγήκε τρεις κόντρες με φάουλ πάνω στο ΜΕΤΕ. Μάρς.
1: Στις επόμενες εκλογές των ΕΜΑ.
0: Μάρς τα φάουλ.
1: Στις επόμενες εκλογές.
0: Ειδικά η φάση, η πρώτη με το ΜΕΤΕ.
1: Άλλα.
0: Σκαρφαλώνει ο Πινέδα σαν τον Ουρακοτάκο, τον γκρεμίζει, τον πετάει κάτω, κάπω δεν πιάζει.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Εσύ γιατί?
0: Αυτό έγινε. Ναι. Γιατί ακύρωσε το.
1: Να ακυρώσω 5 γκολ άμα είναι φάουλ και τα 5.
0: 100% μαζί σου.
1: Τι απαραίτητο.
0: 100%
1: έγινε 5 πέναλτι, δώστε και τα 5.
0: Λοιπόν, ο Πάουκ φέτος δεν έχει πάρει μισό σφύριγμα να ευνοηθεί πραγματικά. Μισό. Θα μπορούσε να πάρει και στον τελικό, εγώ σου λέω. Θα μπορούσε.
1: Αυτά είναι τα δύο κυρίω.
0: Αυτά Σαβίδης. Τα δουν αυτοί που ασχολούνται. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά δεν έχει πάρει μισό σφύριγμα παραπάνω σε κωβικό μάτς. Μισό. Είσαι σε 5 και λιγότερο.
1: Ασχολείστε. Αν θα βγει η Καβάλα ή η Χρυσούπολη, ασχολείστε να βγει το Ορφάνι.
0: Έλα μωρέ που ασχολούμαστε. Αν ασχολούμαστε, ναι, θα έβγαινε και ο Πασαραϊκός, ο Πάγκος, ναι, και ο Καμενάκης. Τι ασχολούμαστε, ναι, τώρα?
1: Ασχολείστε με αυτά.
0: Τι ασχολούμαστε? Νομίζω ότι ασχολούμαστε. Εσύ τώρα το λες.
1: Δηλαδή θα δώσω, ναι, εγώ ένα κάρο κουρασάν να σε βγάλω εσένα και να με έχεις 50-50 στη διαιτησία.
0: Τι 50-50?
1: Ναι.
0: Δεν έχω ούτε το 50-50 σε κάποια μάτια.
1: Άσε το κλάμα τώρα.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Καλά,
0: έχω 49-51. Όχι, εις βάρος, ναι. Τα κορίτσια τέλειωσε το πρωτάθλημα, αρέσει Ντίνο, γι' αυτό έβγαλε.
1: Ποιος την τέλειωσε, λέει?
0: Το πρωτάθλημα μας τέλειωσε? Όχι, θα τελειώσει η Κυριακή. Αν τη Δευτέρα δεν βγάλει ανακοίνωση, είμαι μαζί σου 100%.
1: Μάλιστα.
0: Αν τη Δευτέρα.
1: Το σήκωσε μαθηματικά.
0: Εκεί άκου τότε το σήκωσε μαθηματικά.
1: Εκεί
0: άκου το έχει σηκώσει τότε μαθηματικά, ρε φίλε. Περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα.
1: Δηλαδή, ναι, δηλαδή ο Γκαγκάτσης με το που δεν θα δώσει συγχαρητήριο τηλεγράφο, νομίζω ότι οι παοξίδες θα χαρούν.
0: Όχι, νομίζω ότι, ναι, θα πρέπει να το κάνει. Γιατί είναι το, η δουλειά του αυτή. Πρέπει να το κάνει. Θα το έπρεπε να το κάνει σε οποιοδήποτε. Δεν το κατάλαβα.
1: Την άλλη φορά, ναι, θα στείλετε κουρασάν από τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Θα στείλετε σε σωστούς αυτούς.
0: Τα κουρασάν, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αφού έβρισαν αυτή πρώτη, γιατί πήγε γλυκά και, ναι, και μετά έκανε magic life. Άστο να αρέσει. Άστο να δω την κοτάρ. Μόνο πρόλογο είναι. Μόνο πρόλογο είναι. Γλυκά πάει μετά από πίσω. Αχαχά, γκαλίτσες φυλάκια. Άστο τώρα λέει μόνο για τους άλλους. Δεν τον έχεις καταλάβει εδώ. Γλυκά δεν πήγε μετά σε αυτού που και καλά μάλωσε.
1: Και τι
0: έβγαλε φωτογραφίε και. Καλά έκανε. Οι άλλοι όταν κάνουν δεν κάνουν καλά, μόνο εσύ κάνει καλά.
1: Ποιο έκανε, ποιο έκανε.
0: Οι άλλοι δεν κάνουν καλά, εσύ μόνο κάνει καλά.
1: Εγώ δεν είμαι οπαδό. Δεν έχω
0: εκδραμμένο. Ήσουν οπαδό, καβάλα εκεί.
1: Δεν είμαι οπαδό.
0: Εκεί πήγε σαν οπαδό. Ενέργησε σαν χούλιγκαν, ανέβηκε καρφάλωσε πάνω σαν κάγκελα. Άστο τώρα. Μην πουλά τρέλα τώρα στο λαό και σου λέει α, και για ωραίε παοξούδε καταρχά. Έχουμε μια κούκλα Παοξού που είναι η κόρη σου. Που είπα μια μου.
1: Πότε πάει, δεν την απαγορεύω να πάει στην Τούμπα.
0: Και έχει πάει όμως. Έχει πάει. Πάρει και φανέλα και δηλώνει και πάω. Κούκλα.
1: Φοβάμαι να τη στείλω.
0: Κούκλα.
1: Τι κούκλα, κούκλα.
0: Δεν
1: είναι. Πάω είναι. Πάω και δεν ξέρουν τη σύνδεση. Τώρα πάω και είναι όλοι.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ποια είναι ωραία Παοξού.
0: Είσαι σίγουρο ότι δεν θα χάσει και αυτό σε συμφέρει. Μιλά μεγάλα λόγια. Όχι, παιδιά, αγωνιστικά το λέω εγώ την Κυριακή. Εγώ λέω μπορεί να αρθιχεί το μας. Το γκολ του Μύθου χθες είναι πάρα πολύ κομβικό στην οικονομία της δεύτερης θέσης. Γιατί εάν δεν έμπαινε, θα ερχόταν ένα πολύ ωραίο 1-1 την Κυριακή στη Φιλαδέλφια. Φυλάκια, γλωσσόφυλλα, ό,τι θες. Τα πάντα όλα. Και εσύ πάω, κάνω ό,τι θες. Τώρα με ισοπαλία δεν γίνεται δουλειά μου.
1: Έλα, πάρε τον αυτό να πάρει το μάτς, άντε.
0: Ποιον?
1: Πάνε κάτω να πάρει το μάτς.
0: Το θέμα είναι μπορείς.
1: Γιατί μην μπορείς.
0: Αγωνιστικά μπορείς, βλέπεις τον Πάο και εσύ να μπορεί να τρυπήσει.
1: Ναι, μπορεί, ναι.
0: Άμυνες που θα τον περιμένουνε.
1: Γιατί είδα χθες, δεν τρύπησε.
0: Πρέπει να στημένουμε ένα κόνε στο
1: κόνε. Στημένο, το έβαλε.
0: Ο Πάουκ γενικώ χθε, θα το πούμε και μετά, ήταν καλό μετά το 60-65. Έκανε.
1: Έλαβε τον κοιμήσει τον Λουτσέσκο, έπρεπε να βάλει τον Μπέλκα από την αρχή.
0: Ο Μπέλκα είναι χρήσιμο σε αυτά τα
1: μάτια. Ο κοιμήσει. Έχασε όλο το κέντρο κοιμήσει.
0: Ναι. Ο Μπέλκα είναι χρήσιμο
1: σε αυτά. Τι ξέρει γιατί είναι δεύτερο. Έτσι κολόφαρδη ομάδα.
0: Ο Πάβλο κολόφαρδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κολόφαρδη.
1: Όταν σε κάνει και ο Γιώργο.
0: Τι κολόφαρδη που είχα 10 τραυματίε ταυτόχρονα, έτσι είναι κολόφαρδε ομάδε.
1: Στον αγωνιστικό χώρο δεν είσαι.
0: Ένα μάτς.
1: Με ήρωα το
0: τραυματοφύλακα. Ποια είναι η ήρωα το τραυματοφύλακα. Παίζει μπάλα. Αν πέρσι όταν τα βγάζει ο Στρακό να τα βγάζει δεν είναι κολόφαρδο.
1: Είχε τραυματίε.
0: 10. Ταυτόχρονα.
1: Να έχει καλό γυμναστή και καλό γιατρό, φίλε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Να έχει καλό γιατρό και καλό γυμναστή.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, break. Πάμε σε διαλυματάκι.
1: Α, και 7. Ωραία, αυτό πάστε.
0: Και επιστρέφουμε γρήγορα για να δούμε τι έγινε στην Τούμπα.
1: Εξόλη και προόλη. Ό,τι όλα θέλει βγαίνει.
0: Ό,τι θέλουμε κάνουμε εδώ. Γιορτάζουμε. Άιντε. Πάμε break.
8: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
10: Τι είναι το Lucky?
11: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
11: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
10: Τι είναι convenience?
11: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
10: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
9: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
10: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
11: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Καλημέρα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με αντικείμενο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Χθες το Πασό κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση, ενώ το ίδιο ζήτησε και για τον διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας επιτροπής. Στο μεταξύ, ψηφίστηκε χθες το βράδυ κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων Findex από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κοσμίδης, στη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων Findex, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Τέλος, ένας οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου στην Ελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς οδηγούσε με ταχύτητα 145 χιλιόμετρων την ώρα σε σημείο το οποίο το όριο ήταν στα 60. Από τον έλεγχο που έγινε, ο οδηγός διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
8: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
10: Μυρίζει λουκουδιά.
11: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
10: Πού πήγε πάλι?
11: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
11: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr. Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
19: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
20: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18. 11 years, one Salonica, one
0: γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
21: the one you love. Έμεινε ένας.
22: Εγώ είμαι!
21: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
22: Λίγο περίεργα.
21: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
23: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
24: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
25: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Κορυφαίος συνθέτης ο Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, όλο το μήνα, Μάιο, απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα, αξέχαστε επιτυχίες. Ιστήρια βρίσκουμε στο καζίνο Public Nova, διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου, στο Βεργίνα Θέατρο. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool show στα αυτάκια σας. Πάρα πολλά μηνύματα.
3: Σόπα ρε, τι λένε.
2: Καλημέρα cool γίγαντα rap, τρελιάρι, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάσει και μέρος δεύτερο. Oh, να τα η Ολυμπιακή.
3: Ναι, να το πάρουν,
2: Μετά το Μάιο του 24 στην ΟΠΑΠ Αρένα τώρα για 10 μέρες στην Telecom σε με τα πεινά, εσύ όλα θα πάνε καλά.
3: Εγώ το είχα προβλέψει, το έχω κάνει
2: πίπο.
3: Viral.
2: Κουλ, τι γίνεται εσύ στα social, έχω βαρεθεί τη ζωή μου. Τίποτα, στα social παιδιά υπάρχουν οι λεγόμενοι πλέον ARP. Έτσι πώς λέτε εσείς εδώ τους δημοσιογράφους, ARP μας λένε, πώς λένε.
3: Δεν το κατάλαβα αυτό, δηλαδή τι θες να πεις, ότι δημοσιογράφοι είμαστε λαμόγια και το
2: κάνουμε. Έτσι δεν λένε.
3: Όχι, τι λες τώρα, τι λένε.
2: Όχι, εγώ δεν μιλάω. Εγώ σου λέω τι λένε οι άλλοι τώρα.
3: Οι άλλοι μπορεί να λένε ό,τι θέλουν.
2: Πλέον υπάρχει και το ARP.
3: Το RTV.
2: ARP. Ναι. Είναι, πώς λένε, αλήτες ρουφιάνοι, πληκτροφακελάκιδες.
3: Δεν υιοθετώ.
2: Ναι, σου λέω τι μου λένε, ρε παιδί μου. Είναι, έχει κατακλειστεί. Πώς λένε για ARP, έτσι μου λένε ότι υπάρχουν και τα ARP.
3: Έχουν λέει αποδείξεις για αυτά που λένε.
2: Ο κανένα δεν έχει.
3: Τότε τι λένε.
2: Ναι, αυτός, έχουν δημιουργηθεί, λέει, σελίδες.
3: Καλέσει.
2: Έχουν δημιουργηθεί ψεύτικα προφίλ.
3: Δεν μπορώ να αποδείξω.
2: Λέω τι λένε, ρε παιδί μου. Έχουν δημιουργηθεί ψεύτικες σελίδες, ψεύτικα προφίλ. Είναι δουλειά αυτή κανονικά, ρε παιδί μου.
3: Και τι κάνουν.
2: Και παίρνουν μια γραμμή. Αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι πότε. Γιατί μέχρι το Δεκέμβριο θα σταματήσουν αυτά.
3: Τι θα γίνει.
2: Δεν είπαμε θα έχει ένας ονοματεπώνυμο επίθετο κανονικά, φημί. Ποιος είσαι, τι κάνεις και ό,τι λες, ό,τι κατηγορείς.
3: Κάτσε ρε, τους πληρώνουν δηλαδή σαν δημοσιογράφους.
2: Έτσι λένε τώρα.
3: Ανώνυμα.
2: Όχι μόνο δημοσιογράφους. Και απλούς που έχουν σελίδες. Ναι. Ή που φτιάχνουν fake προφίλ. Κατοντάδες.
3: Τι...
2: Μπορεί να κάτσεις εσύ από το πρωί.
3: Συγγνώμη,
2: να πεις, θα σου φτιάξω 50 προφίλ και θα στέλνω ό,τι θέλεις.
3: Με ναι. Τι θεαματικότητα.
2: Κάποιοι δημιουργούν εκατοντάδες.
3: Τι...
2: Μπορεί να κάτσεις εσύ από το πρωί.
3: Συγγνώμη,
2: θα σου φτιάξω 50 προφίλ

0: πλευρά. Αλλά δυστυχώς δεν. Λοιπόν.
1: Δεν το κατάλαβες. Ότι είστε γεννημένοι για γκρίνια και μας αδικάνε. Δεν είστε για την άλλη μεριά. Δεν κατάλαβες ότι ο Μπούζας είχε δίκιο. Όταν έλεγε αυτός πρέπει να τους πουλάς, θα πούμε αδικημένος. Δεν το κατάλαβες ότι.
0: Άντε πάλι στον Μπούζα. Ο Μπούζας ήταν πριν 50
1: χρόνια. Ο Μπούζας είναι διαχρονικός.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβες ότι πλούσιοι δεν μπορείτε να κάνετε να πούμε ζάπτη, γιατί πρέπει να είστε φτωχοί.
0: Καγκατσιές πέσω γίνεται στα υπόλοιπα μας, λέει, όχι στον Πάοκλη. Εδώ,
1: τα παράπονά σας στον κύριο Μάκη, κύριε, όχι σε μένα. Και στον κύριο Σαράτσι κάτω να πάτε, όχι σε μένα.
0: Τώρα
1: δεν μπορώ να ακούω τις γκρίνιες.
0: Ποιον θα ήθελες για αντιτάισον. Για αντιτάισον θέλω μια παιχτάρα εκεί. Παιχτάρα. Κι ας είναι ο Τάισον αλλαγή, αλλά θέλω παιχτάρα εκεί.
1: Πάει ο Τάισον.
0: Πρέπει ένα Ζίβκοβιτς από την άλλη πλευρά.
1: Πάει, καθάρισε ο Τάισον.
0: Ναι, θέλουμε ένα Ζίβκοβιτς από την άλλη πλευρά.
1: Τάισον,
0: θέλετε
1: πάει...
0: να κρατήσετε τον Τάισον τιμή σένη, γιατί είναι και μορφάρα να μπαίνει 10-15 λεπτά αλλαγή.
1: Με τον okay, Κούλι Αποστολίδη και τον Μπέλιο να κριτικάρουν να πούμε τα γεγονότα σαν παλέμαχοι. Ναι. Άστο τώρα. Τελείωσε
0: λοιπόν,
1: η μπάλα για τον Τάισον.
0: Πάμε τούμπα λίγο χθες. Η ΑΕΚ κατεβαίνει σχεδόν με όλους τους βασικούς. Μόνο ο Μπρινιόλι ουσιαστικά το τέρμα άλλαξε.
1: Πώς μόνο ο Μπρινιόλι.
0: Και ο Βίντα. Οι άλλοι όλοι κανονικοί ήταν.
1: Τι, ο Βίντα και ο Μπρινιόλι.
0: Ναι. Έτσι. Οι άλλοι όλοι ήταν. Ο Ρέλβας, για τον οποίο ο Ρέλβας, επειδή έκανε χθες να τον παρακολουθήσω,
1: ναι.
0: Μου θύμισε πάρα πολύ Κουλιεράκι. Πάρα πολύ Κουλιεράκι. Τρομερός ποδοσφαιριστής. Του λείπει βέβαια λίγο η ταχύτητα, είναι πιο αργός από τον Κουλιεράκι. Αλλά δυνατός, καλές τοποθετήσεις, καλό άλμα, ψηλά συνεπίδες να πάρει κεφαλιές. Μου θύμισε πάρα πολύ τον Κουλιεράκι. Στο λίγο πιο αργό.
1: Πιο καλός παίκτης τον Κουλιεράκι.
0: Ναι, είναι πιο καλός. Είναι πιο καλός ο Κουλιεράκης.
1: Πιο γκολτζής, πιο πρώτο δοκάρι.
0: Ο ένα τον πήρε 2,5 εκατομμύρια και τον άλλο τον πήρε 12,5.
1: Και τι να κάνω, όπως λέω, πιο καλός παίκτης ο Κουλιεράκης.
0: Έχει. Είχε και τη σαραντάρα την παλιά ο Κουλιεράκης πολλές φορές.
1: Σούτα από μέση απόσταση.
0: Και από μακριά.
1: Από 30 μέτρα πάει στο γάμα.
0: Αμυντικά μου θύμισε. Αμυντικά μου θύμισε τον Κουλιεράκη. Αμυντικά. Επιθετικά έχει περισσότερο πλουραλισμό που λέει και μια ψυχή. Έτσι.
1: Δεν υπάρχει ο Ρέλβας μπροστά στον Κουλιεράκη.
0: Μου θύμισε, σου είπα.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό παίχτης. Άκη έδωσε 2,5. Ναι, έδωσε 10,5 για να τον πάρει όμως. Έτσι. Κατά τα άλλα, Ρώτα ταχυδυναμικός, το κορυφαίο μπακ φέτος στο πρωτάθλημα. Είτε σ' αρέσει είτε όχι.
1: Μα δεν μ' αρέσει.
0: Αέρινος.
1: Ναι,
0: 50 μάτς έβγαλε.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει, αλλά αυτός είναι ο καλύτερος.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, ναι, δεν σ' αρέσει, αλλά είναι ο καλύτερος. Ναι. Δηλαδή τώρα επειδή εσύ έβγαλε σχόλμα, δεν σ' αρέσει. Επειδή έβγαλε άσχημα λόγια για τον Ρώτα. Ρέλβας Πινέδα δεν αλλάζει και εδώ σε πουλάνε τρέλα. Τι γίνεται, ραπ λέει.
1: Ρέλβας Πινέδα.
0: Μάριν Πινέδα.
1: Ναι.
0: Μάριν Πινέδα κανονικά.
1: Να απαντήσω τους αεξίδες.
0: Τι έγινε, λέει, δεν κουράστηκα, λέει.
1: Θα σου πω αμέσως.
0: Ναι.
1: Γιατί την μπάλα τη βλέπεις με τις φτέρνες εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Με τους αστραγάλους τη βλέπεις την μπάλα. Τι είπε ο προπονητής, ρε Χαϊβάνια 6. Βλάξε.
0: Τι είπε. Α, τώρα θυμάσαι όταν τα λέω
1: λίγο. Τι είπε ο αεξίδες. Τι είπε ότι σου λέει του χρόνου δεν βγαίνουμε με αυτούς. Champions League και τέτοια. Πινέδα.
0: Θα πάρει κι άλλον εκεί.
1: Θα σκάσει ένα καρπού.
0: Θα πάρει κι άλλον εκεί. Εντάξει,
1: okay. Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου με Champions League με αυτό το υλικό. Δεν το καταλαβαίνει.
0: Εντάξει, θα κάνει προσήγηση.
1: Θα σκάσει ένα
0: καρπού.
1: Δεν είδε ότι στο δεύτερο ημίχρονο έσκασε ο Πινέδα με τον Μάριν και σε πήρε με το κέντρο. Ο πεθαμένο.
0: Ανέβηκε ο
1: Μέιτε. Δεν τα είδε.
0: Βέβαια, ανέβηκε όλο ο Πάου για να ανέβει ο Μέιτε. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο όντω η ΑΕΚ φαινόταν ότι πατούσε πολύ καλύτερα.
1: Δεν
0: ο Πάουκ ήταν τραβήθηκε πίσω. Ίσως είναι και τακτική του Λουτσέσκου αυτή. Γιατί ξέρει δεν έχει δυνάμει η ομάδα του.
1: Να φύγει στον χώρο.
0: Και του λέει παιδιά ένα ημίχρονο, μην έχετε πολλές εντάσεις.
1: Στον χώρο να φύγει.
0: Φεύγετε άμα μπορείτε κάνα δύο φορές στον χώρο, κρατάτε πίσω τις θέσεις σας. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Πάουκ ρίσκαρε. Ο Πάουκ μετά το 55-60 ήταν καλό.
1: Τι ρίσκαρε, έβαλε ότι με ένα κόφτη έπαιζε μόνο.
0: Έπαιζε με ένα κόφτη, το Μέιτε. Ο Μέιτε ο οποίο στο κομμάτι το μεσοπιθητικό είναι μια χαρά. Στο μεσοαμυντικό έχει το πρόβλημα. Okay. Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει να μαρκάρει, δεν κάνει πλανά μαρκαρίσματα.
1: Βρείτε του κάνα καλό γιατρό να τελειώνουμε. Άιντε με το Μέιτε.
0: Ο Μέιτε θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Είναι θέμα μεγάλο για τον ΠΑΟΚ. Θα γίνει και το καλοκαίρι. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η κατάσταση του Μέιτε. Και ακόμα, αυτό το λέμε και τώρα, ακόμα και οι συμμετοχές που ολοκληρώθηκαν δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε Μέιτε.
1: Γιατί?
0: Θα το δείτε.
1: Τι λέει ο νόμος.
0: Ο νόμος μπορεί να λέει και από την πλευρά του παίχτη κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ας τα περιμένουμε λίγο αυτά να τα δούμε στην πορεία.
1: Και άμα φύγει ο Μέιτε, ποιος θα τον πάρει. Έτσι όπως είναι τώρα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Όχι, δηλαδή, αν φύγει από τον πάγκο, πού θα πάει.
0: Ο Μέιτε θα πρέπει να αποκαταστήσει το ισχύο του 100%.
1: Ωραία, ναι. Ναι. Πού θα το αποκαταστήσει.
0: Δεν ξέρουμε. Ναι. Εδώ, στο εξωτερικό, δεν το ξέρουμε αυτό. Τέλος πάντων.
1: Βρείτε ένα καλό γιατρό να τον κάνει, να τελειώνουμε.
0: Ο Πάουκ, βέβαια.
1: Πόσο θες,
0: το καλό του 15 λεπτό, 20 λεπτό. Άσο, ο Μέιτε θα μας απασχολήσει όλο το καλοκαίρι. Πάμε λίγο στο παιχνίδι. Στο καλό του 15 λεπτό, 20 λεπτό, τον Τίνο. Έκανε φάση, δημιούργησε, πάτησε περιοχή. Γιατί στο πρώτο ήταν εφιαλτικό το πάλι το ημίχρονο. Σαν του Ολυμπιακού σχεδόν. Απλά η ΑΕΚ δεν έκανε τόσες πολλές ευκαιρίες.
1: Κάθισε και η ΑΕΚ.
0: Δέχτηκε καλές κόντρες όμως από τον Ζήνη. Από Ζήνη, άλλη παιχτάρα ο Ζήνη.
1: Ναι, δέχτηκε κόντρες γιατί στο transition ο ΠΑΟΚ δεν μαρκάρει κανένας.
0: Δεν μαρκάρει κανένας, ακριβώς. Δεν μαρκάρει ο Κωνσταντέλιας, δεν μαρκάρει ο ΜΕΙΤΕ.

0: Μαρκάρει ελάχιστα ο Σντόιφ όσο μπορεί το παλικάρι.
1: Και στα θεματικά τι
0: ναι.
1: ευκαιρίε που σα κάνανε ο Ολυμπιακό και η ΑΕΚ είναι για να τρώτε τεσσάρε κανονικά. Τώρα ναι. δεν τα βάλανε αυτοί, πρόβλημά του είναι.
0: Έτσι. Δεν τα βάλανε, έβγαλε ο Παυλέκα, ο οποίο ναι. είναι πάρα πολύ κοβικό.
1: Πρόβλημά του είναι.
0: Είναι πάρα πολύ κοβικό.
1: Δεν ολοκληρώνουν σε ένα χαμένο κορμί τον Πάοκ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Και όσο βλέπω αυτό τον Παυλέκα, λέω και ξαναλέω γιατί δεν έπαιξε το τελικό. Όσο βλέπω αυτό τον Παυλέκα. Νομίζω ότι θα βγάζε ένα από τα γκολ που δεχτήκαμε.
1: Έμπειρα, φίλησε είναι στον Όφη. Δεν
0: τι φίλοι μας. Αυτό το μάτς είναι η καταστροφή της χρονιάς του Πάοκ, ρε φίλε. Τι φίλοι μας. Αυτό το μάτς είναι η μαύρη νύχτα φέτος.
1: Θα βγεις δεύτερος
0: είναι
1: τώρα.
0: Στο κύπελο. Πώς θα βγω δεύτερος. Περίμενε, για να βγω δεύτερος πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί να μην τον κερδίσει. Για το
0: εσένα Παναθηναϊκό. Σου βγάζει τη σιγουριά. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν μπορώ να τον κερδίσω.
1: Για το Παναθηναϊκό.
0: Δεν σου είπα ότι δεν μπορώ να τον κερδίσω. Σου λέω όμως, σου βγάζει τη σιγουριά αυτή τη στιγμή ο Πάοκ ότι μπορεί να κερδίσει μια ομάδα εύκολα. Η οποία θα παίξει πίσω ταμπούρι, θα οχυρωθεί και έχει και ποιότητα. Δεν μου το εγγυάται κανένας αυτό.
1: Σόπα, ρε.
0: Τι σόπα.
1: Ο Τουμπά με τον Αυτόνα.
0: Δεν ξέρω, θα πιστέψουν κι άλλοι τώρα. Ναι. Τώρα με τον Πάοκ θα πιστέψουν όλοι ξαφνικά.
1: Τι θα δει.
0: Μπορεί να του δει όλου. Η γκασό.
1: Θα δει ο Μπακασέτα.
0: Και τον Σαραβάκο μπορεί να δει τώρα.
1: Δηλαδή σοβαρά μιλάει.
0: Θα δει Σαραβάκο, Καρούλια, ναι. Βαζέγα, του δει όλου τώρα ξαφνικά.
1: Ναι, α, ναι, ναι.
0: Τι, α, ναι, ναι.
1: Δεν τα χτυπήσαν τα μπάτσε με του άλλου.
0: Χτύπησαν, τα χτύπησαν όλα. Δεν έχουμε. Όλοι χτυπάνε τα μάτσε κανονικά. Όπω πιστεύω ότι και η ΑΕΚ την Κυριακή το ξαναλέω. Νομίζω δεν θα χάσει από τον Ολυμπιακό.
1: Πώ θα χάσει την έδρα.
0: Η ΑΕΚ θέλει το αΐτο. Αυτό έλεγα χθες. Άμα εκεί στην περιραίωση ατμόσφαιρα της ΑΕΚ έχουν 23 μάτσα αίτητη. Και το έλεγε και το ξανά έλεγε.
1: Τι έγινε, και άμα χάσει, τι έγινε. Δεν θα χάσει.
0: Μα αφού το έλεγε και το ξανά έλεγε. Λέει, εμείς θέλουμε το αίτητο. Πάμε να πάμε 23-24 μάτσα.
1: Ποιο αίτητο, ρε φίλε. Αίτητο πήρε ο Πάοκ και ο Παναθηναϊκός.
0: Το αίτητο σερί, ρε φίλε.
1: Άσε με το σερί το αίτητο τώρα.
0: Το αίτητο σερί. Ο οικοδόμος είχε δίκιο πάντω. Ο Γιώβης είναι κανονικά χοντρός. Όχι, ρε χοντρός, παιδιά, τον είδα τον.
1: Θεό χοντρός είναι.
0: Καθόλου χοντρός δεν είναι.
1: Χοντρός.
0: Καθόλου χοντρός δεν είναι.
1: Άμα κάτσε καντίνα με τον τρέγερ, θα φάει τον τρέγερ.
0: Ναι, ναι. Καθόλου. Πάντω το παστέλωσε πάλι.
1: Το παστέλωσε.
0: Όταν άμα του δοθεί η μπάλα εκεί, μπαπ θα το χώσει
1: αυτό
0: μέσα.
1: Αυτό δεν πάει, παιδί, είναι χοντρός.
0: Δεν είναι χοντρός.
1: Δεν είναι, είναι λιγνός.
0: Κοίταξε, το ότι μπορεί να έχει κανένα κιλάκι παραπάνω δεν σημαίνει ότι είναι χοντρός.
1: Ποια κιλάκι.
0: Εντάξει. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι ο χοντρός. Μια χαρά είναι ο Γιώβης. Μπήκε και αυτός ξεκούραστος. Θες, η παιχτάρα της ΑΕΚ μπροστά είναι ο Ζήνη για μένα. Πραγματικά το λέω και το εννοώ. Αυτός είναι η παιχτάρα η μεγάλη. Ο Ζήνη, ο Ρέλβας, καλά. Πινέδα, Μάριν, πάρα πολύ καλό. Δήμο, βέβαια, ξεφούσκωσαν και αυτοί στο δεύτερο.
1: Του χρόνου ναι. θα είναι πτώματα.
0: Θα πάρει ΑΕΚ και άλλο χάρτη.
1: Πρέπει να πάρει, ναι.
0: Θα πάρει. Φούτσα, άλλο δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τον Κατσίνη.
1: Μόλι μπήκε ο Μάτα.
0: Ο Περέρα φεύγει. Ο Μάτα είναι για πέμπτη αλλαγή.
1: Μόλι μπήκε ο Μάτα, τι τον πήρατε τον Παλέμο. Διέλυσε το κέντρο της ΑΕΚ.
0: Εγώ πιστεύω ότι κουράστηκαν οι άλλοι δύο. Όχι, διέλυσε.
1: Ο Μάνταλος και ο Σάνταλος.
0: Προσπαθούσε να τρέχει μόνος του.
1: Ο Μάνταλος.
0: Εσύ πώς εξηγείς
1: έγραψε γράμμα
0: ότι ο Πάοκ είναι εφιαλτικός στα πρώτα ημίχρονα. Εφιαλτικός, δηλαδή ναι. λες, ρε φίλε, πού πάω τώρα, σε ποια απογοήτευση.
1: Ναι. Και?
0: Και ξαφνικά στο δεύτερο αλλάζει, μεταμορφώνεται προς το καλύτερο. Και τελειώνει τα μάτς με εντάσεις.
1: Κάνει καταλωμή δυνάμεων.
0: Και εγώ εκεί κατέληξα. Ότι λέει, παιδιά, μη ρισκάρετε, κρατήστε το. Πάτε λαό-λαό, μην πρεσάρετε πολύ. Πάτε λαό-λαό, σιγά-σιγά.
1: Πίσω από το κέντρο,
0: και μετά
1: χώρο.
0: Το 50 ρισκάρουμε λίγο, έχουμε δυνάμεις για 20-30 λεπτά.
1: Αυτό είναι ο Παοκάκος φέτος, στα play-off.
0: Στα play-off. Μα το είπε ο άνθρωπος. Είμαστε στο 40-50%. Το είπε ο προπονητής ξανά και χθες.
1: Εντάξει.
0: Και ο Μεϊτέλ είναι στο 40% αυτό.
1: Τώρα θα βγει δεύτερο.
0: Κάτσε πώ θα βγω δεύτερο.
1: Για τον πάρει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, θα τον πάρω και θα φύγει το άλλο.
1: Εκεί θα έρθει, θα πάει μέσα στη Βιλανδία και θα κερδίσει.
0: Μακάρι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Βγήκε ο Κωνσταντέλος, μπήκε ο Πέλκας, ο οποίος.
1: Πάλι πέθανε ο Κωνσταντέλος, δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά.
0: Επίσης 80 κάτι.
1: Τι να σε κάνω, ρε Κωνσταντέλια, τι να σε κάνω.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι τακτική του Λουτσέσκου αυτή. Εντάξει, ρισκάρει βέβαια. Σου λέει, παιδιά, χαλαρώστε. Μην ρισκάρετε στο ξεκίνημα. Πάτε με χαμηλές τροφές. Όταν οι άλλοι θα έχουν κουραστεί και εμείς θα έχουμε λίγες δυνάμεις. Γιατί δεν έχουμε δυνάμεις να κάνουμε pressing 2-20 λεπτά.
1: Ελά, άμυνα με την μπάλα στα πόδια μπορεί να κάνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Εσύ, άμα έχει όλο την μπάλα.
0: Έχω
1: έτσι
0: πρόβλημα.
1: Όπως είσαι τώρα, έχεις μεγάλο
0: έχω
1: πρόβλημα.
0: Έχω πρόβλημα.
1: Έχεις μεγάλο
0: και ειδικά αν η άλλη ομάδα έχει και ταχυδυναμικούς παίχτες, έχω ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, το Ζήνη δεν μπορούσε να τον πιάσει κανένας.
1: Όχι, ο Ζήνη δεν πιάνε.
0: Κανένας. Ραπ, έχει άδικο με τον Τάισον. Το κρίνει για μια χρονιά μέχρι το Φλεβάρι που ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά παίζει βασικό στα 39. Σκέψου τον σαν δεύτερο για ποιοτικά 30
1: λεπτά. Φίλε, άμα θε εσύ Μάνταλου και Τάισον στα 40, πάρ του και αυτά στη μάπα. Εγώ δεν του θέλω.
0: Σου είπα σε όλα τα πράγματα.
1: Άμα θέλει πίσε βαρκή κατουρί. Άσε φίλε.
0: Εάν ναι. ο Τάισον συμβιβαστεί, μου φέρουν εμένα μια παιχτά, ένα Ζίβκοβιτς από την άλλη πλευρά.
1: Εσύ...
0: Δεν με χαλάει να τον έχω αλλαγή.
1: Αν εσύ έχει αυτού που κάνουν τι μεταγραφέ και δεν μπορούν να φέρουν έναν ανάλογο παίκτη ή δεν έχετε λεφτά, τότε κρατήστε τον 40 χρονών, βαλσαμώστε τον, κάντε τον του ταχαμών και βάλτε τον να παίξει 40 χρονών.
0: Ναι, αλλά δεν ακούσα αυτό.
1: Αν το φάμε στη
0: μάχη. Συνεχίζετε στα ίδια.
1: Εγώ λέω αν δεν έχετε λεφτά.
0: Άλλο σε λέω όμω, άλλο με λε εσύ. Ναι, σε λέω.
1: Έχετε λεφτά να φέρετε παιχτάρα.
0: Φυσικά.
1: Ωραία, πάρτε.
0: Ναι, πρέπει να φάμε στην και σε λέω.
1: Ναι.
0: Δεν με απαντάς όμως. Άλλα σου
1: παρακαλώ,
0: λέω.
1: Ναι.
0: Πορτοκάλια σε λέω, καρπούζι
1: ναι,
0: με απαντάς.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Σε χαλάει να μου φέρει ένα Ζίβκοβιτς από την άλλη πλευρά και να τον έχω αλλαγή. Αυτό σε ρωτάω.
1: Αλλαγή.
0: Ναι.
1: 30 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κράτα τον.
0: Αυτό ρωτάμε τόση ώρα. Εγώ τον θέλω για 20 λεπτά, αλλά να του το πούνε κιόλα. Ζίβκο, Ζίβκο λέω. Τάισον, θα είσαι αλλαγή του βασικού
1: μα. Πρέπει μας. Να τον κάνουν και αυτό και ψυχοκράτημα.
0: Φυσικά. Είναι ένα παίκτη που θέλει να παίζει, δεν το βλέπει.
1: Χαζό είναι δηλαδή. Δεν βλέπει ότι δεν έχει δυνάμει.
0: Φυσικά. Τι να πάρουμε λέει εδώ τον Ιούνιο λέει ο Ρέτρο. Κοροϊδευόμαστε 10 από χθες η Ζαφίρης θα είναι η ενδεκάδα το πρώτο προκριματικό σε όποια διοργάνωση και παίξουμε. Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Εσύ κέρδα κανένα λουκουμά σήμερα από εκεί γενέθλια. Ο Αριστοτέλης πιάσει το παραμύθι.
0: Ναι, κανένα λουκουμά να μας κεράσει όμως. Ναι.
1: Κέρδα κανένα λουκουμά με μέλη
0: που γιορτάζει ο Τέλης.
1: Που γιορτάζει ο δικό σου σήμερα να πούμε και στο παραμύθι. Σε διαβάζω.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι, ότι εγώ θέλω ίδιο σχήμα πάνω κάτω, αλλά πρέπει ο αριστερό μου μπακ π.χ. να είναι ο Γιαννούλης. Ο ένα μου ωστό πρέπει να είναι μεταγραφή. Ο αριστερό μου εξτρεμ να είναι.
1: Δεν τον πήρατε το Γιαννούλη.
0: Δεν έκλεισε ακόμα.
1: Δεν ανακοινώθηκε, αυτό πήρα.
0: Ναι. Δεν
1: μεταγραφάρα.
0: Ναι, άμα μου φέρει τον Γιαννούλη, μου φέρει ένα στόπερ μαζί με τον Μιχαλίδη. Α, σύντομα ο Μιχαλίδης παίζει το παλικάρι με το γόνατο.
1: Έκανε χθες καμιά 50 παλιές από πίσω.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος.
1: Τι να κάνει.
0: Δηλαδή έχει 6 παίχτες σε ενδεκάδο με προβλήματα. Ο Κένι βγήκε κι αυτό.
1: Τι έπαθε.
0: Θα μάθουμε σήμερα λεπτομέρειες.
1: Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Λέω, γιατί τον κάνει.
0: Ο οποίος ναι, είναι ο μόνος που συνεργάζεται καλά με τον Ζήφκο.
1: Δηλαδή, και τώρα
0: έχει στην ενδεκάδα, πρόσεξε.
1: Ναι, ναι.
0: Μιχαλίδη και είναι από την άμυνα
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: μπάμπα
1: ναι.
0: που έχουν τεντώσει.
1: Ναι.
0: Έχει τον Μεϊτέ και τον Οζόη που έχει τεντώσει.
1: Ναι.
0: Τον Τάισον που είναι παππού και τον Κωνσταντέλια ο οποίος δεν αντέχει πολύ που λες και εσύ.
1: Άμα δεν αντέχει ναι. πολύ ο Κωνσταντέλιας και ένας έχει τεντώσει, φταίει ο γιατρός.
0: Δηλαδή από την δεκάδα.
1: Φταίει ο προπονητής και ο γυμναστής.
0: Συμφωνούμε.
1: Και όλοι αυτοί που του έχετε ψοφίμια. Δεν φταίει καμιά ατυχία που έχουν τεντώσει αυτοί.
0: Η ατυχία έγινε μόνο ναι. σε ένα κομμάτι. Ναι. Μόνο σε ένα κομμάτι ατυχία.
1: Πού είναι ατυχία δηλαδή.
0: Η ταυτόχρονη, ο ταυτόχρονος τραυματισμός. Εκεί είναι μόνο η ατυχία.
1: Ότι είναι ερείπια όλοι μαζί δηλαδή. Δεν
0: ταυτόχρονα ότι ναι. τραυματίστηκαν. Όλα ερήπια. Τα άλλα συμφωνώ μαζί σου.
1: Την συντρίμια.
0: Σε όλα τα άλλα. Διαχείριση, γιατρικά, ναι.
1: Συντρίμια.
0: Τον Μπάμπα λέει θα το θέλατε για δεύτερο.
1: Ποιον?
0: Για δεύτερο.
1: Όχι ρε, δεν το θέλουμε.
0: Οριακά. Για δεύτερο οριακά εγώ.
1: Όχι, δεν το θέλουμε.
0: Ναι. Καλύτερο τέλειο λέει ο άλλο. Αλλά τον Τέλο δεν τον είδα ποτέ, ρε φίλε.
1: Τον Τέλο άμα είναι ποτέ. Έτσι, τον Τέλο, πάρτε τον Τζαουσί. Πάρτε τον Τζαουσί για δεύτερο.
0: Καλά, δεν τον έκραζε εδώ τον Τζαουσί.
1: Τον Τζαουσί τον έκραζα πριν
0: ναι.
1: δύο χρόνια
0: ναι.
1: που ήταν σαν σπουργίτη
0: και τώρα έγινε αετό.
1: Και έγινε κουταλιανός.
0: Κουταλιανός.
1: Τι να κάνω τώρα, δηλαδή.
0: Ακούσα Τζαουσί.
1: Αφού έγινε κουταλιανός, θα τσακωθώ με τον κουταλιανό.
0: Ναι.
1: Ένα παιδάκι ήταν πριν τρία χρόνια, κάτι ποδαράκια, το βλέπω Ταύρο τώρα. Τι να κάνω, τσακωθώ με τον Ταύρο. Πώς θα γίνει.
0: Πάντως θες στη συνέντευξη τύπου που ρωτήθηκε ο Λουτσέσκου
1: ναι.
0: για το ιατρικό team.
1: Ναι.
0: Απάντησε.
1: Πώς απάντησε.
0: Λίγο διπλωματικά με την έννοια ότι δεν φταίει μόνο ένας.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν φταίει μόνο ένας. Είναι πιο σύνδετο το θέμα.
1: Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Και παίκτες και εσύ έχετε παράπονα από τον γιατρό.
0: Ναι.
1: Θα παίζουμε το κρυφτό εδώ πέρα.
0: Απάντησε στο ξαναλέω ότι δεν φταίει μόνο ένας για τους τραυματισμούς.
1: Ναι.
0: Και αυτοί ξέρουν σίγουρα παραπάνω από εμάς, ρε φίλε. Το βιώνουν, το ζουν. Και ανέβρε πάλι τα παραδείγματα πώς τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης,
1: όταν...
0: πώς τραυματίστηκε ο Ζήφκοβιτς
1: ναι, ναι, ναι.
0: με τον Γιάννη. Τα είπε ο άνθρωπος.
1: Οι άλλοι πώς τραυματίστηκαν, να μας πείτε.
0: Ποιοι.
1: Οι άλλοι που είναι μεθλάσσες, θα μας πείτε.
0: Ποιοι είναι μεθλάσσες.
1: Αυτοί που τραυματίστηκαν.
0: Μεθλάσσες δεν ήταν πάρα πολύ, να ξέρεις.
1: Ναι, πόσοι ήταν.
0: Ο Τζότζο Κένι δεν ήταν θλάσσι. Έπεσε γιατί τη φτέρνα του είχε θέμα.
1: Φτέρνα του είπα.
0: Ο Ζήφκοβιτς στο γυαλί.
1: Και τι ήταν τη φτέρνα του κανένα δίμηνο ή θέλουμε τη φτέρνα.
0: Ο Γιακουμάκης αστράγαλο.
1: Ναι.
0: Που του πήρε η μπάλα και μετά επειδή πιέστηκε για να μπει πιο γρήγορα όπως και τώρα, εκεί έπαθε τη θλάση. Δηλαδή δεν ήταν όλα.
1: Λάθη επί λάθων.
0: Έγιναν πολλά λάθη. Αυτό μας είπε ότι είναι. Ο Τσαουσί παίζει να είναι και Κινέζος αμυντικός. Τσαουσί.
1: Τσαουσί στο
0: παλιό. Ή Γάλλος ή Κινέζος.
1: Άμα έχω τον Σάστρε και τον Άρωνε, τον Τέιλορ. Πάρ τον Τζαουσί δεύτερο και έχει το Γιαννούλη πρώτα. Μα τρελάει.
0: Πόσα στόπερ θα έπαιρνε στο καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ.
1: Δύο.
0: Δύο ή τρία.
1: Δύο.
0: Άρα κατάς και τον Κετζόρα για τέταρτο.
1: Βέβαια το κρατήσω. Αυτό ναι. Το κρατάω. Γιατί?
0: Φυσικά το κρατάμε. Γιατί πολλοί άμπαλοι που κυκλοφορούν λένε ποιος Κετζόρα. Εντάξει, ο Κετζόρα με έχει γλιτώσει.
1: Άναρχος ο χρόνος.
0: Λοιπόν, πάμε break. Αφού κάνουμε μαζί εκπομπή, Ρεντίνο, τι περιμένεις? Αφού κάνουμε μαζί εκπομπή. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό. Αλλά πρότισα να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Διότι χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι. Και κάλεσε κλειδαρά. Περίμενα και συνεχίζω να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες, ίντερνετ ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και κουλ, επιστρέφουμε να δούμε βαθμολογίες, playoff, τελευταία αγωνιστική, τι έγινε στη fan zone του 5-8. Τελευταία αγωνιστική με αποδόσεις και θα πάμε και στην Καλαθόσφαιρα. Θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη αργότερα για την Euroleague, γενικότερα για τα μπασκετικά θέματα. Παρεούλα μαζί, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 11.

0: Καλή σας μέρα. Με τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1-4 της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Στο στάδιο του Τούμπας ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τέρμα του Γιώβιτς, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει στο φινάλι με τον Μύθου. Οι γηπεδούχοι απόλεσαν τεράστια ευκαιρία με τον Γιακουμάκη στον 20ο λεπτό για να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0 χάρη σε τέρμα του Ρόντι Νέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ δεν ορίζει πλέον τη μοίρα του για να τερματίσει τη δεύτερη σειρά που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ζητά αποκλειστικά δική του νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και την ίδια ώρα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ήδη μαθηματικά πρωταθλήτρια ΑΕΚ διατηρείται σταθερά στην κορυφή, ενώ ο Παναθηναϊκός παραμένει οριστικά στην τέταρτη σειρά. Όλες οι αναμετρήσεις έκτης αγωνιστικής που θα κρίνουν την τελική σειρά κατάταξης θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Στην ΟΠΑΠ Αρίνα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Για το γκρουπ 5-8 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με σκορ 2-1. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το τρίποντο χάρη σε μια μεστή εμφάνιση, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για ανατροπή στην κορυφή του συγκεκριμένου ομίλου. Στη Βιωτία, ο Λεβαδιακός, αν και έχανε με 2-0 από τον Όφη, έκανε μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη απέναντι στους κυπελλούχους Ελλάδας. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου στις 5. Περιλαμβάνει τους αγώνες Άρης Λεβαδιακός στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης και Όφη Βόλος στο στάδιο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Ο βαθμός της λευκής ισοπαλίας στην Ελασσόνα ήταν αρκετός για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ώστε να εξασφαλίσει μία αγωνιστική πριν το φινάλε των play-off το εισιτήριο της ανόδου στη Super League 2. Ως εκ τούτου, ο αγώνας της Κυριακής 17 Μαΐου στις 4 εντός έδρας με τον Παθρακικό αποκτά διαδικαστικό και ταυτόχρονα πανηγενικό χαρακτήρα, καθώς και οι δύο σύλλογοι τη νέα περίοδο θα αγωνίζονται στη δεύτερη κατά σειρά επαγγελματική κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στο καθοριστικό Game 5 το play-off της EuroLeague στην Ισπανία και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουλίδης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς δυτικά, καθυστερείς για τους οδηγούς, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ύψος Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα στη Βίκη Θεοδωράκη, στη Τζιμισκή και την Εγνατία, αλλά και στην Μπότσαρη, που παρατηρείται αυξημένος όγκος κυκλοφορίας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
4: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
6: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet.
7: Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
14: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, καλημέρα, ρε. Για πάμε λίγο και στους τελευταίους. Εδώ σε 95 και 5. Rap and cool στα αυτάκια σας. Μπήκαμε στο τέταρτο ημιωράκι. Έχουμε γκάλοπ από τον Χάρη μας. Να πάμε να σουμάρουμε τα play-off. Σιγά-σιγά να πάμε και μετά τις 10 στα μπασκετικά. Τι γίνεται στα Ευρώπας. Έχουμε πάρα πολύ δουλίτσα. Χάρη μας όμως έχουμε και ένα γκάλο που αφορά κυρίως Παναθηναϊκούς, όπου και αυτοί πικραμένοι, δεν το συζητάμε, ένα βόλεϊ λίγο τουλάχιστον, κάτι πήραν αυτοί. Εμείς πήραμε στις γυναίκες. Κάτι πήραμε και εμείς.
1: Τι να πάρει στις γυναίκες, δε. 300 ευρώ για μήνα, τι να πάρετε, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Θα πει στη Φιέστα το Σάββατο. Για να δούμε πόσο κόσμο θα ξεντούμπα.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Ρε. Γιατί να τραπούμε.
1: Να τραπείτε λιγάκι.
0: Για πάμε, Χάρη μας.
1: Έχετε απλήρωτε τις γυναίκες.
0: Όχι, ποιο είπε αυτό. Όχι, μην λες ότι να είναι.
1: Πώς θα παίρνουν το μήνα, ρε.
0: Άλλο το ότι δεν παίρνουν πολλά και άλλο ότι είναι απλήρωτες.
1: Μην τα πει. Τα ενίκια δεν θα πληρώνουν.
0: Άλλο το άλλο. Είπαμε είναι χαμηλό το ένα πανηγυρίσιο.
1: Μια παίκτρια τώρα σε υποβαθμισμένο πρωτάθλημα γυναικών.
0: Κάτσε τώρα να δει τα γίνει με την UEFA
1: στο γυναικείο.
0: Καθόλου κιόλας. Η ΑΕΚ πέρσι πήγε 20.000 στη Φιέστα.
1: Άντε βρε.
0: 20.000 για η ΑΕΚ.
1: Κατάπτυστη.
0: Η κατάπτυστη.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές.
1: Γυναίκες μπάλα. Και το πανηγυρίζεται και παίρνουν 300 ευρώ το μήνα. Βρωμά τα χρόνια.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Εσύ τώρα κράζει τη δομή.
1: Και
0: από το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν κάνει.
1: Ξέρετε, καμία ναι. Δεν ξέρετε.
0: Για πάμε, Χάρη.
2: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο αφορά κυρίως τους φίλους Παναθηναϊκού, αλλά και άλλους που μπορούν να βλέπουν απ' έξω και να δίνουν τη δική τους οπτική. Τι λείπει περισσότερο τους Παναθηναϊκούς? Τέσσερις επιλογές. Η πρώτη είναι ότι είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ναι. Δεν έχουν κατακτήσει στο ποδόσφαιρο 16 χρόνια το τίτλο. Κάτι το οποίο ενδεχομένως θα πονάει. Ο τίτλος του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Το να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ η κατάκτηση του Final Four την επόμενη εβδομάδα, επόμενο Σαββατοκύριακο. Τρίτη επιλογή, ότι χάνει αυτό στη EuroLeague.
0: Ναι.
2: Ούτως άλλως εκτός Final Four. Και τέταρτη επιλογή, ότι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι παραμένει στα διοικητικά τεκτερόμενα, έτσι, πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος. Μια τέταρτη επιλογή, αυτή είναι η τετράδα. Καρέ, καρέ, μας, παιδιά μου.
0: Ωραία. Λοιπόν,
2: και επίσης, μιας που συζητούσατε πρωτήτερα για, για τα 23 παιχνίδια της ΑΕΚ που δεν έχει, τηθεί, mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τη χρονιά του.
0: Ναι, θα το λέγαμε τώρα αυτό. Ναι, πέσω να το.
2: Έχει κλείσει τη χρονιά του στην Τούμπα με μόνο.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει να ιτηθεί από πέρσι το Φλεβάρι, 5 Φεβρουαρίου από την ΑΕΚ.
2: 0-2.
1: Αν πάτε να βαρέσετε την καμπάνα της Αγία Βαρβάρας που είστε έτοιμοι.
0: Δεν πάμε να τη βαρέσουμε. Απλά αναφέρουμε το στατιστικό, ρε φίλε.
1: Α, σε πάω εγώ να βαρέσω το Αιθεράπη που γιορτάζει.
0: Πάνε το Αιθεράπη γιατί γιορτάζει.
1: Γιατί έχουμε πανήγυρη εμεί.
0: Μαζί με το Τέλη δηλαδή.
1: Δεν μπορώ πανήγυρη
0: έχει προστεί.
1: Εγώ δεν έχω, με τον Αϊθαράπη. Δεν με τον Τέλη, δεν πιστεύω, αλλά επειδή ναι. Είναι η γειτονιά μου τόσα χρόνια, είμαι φίλος με τον Αϊθαράπη.
0: Εντάξει.
1: Με τον Τέλη και με τον Σαββίδη μακριά. Και με τον Καρυπίδη. Τον Καρυπίδη είναι φίλος μου.
0: Α, τον Καρυπίδη μιλάτε.
1: Είναι μικρή ομάδα, γι' αυτό δεν έχω.
0: Είναι δύο ειδών οι παοξίδες κουλ. Αυτοί που είναι ΠΑΟΚ τα τελευταία 15 χρόνια και έχουν τον θράσο να μηδενίζουν τα πάντα. Και είναι οι παοξίδες που ήρθαν χθες στο γήπεδο και έδειξαν ότι φέτος αξίζαμε να είμαστε εκεί στις νίκες και τις ήττες. Ναι, χθες είχε περίπου 16-17.000. Δεν είχε λίγο κόσμο, αλλά δεν είχε και πολύ. Αν κερδίζαμε, αν μάλλον δεν έβαζε τον γκολ ο Ζωάο Μάριο, δηλαδή θα είχε 30. Ναι. Γιατί θα ερχόντουσαν και πανηγυρτζίδες.
1: Ρωτάνε για το 47 το τάγκρι του Μπάμπα, είναι κάρκα κόκκινη.
0: Όχι, κόκκινη δεν είναι.
1: Ναι.
0: Κίτρινη μπορούσε.
1: Ρωτάνε,
0: ναι. Ναι, ναι, όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Ο Κέννη να πω ότι απλά δεν είχε ανάσες. Εντάξει θα είναι. Και αυτός παίζει.
1: Δεν είχε ανάσες.
0: Ναι, και αυτός παίζει τα κόκκινα.
1: Τι λέρε.
0: Ναι. Το μεγαλύτερο σερί πάντως που έχει γίνει μας εμείς 51 μάτς, λέει ο Γαϊλάου που τα χάσαμε. Η ΑΚ έχει 23 και θέλει να το προασπίσει και αυτό. Πόσο δίκιο έχει ρε κουλ με τους. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: όχι, ναι.
0: Με τους ΣΑΡΠ. Με τους πληκτροφακελάκηδες. Ναι.
1: Τώρα δηλαδή θες
0: έχει
1: να πεις
0: πάρα πολλούς.
1: Ότι
0: ναι, πάρα
1: δίνουν
0: πολλούς.
1: Οι παράγοντες των ομάδων.
0: Εκμεταλλεύονται κάποιους που έχουν λίγο δημοσιότητα. Ναι, και σου λέει έχουν λίγο κόσμο. Ή έχουν βγει και καινούργιες σελίδες που προσπαθούν να κάνουν.
1: Τι ζηλεύεις εσύ τώρα που.
0: Όχι, να φέρουμε το γεγονός. Τι να ζηλέψουμε.
1: Και τι, πρώτη φορά είναι. Δηλαδή τώρα λέμε εμείς εδώ ότι δίνουν φακελάκι και.
0: Μα, μιλάμε τώρα για τα social, ρε γόρι
1: μου. Μη μιλά.
0: Πληκτροφακελάκηδες.
1: Βρε, μη μιλάς, βρε.
0: Πάμε να συνεσωστρέφε και στα μηνύματα που λένε για τον κόσμο ότι φταίει η Γκρίνια και μόνο ο ΠΑΟΚ όσοι είναι παλαμάκηδες. Κοσμάτο, ότι κάποιος άλλος έχει αντίθετη άποψη με σένα δεν σημαίνει ότι έχεις εσύ δίκιο.
1: Ο Κοσμάς.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι εσύ έχεις το δίκιο και ο άλλος έχει το άδικο. Έτσι. Κάπου στη μέση μπορεί να είναι η αλήθεια. Φτάνει με τη διχόδια από αποδεκατίστηκε η ομάδα φέτος και γι' αυτό έχασε το κύπελλο και το, από τον Όφη.
1: Να λοιπόν, μην αποδεκατιζότανε.
0: Αυτό το καμιά φορά δεν μπορεί να το ελέγξει, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι σαν να λες έναν τύπο να μην πέθαινε. Άμα αρρωστήσει, μπορεί να πεθάνει. Τι κάνουμε. Να μην αποκαθιζόταν. Δηλαδή λες ώρες κάποια πράγματα, ρε φίλε, χωρίς λογική, χωρίς βάση. Είναι σαν να λες ένα που αρρωσταίνει, χτυπά ξύλο, παθαίνει μια αυτοάνωσο τέτοιο και πεθαίνει. Και να του πει να μην πέθαινε.
1: Α μην πέθανα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Α μην πήγαινε σε γιατρό λάθο, α πρόσεχα.
0: Λοιπόν.
1: Το λέω για μένα.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 φωνάζει ο Παναθηναϊκός για το φάουλ.
1: Ναι.
0: Το επιθετικό. Πάω ΚΑΕΚ 1-1 η βαθμολογία πλέον.
1: Ποιο φωνάζει.
0: Παναθηναϊκός.
1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να φωνάζει. Ποιο Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ γενικώς δεν φωνάζει.
1: Αδιάφορο. Τι να φωνάζει. Ο Παναθηναϊκός πήρε διαιτησία για να βγει με έναντι του Λεβαδιακού να βγει τέταρτο. Μην μιλάει ο Παναθηναϊκός. Έσφαξε Λεβαδιά και Άρη.
0: Ποιο
1: Παναθηναϊκός. Μην μιλάει.
0: Λοιπόν η ΑΕΚ 71. Θέλει να τερματίσει αίτητο όπως είπαμε με τον Ολυμπιακό που τον υποδέχεται την Κυριακή. Σε 7.30 65 Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στη μάχη της δεύτερης θέσης. 63 ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός 51.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία.
1: Μπράβο,
0: τι θέλει ο ΠΑΟΚ τώρα και τι θέλει ο Ολυμπιακός. Καταρχάς ο Ολυμπιακός με νίκη δικιά του έρχεται δεύτερος και δεν τον νοιάζει θα γίνει στο άλλο μάτς.
1: Δύσκολα.
0: Αυτό το κέρδισε.
1: Δύσκολα.
0: Με το σπαθί του. Αυτό, έτσι την προηγούμενη αγωνιστική. Σε περίπτωση ισοπαλίας του Ολυμπιακού ή ήττας από την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ με νίκη τον καβαλάει.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Έχει και την ισοβαθμία, γι' αυτό είπα και την ισοπαλία. Το γκολ του μύθου ουσιαστικά δίνει αυτό το πλεονέκτημα. Γιατί αλλιώς θα βλέπαμε ένα σβηστό 0-0-1-1 στη Φιλαδέλφια με φυλάκια, αγκαλίτσες και γλωσσόφυλλα.
1: Τώρα δεν μπορεί να γίνει.
0: Τώρα, μα γίνει και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν θα ευνοείται ο Ολυμπιακός. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία. Ωραία. Τελειώσαμε.
1: Ναι, τελειώσαμε. Δηλαδή θα βγαίνει.
0: Το γκολ του μύθου είναι πάρα πολύ κομβικό.
1: Ναι.
0: Χώριο ότι κρατάει το αΐτο που είπε ο Χάρης για 1,5 χρόνο τη Τούμπα. ΠΑΟΚ δεν έχασε φέτος η Τούμπα. Ναι. Ήταν καλό η Τούμπα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στα κακά του παιχνίδια έβρισκε τρόπο να παίρνει αποτελέσματα. Έτσι. Είναι σημαντικό να κρατάς την έδρα σου. Τώρα.
1: Έχεις αίτητο.
0: Έχεις αίτητο. Ναι.
1: Εκτός από την καμπάλα που θα βαρέσει για το αίτητο, βαρέστηκε και με τον παπά του Καρέτσα στην Τούμπα. Βαρέστηκε μια καμπάλα.
0: Ήρθαν, δεν ξέρω.
1: Ήρθε ο παπά του Καρέτσα στην
0: Τούμπα. Δεν ξέρω.
1: Είδηση μεγάλη.
0: Δεν το ξέρω. Εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Ήρθε,
0: δεν τον είδα τον άνθρωπο για να σου πω. Αυτά με την τελευταία αγωνιστική, η οποία θα κρίνει και την πουγάδα. Είναι σημαντικό το ποιο αυτή δεύτερο στρώνει την επόμενη σεζόν, δίνει όραμα. Και φεύγουν κάποια συνεφάκια.
1: Έχει απαιτήσεις από το
0: φυσικά,
1: πρόεδρο να πληρώσει.
0: Φυσικά. Φυσικά. Εννοείται.
1: Θέλετε να βγείτε δεύτερη.
0: Γιατί να μην θέλετε.
1: Έχετε λεφτά.
0: Γιατί το λες και το ξαναλες.
1: Γιατί είναι οι μισθαδικοί λένε δεν.
0: Οι μισθαδικοί μπορεί να λένε ότι θέλουν.
1: Κάτσε ρε φίλε, πάω ξύδεση και
0: αυτό. Εντάξει. Οι μισθαδικοί μπορεί να έχουν ένα πλάνο συγκεκριμένο.
1: Θα πέσει σαν όριμο φούτο.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Τώρα οι πράξεις θα φανούν αν έχει ή δεν έχει.
1: Έχει ή δεν έχει.
0: Δεν ξέρω. Πέρσι ο Ζαφίρ 12 εκατομμύρια τον πήρε ο Πάο. Και 3,5 έδωσε για τον Σάντζε τώρα τον Γενάρη.
1: Ο Σάντζε.
0: Ναι, οκ. Και 3,5 έδωσε για τον Σάντζε τώρα τον Γενάρη. Λοιπόν, το τελειώσαμε αυτό το θέμα.
1: Πάει τελείως.
0: Στη Fan Zone Βόλος Άρης 1-2.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν.
1: Και τώρα ξέρεις τι λένε.
0: Τι λένε.
1: Επειδή δεν έχουν φράγκο οι Αριανοί, λένε αξιολογήθηκε ο προπονητής και θα το κρατήσουν με χαμηλό μπάτζετ.
0: Για τον Γρηγορίου λες.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω. Εσύ τα λες αυτά. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Από μόνο μου θα τα πω.
0: Και Λεβαδιακό Σόφι 3-2 σε ένα μάτσο που μέχρι το 93 ήταν 0-2.
1: Πώς έδινε η ανατροπή.
0: Δεν ξέρω όμως στην Τούμπα, δεν ξέρω.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Ο Λεβαδιακός είχε 10 λεπτά καθυστερήσεων, κατάφερε σε αυτά τα 10 λεπτά, μάλλον στα 7-8.
1: Μπαρτσελόνα του Ινιέστα. Ναι.
0: Να βάλει 3 γκολ, να γυρίσει το μάτς. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Λεβαδιακός θέλει την πέμπτη θέση και υπάρχει και κίνητρο γιατί παίρνει και παραπάνω λεφτά από το συνδρομητικό κανάλι.
1: Τι να κάνει λεφτά, άμα το κάνει το 0-2-3-2.
0: Εντάξει.
1: Παραπάνω.
0: Το ξαναλέω ότι η πέμπτη θέση δίνει κάποια μπόνους επιπλέον κατάληψη πέμπτη θέση. Έτσι γι' αυτό.
3: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου. Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ναι. Γι' αυτό δεν θα παίρνετε καθόλου σοβαρά τα social. Καθόλου. Να ξέρετε ποιος μιλάει. Όταν βλέπετε παρατσούκλια.
1: Δώστε τα σε εμάς που είμαστε επώνυμοι. Αυτό
0: μπράβο, δεν είναι. Μπράβο, Ντίνο. Θες έτσι.
1: Το κουλιάμε.
0: Λοιπόν, ξέρει ο κόσμος ποιοι είμαι και τι κάνει ο καθένας με ονοματισμό. Δεν ήρθαμε από τον πλανήτη Άρη ξαφνικά. Είμαστε 30 χρόνια εδώ. Μια χαρά ξέρει. Ναι. Μια χαρά ξέρει ο κόσμος. Κρίνει τα πάντα τα ξέρει αυτά. Μην αγχώνεσαι. Ναι, λοιπόν. Δεν είμαστε όλοι σελίδες στο ίδιο. Αν θες cool, διάβασε ό,τι στον αέρα. Ένας φίλος που έχει σελίδα. Μην ξεχνάμε πως πριν χρόνια στο κλεμμένο σελίδες ανέλαβαν μεγάλο ρόλο σε σχέση τότε με την επικοινωνία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για να λέω γιατί προάσπισαν το καλό της ομάδας. Ναι, αυτό βλέπω τώρα όμως, ότι πάρα πολλές σελίδες θέλουν το κακό της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το έχουν πάρει μονόπατα και σου λέει με το παραμικρό. Και ξέρετε ποιο θα είναι τώρα το δυσάρεστο. Εγώ σας τα λέω τώρα γιατί δεν με νοιάζει ούτε μία ούτε άλλη πλευρά. Ξέρετε ποιο θα είναι. Τώρα την επόμενη χρονιά, μόλις θα κάνει ήττες και στο μπάσκετ, θα βγαίνουν τώρα από την άλλη και θα κράζουν.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα τέλειωσε η περίοδος χάριτος. Και στο μπάσκετ, ξέρετε, για όσους δεν γνωρίζουμε άλλο, να τους το πούμε.
1: Πες εσύ που είσαι μπασκετικός.
0: Ακριβώς. Δεν γίνονται οι ομάδες μόνο με λεφτά. Για όσους δεν το κατάλαβαν. Είδατε χθες το πιο τρανό παράδειγμα. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει μέσα Ναν, Χέις, Ντέβις, Λεσόρ, Λέμπιε. Και οι άλλοι κάναν ομάδα. Να ξέρετε.
1: Θα έρθει ο Αγγελόπουλος με εκείνη τη μούρη την αντίπαση.
0: Δεν γίνονται οι ομάδες μόνο με λεφτά. Να ξέρετε. Γιατί άμα υπάρχει γκρίνια και μύρλα, τα ίδια θα γίνονται και εκεί. Και θα γίνεται εδώ του κουτρούλο γάμος. Εγώ σας τα λέω για να σας το προλάβω, γιατί είμαι στη μέση. Σας τα λέω για να το προλάβουμε. Τα ίδια θα έχουμε. Και γκρίνια και μύρλα και γιατί έφερε εκείνο, δεν έβαλε βολές ο άλλος. Εδώ θα είσαι. Κάτσε να δεις πώς θα τα καταγράφουμε τώρα. Και θα γίνεται εδώ, πάω κόλος. Sorry κιόλας για το ρε.
1: Σας παρακαλώ.
0: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
1: Πώς εκφράζεστε έτσι.
0: Άρα θα βάζουν όλοι τα συμφέροντα πάνω τους και τον πάγο θα τον έχουν πεταμένο στην άκρη.
1: Καλά, αυτό εντάξει, είναι το θέμα. Φίλε, και εμένα με κυνηγούσαν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το 2002.
0: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
1: Κάτσε, ρε φίλε, τα συμφέροντα.
0: Εδώ βγαίνουν κάποιοι και κράζουν παίχτες μια χαρά. Νομίζουν κάποιοι
1: είσαι
0: ότι η ομάδα γίνεται.
1: Είσαι ο Κουλτ DJ Shorts των FM.
0: Ποιο?
1: Είσαι ο Κουλτ DJ Shorts των FM.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα βγαίνει ο άλλος, έκανε το προπονητικό, άλλος δεν το έκανε το προπονητικό. Θα γίνει
1: καλά,
0: θα
1: κουλιανέ,
0: σαν να τα βλέπω μπροστά μου.
1: Ότι είστε λαμόγια, το ξέρουμε να
0: πούμε. Εσύ τι είσαι?
1: Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ.
0: Τι, λαμόγια είπες. Ναι.
1: Και εμένα με κάνανε ένα σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ, γκρέμισε ένα ραδιόφωνο.
0: Μπράβο, ρε κούλε, επιτέλους έχω μια φωνή να τα λέει όλα έξω. Φυσικά και θα τα λέμε, παιδιά, δεν έχω κανένα κόλλημα. Είμαι ξεκάθαρος, κρυστάλλινος. Τσεκάρετε, ψάξτε
1: αρσενικός,
0: με. Ναι,
1: δεν... Αυθεντικός.
0: Ναι, κάντε ό,τι γουστάρετε. Ναι. Εδώ είμαι. Να με ψάξετε από παντού, ό,τι θέλετε. Έτσι. Εδώ, με ονοματεπώνυμο κάθε μέρα. 30 χρόνια, όχι τώρα, να εμφανιστώ σαν κομίτης.
1: Τώρα εσύ, ποιος παράγοντας σε δίνει από τον ΠΑΟΚ αυτά τα λεφτά στους αυτούς που έχουν τα social?
0: Δηλαδή, τους μεν και τους δε, προφανώς.
1: Ναι. Τόσο καθαρή ομάδα είστε.
0: Δυστυχώς, αυτό σου λέει, εμένα με θλίβει αυτό.
1: Σοβαρά,
0: με θλίβει. Με θλίβει, πραγματικά με θλίβει. Με στεναχωρεί. Γιατί στο τέλος συμπληρώνει ο ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ, περιφρόνια!
0: Λοιπόν. Δυστυχώς, με θλίβει. Δυστυχώς. Και όλη αυτή η ιστορία κάνει κακό μόνο τον ΠΑΟΚ. Εσύ μπορεί να γελάς γιατί σε νοιάζει. Εσύ θες ανακατοσούρα τον ΠΑΟΚ. Ναι, εσύ θες ανακατοσούρα, θες φασαρία. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα καψούρα μου. 2.50 έδινε στο Λεβαδιακό.
1: Τι 2.50 έδινε?
0: 2.50 πόδωσε.
1: Το 0-2 να γίνει 3-2. Τι λέει, ρε φίλε, να τα ναρκωτικά παίρνει από την Καλύφη, το σοβαρά μιλά. Τι 2.50.
0: Χθες έβγαιναν, λέει, κάποιοι έβριζαν το ΜΕΤΕ. Οι ίδιοι ακριβώς, λέει, που του έκαρα, αποθέωναν τον Εύρο του ΜΕΤΕ και τον έλεγα Ρεδόντο. Εντάξει, αυτή είναι η κατηγορία που είναι ο παδί της νίκης. Αυτή είναι πραγματικά τέτοια κατηγορία.
1: Αυτή δεν παίρνουν μέρο κάπου.
0: Αυτή είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ, έχουμε Μπαρσελόνα. Χάνει ο ΠΑΟΚ, έχουμε τα άσπρα χώματα.
1: Για να καταλήξουμε. Τα social media σου είναι δυνατά.
0: Εμένα είναι, ναι.
1: Κάτι δεν κάνεις καλά.
0: Εγώ δεν κάνω τίποτα. Γι' αυτόν τον λόγο. Βλέπεις να ποστάρω καθόλου?
1: Όχι.
0: Έχω τα Facebook, έχω, κάνω μόνο στο TikTok live. Άκι, τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνω τίποτα γι' αυτόν τον λόγο. Ξέρεις γιατί?
1: Χτυπάς κομμενάκια, κοιτάξτε.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Για πες.
0: Δεν θέλω να μιλάω με αγνώσους οι οποίοι έχουν στοχευμένα κίνητρα από πίσω. Δεν θέλω να μιλάω με το GBC21. Δεν γουστάρω. Δεν είναι η δουλειά μου. Ούτε με τον άλλον που δηλώνει ΠΑΟΞΙΣ βάζοντας μια φωτογραφία ενώ μπορεί να είναι βαλτός από τότε. Δεν γουστάρω. Θέλω τον χρόνο να το αξιοποιώ σωστά.
1: Εσύ, Κουγιανέ, έτσι πώς μεταλλείς, πρέπει να είστε πολύ βρωμιάριδες, θα πούμε.
0: Παντού γίνεται αυτό όμως. Παντού γίνεται. Δυστυχώς. Αλλά μη μου λένε ΠΑΟΞ πάνω απ' όλα. Μην μου το λένε το ΠΑΟΞ πάνω απ' όλα. Λοιπόν, Στο Γιάνγκο σας θυμηθώ και με την Ελλάδα και με τη Σερβία. Είναι μια είδηση που βγαίνει τώρα, παιδιά, για τον μπάσκετ. Προσπαθούμε τώρα να τον ζαχαρώσουμε. 30 έδινε, ρε παιδιά, λέει ένας άλλος, 250. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πότε το έπαιξες εσύ, Μίλτο. Το έπαιξες στο 0-2 ή στο 1-2, μήπως. Θα πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα μπασκετικά σιγά-σιγά. Έτσι, Ευρωλίγκα, τι μαντάτα. Είχαμε ανανέωση Μουρ χθες. Είχαμε δηλώσει Μπουντούρη, ο οποίος είπε ότι παιδιά με την Ευρωλίγκα, τώρα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο. Απλά μια κουβέντα έγινε. Δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα όσο γράφεται. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το διαφημιστικό. Επιστρέφουμε, τρίτη ωρίτσα.

0: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφε κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
3: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Η Ελλάδα παρακολουθεί με προσοχή την προσπάθεια της Τουρκίας να ταράξει τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Το κυβερνών κόμμα ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία που θα ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο θα κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση μετά τα τέλη Μαΐου. Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις τουρκικές κινήσεις κυρίως ως προσπάθεια εσωτερικής κατανάλωσης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ωστόσο να σημειώνει ότι μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με αντικείμενο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Χθες το Πασό κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση, ενώ το ίδιο ζήτησε και για τον διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων Φίντεξ από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης στη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων Φίντεξ, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Τέλος, ένας οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς οδηγούσε με ταχύτητα 145 χιλιόμετρων την ώρα σε σημείο που το όριο ήταν στα 60. Από τον έλεγχο που έγινε, ο οδηγός διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Palladian SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
11: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
12: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Palladian SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
20: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
19: Πέρτο.
20: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
19: Μην το φέρεις.
20: Γιατί?
19: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
21: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
23: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Με το στόμα γεμάτο.
26: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
28: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
29: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Ραφαέλ πιτσάρα, παιδιά. Έτσι είναι πάρα πολύ απλό. Θέλετε να φάτε καλά, πάτε στη Ραφαέλ. Τρομερός χώρος, σαλονάρα, βάη που σε κρατάει και γεύσεις που πραγματικά δεν υπάρχουν. Και τώρα έχουμε και το μενού του αθλητή με πένες ολικής, κότατζ, γάλα μυγδάλου, μανιτάρια, σπανάκι και healthy seasons που σε γεμίζουν ενέργεια. Τούμπα, πολύ γνεύος μου, σκαλαμαριά. Ράφαλ πιτσάρα, η γεύση που ενώνει όλη την πόλη. Πλέον, μετά τα τέσσερα μαγαζιά, Τούμπα, πολύ γνεύος μου, καλαμαριά. Δες εδώ τι γίνεται τώρα, sorry. Και στο Λαγκαδά. Κατάσταση έχει ξεφύγει με αυτό.
1: Σκιατό. Ανήλικοι έδωσαν ραντεβού να λύσουν τις διαφορές μπροστά στους συμπαθείς. Ωραία, ναι. Κανένα πρόβλημα.
0: Ναι. Πού ζούμε, ρε φίλε, πού έχει πάει η κοινωνία. Φίλε, πρέπει να.
1: Δηλαδή, εμείς μικροί δεν πλακωνόμαστε. Τώρα μαλώνουν αυτοί. Χάλασε η κοινωνία τώρα.
0: Δες εδώ.
1: Τι.
0: Δες εδώ. Πάνε 10 βαράνε έναν. Φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων. Χάρη μας να έχουμε λίγο τον Γιώργο Πετρή, να πάμε λίγο στα μπασκετικά. Ο Δόσαρα θα έχουμε πάλι από την Κυριακή με σημαντικά παιχνίδια. Σήμερα έχουμε και μπάσκετ, αν δεν κάνω λάθος, ΑΕΚ Άρης. Με σημαντικά παιχνίδια, κυρίως για τη δεύτερη θέση. Την Πέμπτη ο Άρης θέλει να την πάρει, να την καβατζώσει. Θα πάρει και ένα επιπλέον ποσό εκτός από το Γόητρο απέναντι στο Λεβαδιακό την Κυριακή, όπου τελειώνει και το πρωτάθλημα. Και μετά πάμε Judgment Day, η ώρα της κρίσης. Τι έκανες στραβό, τι έκανες λάθος, τι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να διορθώσεις, να ετοιμαστούν οι ομάδες για το καλοκαίρι και τις μεταγραφές.
1: Θα μας πείτε, αν θα πάει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, το προπονητήριο ξεκινάει πότε? Έπρεπε να ξεκινήσει ήδη, γιατί σε 4.
0: Πάμε στο σποτάκι. Επομένως, έχουμε και Ευρωλίγκα να συζητήσουμε. Έχουμε και Άρη ΣΑΕΚ. Έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Ποιος Άρη ΣΑΕΚ ασχολείται?
0: Όλα θα τα δούμε. Και πάμε λίγο στο σποτάκι, βρε άνθρωπε. Δεν θες να το πουλήσεις?
1: Εγώ να το πουλήσω.
0: Πάμε. New Basket Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
2: Wow. Εδώ είμαστε.
0: Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
1: Wow.

0: Κάναμε μια κουβέντα, είπε ο Μπουντούρης.
1: Μα έβγαλε.
0: Γιώργο, κάτσε να πούμε τον ρεπόρτερ, φίλε.
2: Τι μα έβγαλε. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, παιδιά, από αυτά που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Πιο πολλοί φήμες, πιο πολλοί σενάρια, δημοσιεύματα. Υπάρχει ένα ακόμη πριν από λίγο και θα το αναδημοσιεύσουμε σε λίγο στο μέτρο.gr από τη Γαλλία. Γιατί το ενδιαφέρον προκύπτει από τη Γαλλία εμέσως και επηρεάζει το ΠΑΟΚ. Λέγαμε για την Μπουρκ, αυτή την ομάδα που κατέκτησε το Euro Cup και τη διαφαινόμενη αδυναμία της να παίξει στην Ευρωλίγκα, ότι εκεί θα δημιουργηθεί θέση. Υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε ότι η Μονακό με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρει στο τέλος και θα κρατήσει τη θέση της. Αλλά υπάρχουν και οι αντίθετες εκτιμήσεις που λένε ότι δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, ακόμη και αν βρει κάποιες οικονομικές λύσεις. Οπότε θα δημιουργηθεί μία θέση. Το νεότερο δημοσίευμα έρχεται από τη Γαλλία και αναφέρει ότι αν η Μπουρκ δεν παίξει στην Ευρωλίγκα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη θέση της.
0: Αυτά είναι ωραία μαντάτα.
2: Τώρα είναι ένα δημοσίευμα. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι
1: τέτοιο. Θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ ή θα γίνει η τράμπα, να πούμε.
2: Ναι, όταν μιλάμε για wildcard θα πληρώσει. Τώρα
1: πόσο
2: δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Βέβαια, χθες το νεότερο στοιχείο είχε να κάνει με την που προέκυψε γιατί αφού μιλάμε για Ευρωλίγκα από την Villeurbanne, η οποία επισήμως έκανε γνωστό ότι θα είναι στην Ευρωλίγκα. Έτσι δεν αποχωρεί.
1: Δεν φεύγει.
0: Δεν φεύγει, ναι.
2: Εντάξει. Ούτως ή άλλως θα αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων, έστω από τη μεθεπόμενη σεζόν. Θα αλλάξει το καθεστώς. Είπαμε με τα franchises. Γενικά. Υπάρχει μια κατάσταση που θα εξελίξει και τη διοργάνωση.
1: Δηλαδή, όπως είχε ο Στρατηγάκης, θα πούμε.
2: Έτσι λειτουργεί το NBA, παλιά. Για να σου καταλάβει. Γιατί είναι διαφορετικό το καθεστώς στην Ευρωλίγκα, με ιδιοκτήτες που βάζουν λεφτά για ομάδες μιας χρήσης, εν πάση περιπτώσει, για τρία χρόνια, χωρίς δηλαδή σημαντικό ορίζοντα. Και φυσικά έτσι δεν μπορείς να επενδύσεις, δεν μπορείς να περιμένεις να βγάλεις, να χτίσεις κάτι μακροπρόθεσμα, ούτε να πάρεις και λεφτά πίσω. Οπότε προφανώς εκεί πρέπει να δουλέψει πολύ το ευρωπαϊκό μπάσκετ που έχει φτιάξει μια πολύ ωραία διοργάνωση, πολύ ανταγωνιστική.
1: Άρα μπαίνουν μέσα οι.
2: Αλλά ναι, επί της ουσίας δεν δίνει αυτά που θα έπρεπε σε οικονομικό επίπεδο στις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτήν. Αυτό δεν υπάρχει κάτι περισσότερο για το θέμα της Ευρωλίγκας. Το περιμένουμε, παιδιά. Τώρα είναι θέμα μήνα.
1: Το κτίριο, γίνεται το κτίριο.
2: Το κτίριο, αυτό είναι ένα νεότερο στοιχείο που προέκυψε από χθες και έχει να κάνει με την εταιρεία που θα κάνει τη μελέτη και θα κάνει και το έργο. Είναι η εταιρεία Decathlon και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Δεν ξέρω ποιο είναι. Είναι μια εταιρεία που ασχολείται με τέτοια έργα. Είχε συμμετοχή. Δεν είναι βέβαια. Όταν μιλάμε για κατασκευαστική εταιρεία, σηκωστή, δεν βγαίνει κάποιο φυσικό πρόσωπο μπροστά που να το εκπροσωπεί. Είναι μια κατασκευαστική εταιρεία.
1: Γιατί ξέρουμε και.
2: Έχει συμμετοχή και στο γήπεδο, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και στην ανακατασκευή του ΟΑΚΑ, του κλειστού γήπεδου
0: Παναθηναϊκού. ΟΑΚΑ
2: γενικά έχει πολλά και σε έργα εκτός Ελλάδας, σε στάδια δηλαδή στην Ευρώπη. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται, το συγκεκριμένο έργο θα αγγίξει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις για να ξεκαθαρίζονται και νούμερα και δεδομένα.
2: Ναι.
0: Γιατί ακούσει και κάποιες με 2, 1,5.
1: Αυτά τα λέγανε
2: σχεδόν 2.
0: Εμείς εδώ μας να λέμε τι ισχύει. Δεν είναι αυτά τα λένε.
1: Εμείς
0: εδώ μας για να λέμε τι γίνεται.
1: Εμείς τι είμαστε
2: εδώ. Παιδιά, η έκταση.
0: Εμείς θα κάνουμε δουλειά μας. Αυτή είμαστε.
2: Μια ερώτηση να κάνετε. Η έκταση συγκεκριμένη περιοχή είναι ακριβή. Είναι ακριβή, είναι φιλέτο που λένε. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια όλο το έργο όταν μπορεί το ίδιο αυτό καθεαυτό το. Αυτή η έκταση να είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια.
1: Γιώργο, ακούγεται ότι επειδή δεν τα καλά με τον Εραστέχνη ο κύριος Αριστοτέλης, μπορεί να κάνει γήπεδο ναού με δικό του και να τον πει τον Εραστέχνη πάρει το παλατάκι να τραγουδάει η Βύση.
0: Ό,τι ακούγονταν όταν ήταν ανάποδο το θέμα από την πλευρά Σαββίδη.
1: Ναι, δεν πρέπει να το ρωτήσουμε.
2: Κοίταξε. Ναι, Κωστή, έχεις δίκιο, ακούγεται πολύ αυτό. Παίζει πολύ στα social media. Τώρα, βέβαια, στην πραγματικότητα, αν ισχύει ή όχι, θα το μάθουμε όταν αν θα γίνει. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι δεν έχει αλλάξει κάτι στο θέμα του γήπεδου μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν τα έχουν βρει. Δηλαδή.
1: Πόσα λεφτά είναι η διαφορά, Γιώργο?
2: Δεν έχει ακουστεί ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά. Τώρα εντάξει, ακούγονται σκόρπια νούμερα. Ας μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Η ουσία Κωστή είναι ότι δεν τα έχουν βρει. Και είναι μια υπόθεση που σέρνεται αρκετό καιρό.
1: Εκεί στο προπονητήριο που θα είναι μεγάλο και πάρα πολύ μεγάλο. Και μπορεί να γίνουν και άλλα κτίρια. Μπορεί να γίνει γήπεδο και άλλο.
2: Νομίζω πως όχι. Συγκεκριμένη έκταση όχι.
1: Για τη συγκεκριμένη
2: έκταση. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό ήθελα να πω. Ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ότι θα γίνει προπονητικό κέντρο, αυτή η κουβέντα που είναι περισσότερο. Να είχαμε να λέγαμε προς το παρόν, αλλά κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Η αλήθεια είναι ότι έβαλε περισσότερο νερό σε αυτό το μήλο. Ότι αφού κάνει προπονητικό, γιατί να μην κάνει και ένα γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ας μην το.

0: αναμοχλεύουμε περισσότερο. Το καλύτερο θα ήταν να βρεθεί μια λύση, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να φτιάξει πράγματα, θέλει να ανέβει σε όλα τα επίπεδα και για να ανέβει σε όλα τα επίπεδα πρέπει να έχει και ένα γήπεδο το οποίο θα το αξιοποιήσει αναλόγως. Τώρα, αν δεν τα βρει με τον Εραστέχνη, προφανώς θα πρέπει να βρεθεί
1: το
0: κάποια λύση.
1: Το προπονητικό λέει θα είναι το Εραστέχνη, όχι προφανώς, θα είναι το
0: Εραστέχνη. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Αφού το κάνει το προπονητικό, είναι με δικά του λεφτά, είναι ιδιωτικό. Άμα πλακωθεί αύριο
1: το παίρνει και φεύγει. Ακριβώς. Πάμε τώρα στην Ευρωλίγκα, εκεί όπου το μπάτζετ δεν κέρδισε την τεχνογνωσία.
0: Ναι, γιατί σας άκουσα όλα... που έλεγες ότι καλό είναι να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και να έχουμε παραδείγματα φρέσκα. Δεν μιλάμε για παλιά παραδείγματα. Και το πιο χαρακτηριστικό του Παναθηναϊκού, η ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη. Το αγωνιστικό ξεπερνά τα 30, συνολικό μπάτζετ φτάνει τα 45 και δεν έφτασε στο Final Four. Κανείς δεν σου διασφαλίζει την επιτυχία. Μόνο και μόνο επειδή βάζει πολλά λεφτά.
1: Ακριβώς. Και η ΑΕΚ είναι... φέτος στο ποδόσφαιρο με μικρότερο μπάτζετ το πήρε. Ναι, για να το πω αυτό. Απλά είχε καλύτερη τεχνογνωσία σίγουρα από τους άλλους. Έτσι. Σίγουρα πήρε το ριμπάλτα.
0: Συνέτρεξαν διάφοροι λόγοι για να βγει μπροστά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το ίδιο ισχύει και σε σύγκριση Βαλένθια Παναθηναϊκού.
1: Μπράβο. Έτσι. Ναι, η μία ομάδα έχει ούτε 10.
0: Αυτό που κουβεντιάζαμε και έξω, ότι κακά τα ψέματα έβλεπε τα ρόστερ των δύο ομάδων και έβλεπε παίκτες που πριν κανένα χρόνο μπορεί να του ξέραμε κιόλα. Αλλά έχουν φτιάξει ένα τρομερό σύνολο, ένα μπάσκετ που χαιρός να το βλέπεις όλη τη σεζόν και από την άλλη πλευρά βλέπεις παίκτες με τεράστια βιογραφικά, παικταράδες πραγματικούς στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, που ομάδα δεν έγινε σε κανένα σημείο της σεζόν.
1: Και ο προπονητής βέβαια βλέπεις και από την άλλη έναν Ολυμπιακό ο οποίος συνδυάζει και τα δύο αυτή την περίοδο. Έτσι. Και τα μπάτζετ αλλά και την τεχνογνωσία τον ίδιο προπονητή, προσεκτικές κινήσεις, είναι διαφορετικό.
0: Νίκο, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έπαψε να θυμίζει ομάδα που έχει κατέβει από τον πάγκο εδώ και καιρό.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Πιο πολύ πάει με το ταλέντο, πιο πολύ πάει με το ένστικτο κάποιων παικτών. Αυτό το λεγόμενο ISO που παίζουν στο μπάσκετ, λέει απομόνωση, έχει γίνει σχεδόν η μοναδική επιλογή του. Δεν είναι, είναι τρόπος αυτός για να παίξεις μπάσκετ. Είναι και αυτός ο τρόπος για να παίξεις μπάσκετ, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτός. Δηλαδή να περιμένεις να δημιουργείς χώρο για να εκτελέσεις, ας πούμε, ο Νάν ή ο Χέις Ντέβις. Συνεργασίες ελάχιστες. Εντάξει, του κόστησε βεβαίως και η απουσία του Σλούκα. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: πολλά. Έγινε πολλά.
1: Μία απουσία κόστησε. Φαντάσου να καλά στο μπάσκετ και η μία
0: απουσία. Εντάξει, διαφορετικά τα πράγματα.
1: Και μία και δύο αλλάζουν. Βέβαια, ο Σλούκας είναι ας πούμε 20 λεπτά. Έτσι, κάπου εκεί περίπου.
0: Ναι,
2: κάπου εκεί. Ναι. Πόσο χρόνο ο Σλούκας.
1: Δεν έχει σημασία. Είναι, μπαίνει 16, μέσα, βάζει 16. Κομβικά τρίποτα, σουτ. Χαλάει την
0: κοίταξε,
1: ισορροπία.
0: Στα δυο μάτς
2: φιάλη οξυγόνου παίζει.
0: Τη σειρά την έκασε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Εκεί η παρουσία του Σλούκα, βέβαια, κουβέντα να γίνεται μετά που δεν γράφει την ιστορία. Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Πολύ άδειασμα του Αταμάν στο DJ Shorts. Μεγάλο άδειασμα.
0: Το έχει ξανακάνει και μετά.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Υπάρχει μικρός τελικός πλέον.
1: Σωστά. Εκεί ήταν τζάμπα, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει. Κρατούσαν τις ομάδες δύο μέρες εκεί.
1: Έχουν βγει αποδόσεις για την άλλη εβδομάδα. Φαβορεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: φαβορί, ο Ολυμπιακός. Στα δύο φράγκα.
2: Τι γέλιο θα γίνει, ρε.
1: 3,75 Φενέρ. Άρα θεωρούν ότι το φαβορί είναι από αυτό το ζευγάρι.
2: Τι γέλιο θα γίνει, ρε.
1: Εμένα γιατί μου αρέσει πολύ η Βαλένθια, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά τώρα. Εντάξει, βέβαια. Αυτά που έχουμε ζήσει με τα Final Four μας έχουν διαψεύσει ξανά και ξανά.
1: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί υπάρχει τον αέρα, έχει πάρει και τον αέρα του γηπέδου.
0: Ναι, και δεν έχει και καμιά πίεση. Δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους έχει τη λιγότερη πίεση ξεκάθαρα. Ναι. Η Real, Φενέρ, Ολυμπιακός είναι και μεγαλύτερα μεγέθη, μεγαλύτερα budget, καλύτερες ομάδες θεωρητικά. Αλλά είναι η ομάδα που δεν έχει πίεση, δεν έχει να κάνει. Ήδη έχει τρυπήσει το ταβάνι της πάρα πολύ. Mm-hmm. Πολλές φορές μάλλον. Οπότε. Γιατί να το κάνει και με τη Real που έτσι κι αλλιώς έχει και τα θέματα της. Παίζει εντός καλά, εκτός δεν παίζει καλά. Θα το δούμε.
1: Θα έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Θα έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Πάντως ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να πάρει Ευρωλίγκα, νομίζω θα.
0: Και μέσα στο ΆΚΑ.
1: Και μέσα στο ΆΚΑ θα μείνει και
0: από
1: αυτό
0: μόνο του είναι μια ίντρικα όλα.
1: Ναι, είναι μια ίντρικα. Όλα δουλεύουν για τον κουμπάρο εδώ δίπλα τώρα.
0: Περιμένω τα βιντεάκια να δω ανάλυση για το Final Four.
1: Πλέον εδώ, μπασκετικό.
2: Καλά, του έκανα με την κουμπά.
1: Τα pick and pop έχει μάθει, τα isolation, πώς τα λένε, τα έχει μάθει όλα τώρα.
2: Pick and roll.
1: Καλά, pick and roll το έχει μάθει.
0: Καλά, αυτά είναι τα εύκολα.
1: Γιώργο, μας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά και εσύ.
2: Σκούπα.
1: Η σκούπα τώρα είναι στη σειρά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάντως θέση παρεμπιπτόντως, δεν το αναφέραμε, κέρδισε πολύ εύκολα τον Κολοσσό, έτσι. Έκανε το 1-0 για τα μαντάτα τα μπασκετικά. Και διάβαζα παράλληλα τώρα τη δήλωση της γλώσσης του Λουτσέσκου, γιατί χθες πάνω στον πανικό πολλά δεν τα συλλέξαμε, δεν τα κρατήσαμε.
2: Τι είπε το αγόρι αυτό?
1: Είπε ότι το ιατρικό επιτελείο έχει καταβάλει μέγιστη προσπάθεια, λέει.
2: Αυτό ξέρει σημαίνει,
1: Τι?
2: Ότι δεν τα πάει καλά και βγαίνει έξω και λέει.
1: Πράγμα, όλα το μπορεί να κρίσει και τα αξιολογεί, ρε φίλε. Γιατί δεν θα πάρει τώρα εδώ, με έχει γανιά 3 χρόνια. Παιδιά, 3 χρόνια σε μια σελίδα στο car.gr. Να ΣΕΑΤ, να Nissan, να Golf, να Polo, να Citroën, να. Μέχρι πάνε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο να τελειώνουμε, ρε φίλε.
2: Ο Φίστας,
1: ναι,
2: που είναι γάτο.
1: Ραλίστας, ναι.
2: Ο ουρολόγος και τρέχει και στα drift. Είναι φοβερός. Mm. Πάρει Golf, λέει.
1: Καλό είναι το γκολφ. Ήμουν γκολφάκιας. Το πρώτο αυτοκίνητό μου,
2: ναι,
1: το 94,
2: ναι,
1: 95 ουσιαστικά.
2: Το 5-4 με τον τότε.
1: Γκολφ είχα.
2: Πάρε Nissan. Δεν είναι 95.
1: Όχι, εγώ είχα πάρει, ήταν αυτά τότε τα, με πολλά άλογα. 180 άλογα είχα.
2: Καλά, τι
1: απάντησε. Το 95 που πήρε το δίπλωμα, 18 και μία ημερών, είχα πει στον παπά μου: δεν θα πάρω ποτέ μοτοσυκλέτα γιατί με φοβόντουσαν. Αλλά θέλω 18 χρονών να έχω αυτοκίνητο. Πάρε δίπλωμα, μου λέει. Και εγώ, επειδή είχα τον κολλητό που είχε σχολείο οδηγό, 18 και μία μέρα είχα πάρει δίπλωμα.
2: Πλήρωσε παράνομα.
1: Όχι, δεν πλήρωσα καθόλου. Πέρασα κανονικότατα. Άσε αυτά, δεν έχει.
2: Λάδωσες.
1: Αφού ήμουν. Καταρχάς έκανα μαθήματα. Είχα τον φίλο μου τον Τρίφωνα που ήταν μεγαλύτερο.
2: Τρίφωνα,
1: μου έκανε μαθήματα οδήγηση από 15-16 χρόνων. Ήξερα να οδηγάω.
2: Και εγώ ήξερα να
1: οδηγάω κανονικά.
2: Και λοιπόν, πόσα άλογα να πάρει.
1: Τύπο, ανάλογο σε φιλίδε. Στο πετρέλαιο δεν χρειάζεται τόσο άλογα. Βλέπει το δικό μου. Πετρέλαιο, είδε πώ φεύγει. Με πετρέλαιο δεν χρειάζεται πολλά.
2: Το καλύτερο κινητήρα.
1: Έχει ροπές, έχει άλλα πράγματα.
2: Το πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο είναι μαγικό. Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια κρύβει και αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αλλά με πετρέλαιο φεύγει το αμάξι στα τσακμάκια.
2: Τα ηλεκτρικά είναι για γέλια.
1: Και τα ηλεκτρικά φεύγουν πολύ γρήγορα. Τα είδες που πήγαμε με το Τέσλα
2: για
1: βάλα που κάναμε.
2: Για γέλια είναι.
1: Απλά τώρα έχουν βγει με καλή αυτονομία και αυτά, με 500, 400, 600 χιλιόμετρα. Απλά δεν είναι για μας. Είμαστε χιρπανέδες. Πού να βάζουμε εμείς τώρα στην πρίζα? Εμείς μπορούμε να βάλουμε το κινητό στην πρίζα. Θα βάλουμε αμάξι στην πρίζα.
2: Εγώ πήγα, ναι, να βάλω βενζίνη.
1: Ναι.
2: Πήγα να βάλω πετρέλαιο στην καβάλα σε ένα βενζινάδικο.
1: Ναι.
2: Με έπιασε την κουβέντα ο βενζινάς και με έβαλε βενζίνη.
1: Στο διέλυσε τα μάξι.
2: Όχι, γιατί με έβαλε λίγο.
1: Έβαλε
2: μετά
1: λίγο.
2: Έβαλε πετρέλαιο. Μη φοβάσαι, λέει, θα το κάνω μίξι.
1: Που ζούμε, ρε φίλε.
2: Τι βενζινάς
1: τι ήταν. Ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε. Λοιπόν, πάντως είμαι σε μια ηλικία, μια
2: που ήταν για βενζινάς, ο Βουκαλάς.
1: Εντάξει.
2: Το καημένο, λέω.
1: Είμαι σε μια ηλικία που εκτιμώ τα δώρα πραγματικά, αλλά να είναι πρακτικά. Μάγκες μου, μη μου φαίνεται αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέτουμε ένα πιτόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα, ναι, από ένα κοντινό πρατήριο. Ή πάμε τέλος πάντων, αν θες, Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, να μπούμε στις κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε μικρό διαφημιστικό, επιστρέφουμε με γραμμές. Όσες προλάβουμε, για τζουτζουμπρού, τζουμπάλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
2: Θα βγει ο Μάτζιος.
1: Πάμε, πάμε.
2: Τι να προλάβεις.
1: Α, δεν ξέρω αν θα έχουμε διαιτητές σήμερα. Όχι, σήμερα ή αύριο, μας λέει.
2: Τι είναι σήμερα. Σήμερα είναι.
1: Οι δύο τελευταίοι διαιτητές δεν μου άρεσαν.
2: Εμένα μου άρεσαν.
1: Δεν μου άρεσαν. Πολύ κακοί στο πειθαρχικό.
2: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ κακοί. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1 έως 4 της Super League, ο ΠΑΟΚ δεν ορίζει πλέον τη μοίρα του. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τέρμα του Γιώβιτς, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει στο φινάλι με τον Μύθου. Οι γηπεδούχοι απόλαυσαν τεράστια ευκαιρία με τον Γιακουμάκη στον 90 λεπτό για να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0. Χάρη σε τέρμα του Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Όλες οι αναμετρήσεις της έκτης αγωνιστικής που θα κρίνουν την τελική σειρά κατάταξης για τα προκριματικά του Champions League θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Για να τερματίσει τη δεύτερη σειρά το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ζητά αποκλειστικά δική την νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και την ίδια ώρα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια. Για το Group 5-8, ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με σκορ 2-1. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το τρίποντο χάρη σε μια μεστή εμφάνιση, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για ανατροπή στην κορυφή του συγκεκριμένου ομίλου. Στη Βιωτία, ο Λεβαδιακός, αν και έχανε με 2-0 από τον Όφη, έκανε μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη απέναντι στους κυπελλούχους Ελλάδας. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή στις 5. Περιλαμβάνοντας τους αγώνες Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Νωρίτερα το Σάββατο θα διεξαχθεί η κρίσιμη ένατη αγωνιστική των play-out. Με κοινή ώρα έναρξης προγραμματισμένη για τις 7, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 3 αναμετρήσεις που θα κρίνουν τη μάχη της παραμονής. Ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει την Κηφισιά, η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Ατρόμητο Αθηνών, ενώ ο Πασεραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Στο μπάσκετ και την EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στο καθοριστικό Game 5 των play-off στην Ισπανία και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Στην μπάσκετ λίγο ο Άρης αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 στη Σανίλα Αρίνα την Nike στην πρεμιέρα της προμητελικής φάσης του play-off. Η ομάδα του Γκορ Μίλιτσιτς τερμάτισε στην 5η θέση της κανονικής περίοδου και αντιμετωπίζει με μειονέκτημα έδρας την 4η ΑΕΚ. Η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες και η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 5.30 στο Nick Gallis Hall. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
7: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουλίδης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης από το ύψος της Τούμπας έως και τις 40 κλεισιές με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο της πόλης, η Μισκή και η Γνατία αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Κατσιμίδη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Gip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Gip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393021222.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας.
14: Τρίποντο, τρίποντο.
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.200 ευρώ, ακολουθεί το Wheel of Prosperity με 191.100 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 497.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.
13: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες στιγμές. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο Public Nova διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Δύο ειδησούλες στα γρήγορα, μία μπάσκετ και μία ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής στο μπάσκετ, ο μπασκετικός ανακοίνωσε διαιτές συμβόλαιο με τον Τάσο Κουκ. Είναι Ελληνοαμερικάνος.
20: Εγώ ξέρω τον Ντόμ Κουκ.
13: Ναι,
20: εγώ ο Ντόμ Κουκ ήταν
13: τον Άντωνη Κουκ. Ναι. Το θυμάσαι τον Άντωνη Κουκ
20: που τον είχε τον
13: ο ΠΑΟΚ, πότε τον είχε, το 89, 90, 90, 91, κάπου εκεί τον είχε τον Άντωνη Κουκ.
20: Τον
13: ένα καλό τεσσάρι, πηδούσε ψηλά, λίγο σουτ μέτριο, ως εκεί. Τάπες έδινε, από ό,τι θυμάμαι. Τάσο Κουκ, Ελληνοαμερικάνος, ήταν στο Οχάιο, είναι η πρώτη μεταγραφή. Η ΑΕΚ επίσης να πούμε ότι συμφώνησε ανανέωση συμβολέου στον Γκατζίνοβιτς.
20: Δεν τρελαίνομαι.
13: Δεν τρελαίνεσαι, αλλά όλοι οι προπονητές στον κόσμο θέλουν να διατηρήσουν ισορροπία και σταθερότητα και κορμό.
20: Εντάξει, ναι.
13: Δεν θέλουν να αλλάζουν 15 παίκτες κάθε χρόνο όπως θέλει ο μέσος οπαδός. Αλλάξε τα ξυλώσετε, αλλά δεν το θέλει κανένας προπονητής.
20: Ναι.
13: Θέλουν ένα κορμό. Και ενίσχυση.
20: Δεν θα πάει να κεράσει τώρα ο φίλος τον φίλο του, επειδή θα μείνει ο Γκατζίνοβιτς.
13: Εντάξει. Πάντως η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και το πήρε και πριν δύο χρόνια. Ο Παναθηναϊκός που αλλάζει 20 παίχτες κάθε χρόνο.
20: Ο Γκατζίνοβιτς στον ΠΑΟΚ.
13: Και παίρνει καινούργιους παίχτες.
20: Πού θα τον έβαζε τώρα στον Γκατζίνοβιτς.
13: Δεν θα τον έβαζε στον ΠΑΟΚ. Παίζει άλλο στυλ παιχνιδιού ΠΑΟΚ. Δεν θα τον έπαιρνε. Όχι, όχι. Αλλά στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ έχει ρόλο.
20: Ναι.
13: Ο προπονητής είπαμε δεν θέλει 15 τέλειες. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Δεν θέλει, θέλει ένα μοσαϊκό να τους έχει όλους.
20: 15 τέλειες, άμα πάει θα πέσει κατηγορία.
13: Ναι, δεν θέλει 15 πινέδες. Δεν θέλει 15 ελκαμπίδες. Πώς να σας το πω δηλαδή.
20: 15 ζαγοράκιδες.
13: Μιλήστε με κανένα. Ούτε 15 ζαγοράκιδες.
20: Προτιμώ από 15 τέλειες.
13: Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Ο οποίος ο Κατσίνος είναι τραυματίας και θα υποβληθεί εχείριση μηνίσκο τώρα το καλοκαίρι. Έτσι, να το πούμε.
20: Το μηνίσκο την κάνει την εχείριση.
13: Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Είναι δύο που περιμένουν πριν το break. Α δούμε τι θέλουν αυτοί. Είναι
20: να πούνε τρία λεπτά.
13: Πάμε, πέρα. Καλημέρα. Πάμε 90-90-90. Έχουν πάρει κανένα 20 λεπτό πριν. Θέλουν να δούμε, να δω τι θέλουν να πούνε.
20: Να πάρει το πρώτο.
13: Έλα, φίλε, πάμε.
20: Φάτονα.
13: Ναι.
21: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, φίλε. Ναι.
21: Εγώ θέλω να μιλήσω για το γεγονός της χθεσινής ημέρας.
13: Ό,τι θέλετε, κύριε μου.
21: Και να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Πετρωτό και στον κύριο Τζορμπατζόγλου.
13: Μάλιστα.
21: Που στη συνέντευξη τύπου κάναν το αυτονόητο, να του κάνουν τις ερωτήσεις που έπρεπε να του κάνουν του προπονητή. Και νομίζω το στριμώξανε λίγο, αλλά δυστυχώς πάλι απάντησε γενικότητες.
13: Ναι.
21: Και δεν θα μπορούσε να απαντήσει.
13: Χθες εγώ δεν ήμουν στη συνέντευξη που να πούμε, γιατί είχα ένα ραντεβού αμέσως μετά και έφυγα κατευθείαν τώρα παρεπιπτόντως για να μαθαίνεις να σας ενημερώσω κιόλας.
21: Αυτονόητο, αλλά τι να κάνουμε. Πλέον φτάσαμε σε αυτό το σημείο να δίνουμε συγχαρητήρια για τα αυτονόητα.
13: Εντάξει, okay. Τα παιδιά κάνουν όλη τη δουλειά τους. Έτσι. Και με ονοματεπώνυμο κανονικότατα. Απλά το αναφέρω γιατί χθες εγώ έφυγα άρον-άρον μετά το τέλος του αγώνα. Είχα μια δουλειά.
20: Τι δουλειά έχει, δηλαδή.
13: Εντάξει, προσωπική. Τι θα αναφέρω εδώ τα προσωπικά, τι κάνω στη ζωή μου. Πλάκα με κάνει.
20: Στο TikTok τα.
13: Στο TikTok τι. Στο TikTok μιλάμε για τα αθλητικά. Δεν μιλάμε για το τι κάνουμε στη ζωή μας.
20: Τι κάνεις. Πήγα εκεί, έκανα αυτό. Ταξίδι. Θα μας κάνει.
13: Ναι, άμα είμαι κάπου, δεν θα το. Ναι. Και φίλε, πού καταλήξαμε, ναι.
20: Πού καταλήξαμε.
21: Καταλήξαμε ότι πρέπει να ασχοληθώ η ΕΒΑΝ πάλι με την ομάδα.
13: Ναι. Ποιο δεν
21: καταλήξαμε, νομίζω. Εσείς πού καταλήγετε.
13: Ακούμε, ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Όλοι έχουμε μια άποψη, ρε παιδιά. Εντάξει, βγαίνουμε, την καταθέτουμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε.
21: Θα πρέπει να βρει ένα κίνητρο πάλι. Άμα δεν βρει κίνητρο.
13: Θα δει όραμα, λες.
21: Είτε είναι ο Αμπέλ, είτε είναι ο Στέφενς, είτε είναι ο Λουτσέσκου.
13: Α, λες και προπονητή. Ναι, λες δηλαδή να αλλάξει προπονητή. Αυτό λες.
21: Όχι, αρχικά να γίνει μια καλή οργάνωση. Να,
13: ναι,
21: να υπάρξει μια
13: στενότητα. Να στελεχωθεί καλύτερα. Ναι, σωστά. Ναι, okay, αυτά πρέπει.
21: Άμα δηλαδή ασχοληθεί ο Ιβάν, θα καταλάβει αν του κάνει και ο Λουτσέσκου ή του κάνει ο Φερέιρα, πώς το λέγανε εκείνο τώρα. Πήγε στη Βραζιλία.
13: Αυτό τώρα είναι απλησίαστος, φίλε, να ξέρεις. Είναι απλησίαστος. Πλέον έχει φύγει το κασέ του στα 5 εκατομμύρια το χρόνο, κάπου εκεί 4, κάπου εκεί παίρνει. Να ξέρεις.
20: Σιγά μην έρθει εδώ πέρα σε σένα.
13: Πλέον τελείωσε αυτό, αν έρθει από εκεί θα πάει. Premier League, Real Madrid, έχει πάει σε αυτό το level, να ξέρεις, φίλε.
21: Αυτά.
13: Να σε καλά,
21: πολύ.
13: Να σε καλά, φίλε.
21: Ένα
13: άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε
20: είναι
13: ότι γίνεται χαμός με πωλήσεις και μεταβιβάσεις εταιρείων για το Final Four μετά τον απακλεισμό του Παναθηναϊκού. Είναι λογικό οι φίλοι του Παναθηναϊκού να είχαν εξασφαλίσει, να είχαν πάρει τη μερίδα του. Λέω, ψήνεσαι ρε, να έρθεις.
20: Πότε είναι?
13: Το άλλο Σαββατοκύριακο.
20: 19 έχω αξιονική.
13: Παρασκευή, Σάββατο.
20: Αν μου βγει καλή, πάω που θέλετε.
13: Αφού είπε καλά τώρα, πάλι συνεχίζει. Άμα.
20: Α, σε τι είπε, ρε. Ναι. Τι θα βγει.
13: Λοιπόν, γίνεται χαμός πάντως.
20: Μπορεί να είμαι ασυμπτωματικός.
13: Ναι, εντάξει, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός με τα εισιτήρια.
20: Ναι. Δεν με νοιάζει το.
13: Νικόλα, χθες θα πάμε να περάσουμε.
20: Ποσό δεν με ενδιαφέρει.
13: Θα έρθει μια συνέντευξη. Πάει, προσπαθεί να πάρει το εισιτήριο.
20: Πού θα μα πάει το βράδυ.
13: Πάμε μπουζούκια. Μπουζούκια πάμε.
20: Έκανα καλό σχήμα κάτω.
13: Ω, στάνταρ θα έχει.
20: Πάρα το Γιώκα, μπράβο να πούμε.
13: Ω, μπράβο, και Γιώκα έχουμε και προστασία, είμαστε κομπλέ. Καλημέρα, ναι.
20: Μάλιστα.
1: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
13: Να το Στρελίδη, αυτό παιδί.
20: Παλαβιάρη.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, καλά.
1: Cool. Μπορώ να σα κάνω μια ερώτηση.
13: Και μία δώρο γιατί είσαι Τρελίδη.
1: Δώρο. Λοιπόν, θέλω να πάω στο πύργο Ηλία, στο Altimark Hotel. Θα πάω στη Γενική Συνέλευση όλο τον Εμπορικό Σύλλογο τη Ελλάδο.
13: Αυτό συνέλευση. Ναι.
1: Και θα πάω έναν φίλο μου. Από Θεσσαλονίκη με έχει καλέσει εκεί στο, με σκάφος μου έδωσε καιρός να το κάνω τον οδηγό, θα φορέσω γρεβάτα.
13: Γρεβάτα,
1: και
13: γρεβάτα.
1: Θα τον ανοίγω και την πόρτα.
20: Κοίταξε εκεί όπως οδηγάς, θα γίνει το συνέδριο και θα πάτε μετά εσείς. Είπας αργά. Μόλις πάει 140 το φωνάζει η γυναίκα του. Τρέχεις, τρέχεις.
13: Απαντοφλάκιας και μέσα στα μάξι, τουλάχιστον στα αυτοκίνητα.
1: Μια ερώτηση καλό, από ποιο δρόμο να πάω?
13: Από την Ιόνια οδό πάνε.
1: Από Εγνατία οδό, από Μπράλο ή από κάτω.
20: Ποιο Μπάρλο ρε, Ιόνια οδό σε λέω.
13: Ιόνια οδό.
1: Ιόνια οδό, Μεσολόγγι, ανεβαίνω και πάω έτσι.
13: Έφυγες, ναι. Έφυγες
1: Τρελίδη. Ξέρει, κάτσε. Ναι. Και άμα ξέρει κάποιος άλλος να μας πάρει τηλέφωνο να μας πει.
13: Μπράβο, ναι,
1: κάτι
13: ναι,
1: άλλο.
13: Ναι.
1: Μ' ακούς.
13: Ναι.
1: Πού οφείλεται η ομάδα και νικάει συνέχεια ο Άρης.
13: Ότι
1: να κρατήσει τον προπονητή.
13: Τον προπονητή, να είδε τον Νάτο αυτό εδώ. Είδε ότι είμαστε όλοι οπαδοί τη Λίγη. Δεν κοιτάζουμε. Α δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, φιλιά, λέει Τρελίδη μου. Εξώδικο φωτιά σε ταβέλ μετά τα όσα είπε ο ισχυρό άνδρα Σαέλ. Μάλιστα.
20: Ο Ταβέλη.
13: Ναι.
20: Καλά, δεν του κάνω και τίποτα.
13: Εξώδικο τον έκανε όμω ο φωτιά γιατί είπε πράγματα που ξέφυγαν.
20: Α πληρώσει του υπαλλήλου του άνθρωπου. Όπω του πληρώνει κανονικά.
13: Καλημέρα.
20: Και είναι σωστό.
13: Ναι, ναι, σωστό. Έλα, ερμάνο μου.
20: Ναι, μάλιστα. Έλα, Ερμάνο, έλα. Καλημέρα. Ερμάνος. Άστο να πάει στο διάλογο, πάμε σε άλλο Ερμάνο.
13: Έχει το μωρό, είχε το μωρό από ό,τι κατάλαβα. Μπορεί να τον απασχόλησε τώρα και να το άφησε. Άκουσε που είχε και ένα μωράκι δίπλα. Έλα, καλημέρα.
20: Και θα τρώγω το κάθε μωρό.
21: Καλημέρα, εγώ είμαι.
13: Εσύ, φίλε, ναι, εσύ είναι.
20: Δικό μου το μωρό.
21: Καλημέρα.
13: Καλώ σου να.
21: Άρχισα λίγο να σα πω και τρία πράγματα.
13: Βεβαίω.
21: Για την ομάδα του Αλκάρα. Τι έφταιγε, τι μπορεί να φταίει. Ο Λιόπουλος ήταν στην ομάδα, ο Σαββίδης έλειπε. Ναι. Ένα αυτό.
13: Λες δηλαδή ότι ένας από τους λόγους που ο ΠΑΟΚ δεν τραβάει είναι ότι
21: κύριος,
13: δεν υπάρχει
21: λόγος,
13: η φυσική
21: λόγος,
13: παρουσία του Ιβάν. Ναι.
21: Κύριος λόγος. Δεύτερο,
13: το 24 πάντως το πήρε, το 24 το πρωτάθλημα το πήρε χωρίς να είναι εδώ ο Ιβάν πάντως.
20: Απουσίαζε ο άνθρωπος.
13: Έτσι για να κάνουμε κουβέντα, όχι για κανένα λόγο, ναι.
21: Νίκο, μετά για το παιχνίδι της ομάδας, είναι ψηλά. Το παιχνίδι της ομάδας, όλο το παιχνίδι φέτος του ΠΑΟΚ, αυτό που είδα και ήθελα να καταλήξουμε, είναι ψηλά. Ναι. Και αυτό που είναι το πρόβλημα είναι πίσω. Γιατί όταν είναι ψηλά θέλεις πολύ καλή άμυνα. Φεύγανε πίσω, έμπαινε γκολ. Ο Μπάμπα είναι πληγή. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
13: Έχει καταλάβει τι έχει δει, απλά δεν μπορεί να το εκφράσει τώρα.
20: Μ' αρέσει που δεν μπορεί να το εκφράσει.
13: Έτσι, για το pressing ψηλά λες και το αμυντικό μας transition, το οποίο είναι κακό γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μπορούν.
21: Ναι, μα τώρα στα πέντε γρήγορα, γιατί έχω να σου πω κι άλλα.
13: Ναι.
21: Μικρό.
13: Ναι. Αλλά ο Πάοκ έτσι παίζει. Με φρέσκε και ριπρέ παίζει.
2: Ριπρέ να παίξει, μωρέ.
13: Και ριπρέ.
2: Με τρει πάσει.
13: Σαν άμανο.
2: Σου βγαίνουν από το κέντρο.
13: Κλέβει την μπάλα με ένα ψηλά. Βέβαια ο Πάοκ χθε είχε και πρόβλημα στο build-up από πίσω. Δεν μπορούσε να διασπάσει
2: το πρώτο ημίχρονο.
13: Το πρώτο
21: Κώστα, άκουστε με, Κώστα.
13: Έλα, πες το.
21: Άκου, άκου, δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να σας πω κι άλλα.
13: Καλά, ο Πάοκ
21: είναι πάρα πολύ ισχυρός. Να σου πω, Νίκο, ο Πάοκ είναι πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όλοι δείχνουν το Πάοκ. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα από ποιόνα.
13: Τι από ποιόνα.
21: Από ποιον, σε σχέση ποιο ήταν ο αντίπαλο.
13: Βρε, δεν εννοείται ότι ο Πάοκ είναι ψηλά, γι' αυτό δεν μου αρέσει που με δελίζουν του πάντε σε μένα.
21: Όλοι κοιτάνε τον Πάοκ. Σήμερα πάλι ο Κώστα.
13: Δύο αγωνιστικέ πριν το φινάλε παλεύει για το πρωτάθλημα, ακόμα και έτσι.
21: Αλλά όλοι κοιτάνε. Ο Άρης χάρηκε που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα περισσότερο από την ΑΕΚ. Όλοι οι Αριανοί χάρηκαν περισσότερο.
13: Φιλιά, έφυγε ακόμα έναν. Πάμε. Το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο, λέει, έχει και Μουντιάλ. Εντάξει, υπάρχουν και χώρες που δεν πήγαν στο Μουντιάλ. Δεν έχει πάει η Δανία, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Έτσι.
2: Γιατί πρέπει, επειδή δεν πήγε η Δανία στο Μουντιάλ.
13: Ναι, αυτό λέω ότι θα είναι δύσκολο γιατί λέει οι παίκτες θα είναι στο Μουντιάλ. Υπάρχουν και χώρες που δεν πήγαν στο Μουντιάλ.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
13: Δεν έχει πάει η Ιταλία στο Μουντιάλ. Έτσι είναι. Καλημέρα, έλα φίλε.
2: Μάλιστα.
3: Καλημέρα.
13: Καλώς ήρθατε.
2: Τελευταίος,
13: ναι.
3: Ήθελα να ρωτήσω βασικά, πώς σας φαίνεται ότι παίζουμε μονόπατα εδώ και καιρό, πολύ καιρό, έτσι, χωρίς καμία φαντασία, χωρίς τίποτα, και βγαίνει ο προπονητής και λέει ότι και με 30% με ΙΤΕ, εγώ πάλι το με ΙΤΕ θα βάζα. Εμένα σαν παοξή δεν μου αρέσει αυτό σαν απάντηση.
13: Δεκτό.
3: Και δεύτερον,
13: ναι.
22: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
23: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
24: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
22: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
25: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

yourself.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I'd been married long time ago.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Έναν κομβόι.
10: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τι κληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
10: Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
19: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
18: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
20: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
18: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κώστας Δραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδερφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. κενό. Το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα, να σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία θα ζητάμε τον Κωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής και να μας λέτε τη γνώμη σας για ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Για όσους μας ακούν και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί έως το βράδυ, θα σας πούμε πως οι μπανάνες Ντόλ είναι η ιδανική λύση. Καλησπέρα Κωστή.
1: Πάλι δρομένη θα κάνουμε εκπομπή εδώ?
0: Όχι.
1: Ε, τι όχι?
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Κλειστό είδα.
0: Ναι, τι θες να πρωτοκάνω? Είχαμε άλλη δουλειά.
1: Όταν σαλιαρίζεις με τον Μπούζο εδώ πέρα.
0: Δεν σαλιαρίζεις. Είχαμε άλλη δουλειά.
1: Τι δουλειά έχεις?
0: Βλέπεις ότι έχω κάτι γράσα στο χέρι.
1: Γράσα έχεις στο χέρι?
0: Ναι. Έφυγε μια βίδα από την καρέκλα σου και πρέπει να την κάνουμε.
1: Καλά, ξεκίνα την εκπομπή μόλις δροσίσει εδώ.
0: Δρόσε, εμείς έξω δεν έχει υψηλή θερμοκρασία. Δεν έχει ζέστη σήμερα. 24 έχει έξω, 22 έχει στο στούντιο. Τι θέλεις δηλαδή? Να σε βάλουμε στο ψυγείο? Ένα δίστραπε, ένα μπελά που βρήκαμε. Ένα μπελά που βρήκαμε. Λοιπόν, είμαστε μία ανάσα πριν το φινάλε των play-off, τον πρωταθλητή. Το ξέρουμε, είναι η ΑΕΚ. Και όπως είδαμε χτες, η ΑΕΚ δεν χαρίζεται σε κανέναν. Όπως έλεγε ο Κωστής, έχει ξεμείνει από δυνάμεις, το είδαμε και στην Τούμπα. Πλάκα κάνω. 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, η οποία παρουσιάστηκε σοβαρότατη, με κάποιες αλλαγές στο ρόστερ της, αλλά έπαιζε σαν να μην έχει τελειώσει τίποτα. Ας ευχηθούμε να τελειώσει έτσι. Και μπράβο της, μαγιά της, έτσι πρέπει να είναι το πρωτάθλημα, έτσι πρέπει να είναι τα περισσότερα παιχνίδια, να μην υπάρχουν στεναχώριες και αμφιβολίες για τίποτα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα 0 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έκανε υποψία ευκαιρίας. Ο Άρης συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις και νίκες. Νίκησε το Βόλο με 1-2 και πλέον με οποιαδήποτε νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό θα είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει την πέμπτη θέση και θα πάρει τα 500 χιλιάρικα από τους χορηγούς και τα τηλεοπτικά. Και για τα play out έχουμε μία συν μία αγωνιστική, αλλά τα έχουμε πει από χθες ότι πλέον οι δύο ομάδες οι οποίες θα χαιρετήσουν είναι μάλλον προδιαγραμμένο. Πρέπει να γίνει κάτι το τρομερό, κάτι το συγκλονιστικό, κάτι που μοιάζει σχεδόν αδύνατο να συμβεί, προκειμένου να σωθεί κάποια άλλη ομάδα και όχι ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος στο τελευταίο παιχνίδι κέρδισε το Πανσεραϊκό με 1-0. Για τη Βαλένθια τα είχαμε πει, τα είδατε. Λέμε ότι στο μπάσκετ τα λεφτά παίζουν ρόλο, αλλά τελικά να που κάποιοι παίκτες που δεν τους ξέραμε, μια ομάδα που έχει πολύ χαμηλότερο μπάζετ από πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα, κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ είναι το μπάτζετ της Βαλένθια, έχει κάποιους παίκτες και ένα προπονητή οι οποίοι κάνουν τη διαφορά, και μπράβο τους, οι οποίοι κερδίσανε τον Παναθηναϊκό με 81-64 χτες στην Ισπανία και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο τελικό και στο Final Four, το τελικό της διοργάνωσης και το Final Four, εκεί όπου κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός, κάτι που είπα στον Κωστή αλλά δεν το έδωσε πολύ σημασία, δεν ξέρω αν θα αλλάξει και θα αναθεωρήσει σήμερα και θα το δώσω σημασία. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός μετά το κόλπο γκρόσο που έκανε στο άνοιγμα της Αγίας Σοφίας του γηπέδου της ΑΕΚ να πάρει το Conference League μέσα στο καινούργιο γηπέδο της ΑΕΚ, εκεί κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός σε εισαγωγικά, και μαγκιά του να το κάνει και μακάρι να το κάνει γιατί θέλουμε η ελληνική ομάδα να τα πάει καλά, όχι όλοι. Λοιπόν, μπορεί να κάνει το κόλπο γκρόσο και μέσα στο Τέλεκο Μαρίνα, όπως ονομάζεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, να είναι αυτός ο οποίος θα το πάρει και να σπάσει αυτή την κατάρα, παύλα παράδοση που υπάρχει στην Ευρωλίγα, που λέει ότι όποιος τερματίζει πρώτος και φτάνει στο Final Four δεν είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει το τρόπαιο. Θα το δούμε στην πορεία. Θα φανεί αυτό το πράγμα. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Και μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός δείχνει πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ όριμος και αρκετά ομάδα. Μιλάω για τον μπασχετικό Ολυμπιακό. Για τον ποδοσφαιρικό είδατε και χτες ευκαιρίες αρκετές, γκολ με το σταγονόμετρο. Και είδαμε και χθες επίσης, γιατί κράζουμε και κράζουμε πολύ εύκολα, ότι διαιτητικά εγκλήματα εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν γίνονται μόνο από Έλληνες διαιτητές, γίνονται και από ξένους. Γιατί το γκολ που ακύρωσε του Ολυμπιακού, δεν ξέρω τι γνώμη έχεις Κώστα, νομίζω ότι φάουλ δεν υπάρχει ποτέ.
1: Αφού το χτυπάει στο πέλμα.
0: Έλα ρε, κάθε.
1: Όχι, έρα, όχι.
0: Δεν μπορεί να μπασκετοποιήσει
1: το ποδόσφαιρο. Και το άλλο γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός είναι φάουλ.
0: Το άλλο είναι πιο φάουλ.
1: Όχι πιο φάουλ, και τα δύο είναι φάουλ.
0: Το πρώτο για μένα δεν είναι.
1: Πώς για σένα, ρε Κόκκινα, αφού κλωτσάει το πέλμα.
0: Τι είμαι εγώ, παδός του Ολυμπιακού.
1: Εσύ μπορεί να είσαι άμπαλος.
0: Κάθε επαφή, δηλαδή με συγχωρείς. Η κόκκινη.
1: Το κλώτσερε στο πόδι.
0: Η κόκκινη. Ρωτάω.
1: Ρωτάει αυτό.
0: Γιατί υπάρχει σημασία. Η κόκκινη κάρτα που βγάζει στο Καραχάλιο.
1: Ναι.
0: Είναι κόκκινη.
1: Θα κάτσω να δω τώρα τον Καραχάλιο, νομίζω.
0: Ερώτηση κάνω.
1: Όχι, δεν βλήθα τον Καραχάλιο.
0: Έχει τη φάση.
1: Τι μπάτσε ήταν αυτό, κόκκινο.
0: Λεβαδιακό σόφι.
1: Είναι δυνατόν να δω εγώ αυτό το προποτζίδικο να πούμε. Σοβαρά μιλάω.
0: Ποιο είναι προποτζίδικο.
1: Το λεβαδιακό σόφι.
0: Ποιο σου είπε την προπό.
1: Εγώ το λέω, ρε κόκκινο.
0: Λάθος κάνεις.
1: Άσε με να κάνω.
0: Αν δεν έχεις δει το παιχνίδι, βγάζεις φαλμένα συμπεράσματα.
1: Ρε κόκκινε, μπορώ να έχω τη γνώμη. Επειδή είναι φίλος ο Απαδόπουλος.
0: Δεν είναι φίλος.
1: Ο Νίκος Απαδόπουλος. Δεν είναι φίλος ο Απαδόπουλος.
0: Δεν είναι φίλος.
1: Δεν είναι φίλος.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Δεν είναι φίλος.
0: Λέω τι είδα.
1: Εγώ σου λέω που δεν είδα.
0: Όταν δεν βλέπεις, ναι, δεν μπορεί να εκφράσει.
1: Θα κάτσω να δω τον Καραχάλιο τώρα. Αν τον απέβαλε σε εμάς που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Να κάτσω εδώ Λεβαδιακός για τον Καραχάλιο. Έδωσα 7 σημεία, τα πιάσα στο. Ναι, δεν τα έπαιξα.
0: Το νόμισες?
1: Όχι, δεν τα έπαιξα.
0: Τόσο κατσικής. Τόσο κατσικής. Δίνεις.
1: Ναι, γιατί δουλειά.
0: Βγαίνουνε και μπράβο σου.
1: Ναι, και.
0: Και δεν βάζεις ένα ευρώ έτσι για το ονόρε.
1: Δεν είμαι κουμπαρτζής, δεν έχω κανένα εθισμό.
0: Άσε, δηλαδή πρέπει να έχεις εθισμό.
1: Βέβαια. Για να βάλεις κάθε μέρα.
0: Θα σε χαλούσε λέτε, να βάλεις ένα ευρώ και να πάρεις.
1: Χίλια απόδοση έδωσα, ρε. Αν έβαζα ένα ευρώ, πρέπει να χιλιάρι.
0: Θα σε χαλούσε δηλαδή. Σου περισσεύει το
1: χιλιάρι. Τώρα που είμαι υγιής δεν με ούτε χιλιάρικο θέλω ούτε τίποτα.
0: Πάντα να είσαι υγιής.
1: Να σε τώρα δώσει. Στη δουλειά μου 7 στα 7.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αλλά αν δεν έπαιζα όπως εσύ παίζεις, θα καθόμουν να το δω. Θα είχα ένα κίνητρο. Το κατάλαβες. Over το έδωσα.
0: Ωραία. Περ καλά έκανε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Χίλια απόδοση είναι αμαρτία να μην το παίξεις εσύ.
1: Σόπα, μωρέ.
0: Δεν λέω ότι πρέπει να στεναχωριέσαι. Είναι αμαρτία να μην
1: παίξω. Έχω άλλα πράγματα να στενοχωρηθώ πιο σοβαρά από το αν παίξω στοίχημα για να πιάσω 1000 ευρώ. Έχει τίποτα άλλο.
0: Ρε φίλε, δεν είναι μια πεζή χαρά.
1: Πεζή χαρά.
0: Ναι. Είναι δηλαδή, αν παίξουμε πικ-πονγκ.
1: Ή να παίξουμε.
0: Πες ένα παιχνίδι, αν παίξουμε πάντλ που σου αρέσει.
1: Πάντλ δεν μ' αρέσει.
0: Πες μου ένα που σου αρέσει. Αν παίξουμε πέναλτάκια.
1: Ναι.
0: Και μου αποκρούσει 3 πέναλτι.
1: Ναι.
0: Δεν χαρεί.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Γιατί να χαρώ.
0: Δεν είναι έτσι ένα υποκατάσταση του χαρά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αν βάλουμε 10 άτομα να σε εκτελέσουν απέναντι.
1: Ναι.
0: Και δεν καταφέρει κανένα να σου βάλει 5 στα 5.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου δώσει μια εφορία αυτό.
1: Για τον χρόνο, ο ρητήρα μου δηλαδή. Τι να χαρώ.
0: Ρε ηλίθεια.
1: Θα σταματήσω το γύρα.
0: Ρε ηλίθεια που
1: δηλαδή τι να χαρώ, ρε κόκκινε.
0: Γιατί υπάρχει.
1: Να χαρώ να είμαι σε μια ομάδα, να πάρουμε μια νίκη, να παίζα μπάλα. Ναι.
0: Ακούω.
1: Και να πάω στο χωράφι του Βαραγιάννη να πιάνω πέναντι. Δεν μου κάνει καμιά.
0: Ένα που το κάνει όμω.
1: Εντάξει, το κάνει για την παρέα, ρε κόκκινε. Παρέα είσαι. Πλάκα κάνει.
0: Πέρασε καλά.
1: Θα χαρώ ή θα λυπηθάμε με βάλει το πέναλτι ο Βαραγιάννης να πούμε. Δεν πρέπει να χάσω χαρούμενος είμαι.
0: Ότι είσαι,
1: έχω άλλα.
0: Είσαι λίγο.
1: Να χαρώ και να λυπηθώ.
0: Αυτό... είσαι λίγο χαζοχαρό.
1: Τι βλαμμένο είμαι.
0: Και βλαμμένο.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολύ και εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή με τι χαίρεσαι, για πες μου. Τι θα... Γιατί αρχίζω και έχω την αίσθηση
1: ναι, ναι.
0: ότι είσαι ανικανοποίητη.
1: Μάλιστα. Τι χαίρομαι. Έκανα μετακόμιση την καρσονιέρα της κόρης μου χθες παρέα και μετά πήγαμε φάγαμε παγωτό.
0: Βοήθησε τη μετακόμιση, κουβαλούσα.
1: Ναι, εγώ κουβαλούσα και με την Ευγενούλα. Πήραμε το Δήμο, παρέα, ξέρω εγώ. Πήραμε το. Λέει, θέλω να φάω ένα παγωτό. Την πήγα στο κέντρο, κάτσαμε, φάγαμε, μιλήσαμε, κάνα μισάωρο κτλ. Και πήγαμε στο σπίτι.
0: Αυτό είναι από τα πιο σπουδαία.
1: Τι να χαρώ, πια στο πέναλτι να πούμε. Χαίρομαι άμα έχω το σκύλο μου όταν τον έχω και παίζω μαζί του. Χαίρομαι. Χαίρομαι όταν ταΐζω μια γάτα αδέσποτη ή τη δίνω νερό. Χαίρομαι. Να χαρώ ότι να πιάσω 1000 ευρώ στο στοίχημα ή αν τα χάσω.
0: Να μην χάσει ποτέ.
1: Τι να χαρώ δηλαδή. Χαίρομαι 5 φίλους, πάμε χαζολογάμε, ξέρω εγώ, κάτω στο βάλ σε άλλα μαγαζιά και λέμε αστεία, ξέρω εγώ, περνάει η ώρα, κοροϊδεύουμε, μιμώμε, περνάω καλά. Χαίρομαι.
0: Αυτό σου λέω δεν
1: είναι. Τι να χαρώ δηλαδή. Κερδίσει η ομάδα μου. Δεν έχω ομάδα.
0: Καταρχήν δεν έχει ομάδα.
1: Να κάνει το κόμμα μου.
0: Μια ομάδα, δεν έχω κόμμα. Μια ομάδα είπε να υποστηρίξει και αυτή κατέστρεψε.
1: Ποια είναι.
0: Την Καβάλα.
1: Καβάλα κατεστραμμένη είναι.
0: Βρεά το πρόλογο.
1: Ποδοσφαιρικά να πούμε.
0: Καβάλα πήγε, έκανε εκεί το χούλιγκαν. Έκανε τα βιού.
1: Εννοεί 10 χρόνια η Ερακλή.
0: Έκανε τα βιού. 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια ο Ερακλή στην τρίτη εθνική. Τι ωραία.
0: 9.
1: Τι ωραία.
0: Καταρχήν
1: δεν καταστράφει, καταστράφει.
0: Είσαι τερατολόγο.
1: Τι τερατολόγο.
0: Και σ' αρέσει να.
1: Τερατολόγο.
0: Με τον Ερακλή έχει σκοτώσει. Είναι γνωστό ότι σε χαϊδεύσαν μικρό κάτι Ερακλή. Εντάξει.
1: Ναι, υπονοούμενε σεξουαλικά στην εκπομπή δεν δέχομαι.
0: Καμία σχέση για την Καλαμαριά, μιλάω για τα χιλιάτομα.
1: Μη.
0: Εντάξει. Και η Ηρακλήδη.
1: Μην ξεφεύγει.
0: Η Ηρακλήδη σε ορμήξε. Η Ηρακλήδη σε σώζανε. Αυτό ακριβώ.
1: Τι κάνανε, λέει η Ηρακλήδη.
0: Η Ηρακλήδη σου την πέσανε, η Ηρακλήδη σε σώζανε.
1: Δηλαδή, μόνο οι Ηρακλήδη μου την έχουν πέσει σε αυτή τη ζωή.
0: Αυτό είπα.
1: Δεν μου την πέσανε, δηλαδή οι παοξίδε.
0: Αργιανοί
1: δεν μου την πέσανε.
0: Εγώ δεν είμαι άδικο. Τα λέω
1: εκεί δεν μου την πέσανε κάτω στην Αθήνα. Δηλαδή, τι να κάνω.
0: Εκείνο ήταν λεκτικό. Το άλλο ήταν πιο βαρβάτο.
1: Δεν μπορεί όλα τα επεισόδια να καταλήγουν σε.
0: Δεν μπορεί όλοι να φεύγουν, ρε παιδί μου, με ελικόπτερα να αποδράβουμε από ένα κτίριο μετά από μια εκπομπή.
1: Εσύ λέει θα κατέβαινε σε 1000 άτομα.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Ή ο Ποπάη ένα.
0: Δηλαδή τι είναι εφιέστο να κατέβει σε 1000 άτομα.
1: Ξέρω εγώ, εσύ το θεωρείς ότι ήταν ανόητο.
0: Είναι εφιέστο.
1: Που έφυγα με το ελικόπτερο.
0: Σήμερα δεν το έκανες.
1: Σήμερα τι δεν θα έκανα.
0: Εγώ λέω σήμερα θα έκανα.
1: Τι δεν θα έκανα σήμερα.
0: Δεν θα έκανε εκείνο που έκανε τότε.
1: Τι έκανα δηλαδή.
0: Όσο μεγαλώνουμε, αναθεωρούμε κάποια πράγματα.
1: Τι δεν έκανα δηλαδή. Ότι τι.
0: Αναθεωρεί.
1: Τι έκανα που δεν θα έκανα τώρα. Να έκανα τι.
0: Δεν θα μιλούσες έτσι. Θα ήσουν πιο live.
1: Κόκκινε.
0: Γιατί έχεις τραβήξει πολλά. Δεν σε κατηγορώ.
1: Κόκκινε.
0: Δεν σου λέω ότι γύρισε το
1: πριν 20 εκεί. Τόσα χρόνια, 21 χρόνια, δεν υπήρχε ραδιοτηλεοπτικό και εδώ κάνανε εκπομπή hooligans.
0: Σωστά.
1: Μιλούσες όπως ήθελες.
0: Σωστά.
1: Άλλαξαν τα πράγματα. Μιλάς αλλιώς.
0: Πώς αρμοζόμαστε.
1: Ναι. Άσε τότε και τώρα.
0: Δεν σε κατηγόρησα. Ναι.
1: Τώρα τι διαφορετικό κάνω.
0: Εκλαμβάνεις κατηγορία.
1: Μισό. Τώρα τι διαφορετικό κάνω. Πήγαμε κανένα παράγοντα. Πλην του Καρυπίδη που το γουστάρω. Που είναι σε μικρή ομάδα.
0: Μικρός και φαίνεσαι.
1: Και ο Ιστορινακλή με τον Μονεβασιώτη να πίνα καφέ ή με τον Παλτίδη. Μικρή ομάδα.
0: Μικρός και φαίνεσαι.
1: Δεν μπορεί να σε πει κουβέντα κανένας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Άμα κάνεις κουβέντες εκεί, payroll και τα λοιπά, εκεί είναι. Τώρα με τον Καρυπίδη και τον Μονεβασιώτη και τις μικρές ομάδες, δεν σου λέει κανείς και τις Καλαμαριές και τις Καβάλες.
0: Μ' άκουσες ποτέ να λέω κάτι να φέρω
1: κανένα υπονοούμενο. Όχι βρε παιδί μου, πάνε το συνέχιστο. Τότε δεν το έκανες και τώρα το κάνω. Δηλαδή τότε τι θα έκανα που δεν κάνω τώρα.
0: Θα πω ένα απλό παράδειγμα.
1: Πέσα, πάω,
0: εσύ κάποτε με κοροϊδεύεις πήγαινα και έκανα εξετάσεις.
1: Για τη δουλειά μας λέμε, ρε, άσε τώρα.
0: Πολλά πράγματα γνωστά.
1: Ναι. Τι κοροϊδεύα.
0: Εντάξει. Πλαγωνόσουνα στα box τις δυναμικές πολεμικές τέχνες.
1: Πάλι το κάνω. Τώρα επειδή τρεις μήνες.
0: Δεν θα κάνεις.
1: Ποιος τι πέσαι. Πού ξέρεις τι κάνω, τι γυμναστική κάνω.
0: Δεν είμαι κύριε φίλε.
1: Πώς ξέρεις.
0: Πιστεύω δεν θα προτιμήσεις να παίξεις.

0: αυτές.
1: Πες ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αν δεν ισοφάριζε ο Μύθου,
1: ναι,
0: το όνειρο, το τελευταίο όνειρο που έμεινε δηλαδή, για τους φίλους του ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχει κανένα όνειρο, κανένα φίλος του ΠΑΟΚ, η εταιρεία έχει όνειρο.
0: Νομίζω ότι κάθε υγιής οπαδός,
1: ναι,
0: έχει όνειρα.
1: Τι όνειρο να έχει?
0: Ο οπαδός του ΠΑΟΚ έχει όνειρο να μπει κάποια στιγμή να παίξει το Λιφέγγι, κάποτε ήταν η όμιλη,
1: ναι,
0: του Champions League.
1: Να πάει. Να
0: και είναι λογικό να έχει όνειρο να
1: θα
0: πάει.
1: Θα παίξει την Κυριακή. Θα
0: πρωταθλήματα
1: θα
0: έχει πάρει.
1: Θα κερδίσει το Παναθηναϊκό και θα περάσει. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι θα κάνει η ΑΕΚ.
1: Και θα κάνει.
0: Θα μπορέσει η ΑΕΚ να διατηρήσει το αίτητο. Γιατί για την ΑΕΚ, εφόσον τρώγεσαι, εσύ μου έλεγε ότι η ΑΕΚ έχει ξεμείνει από δυνάμεις.
1: Σε ξέμεινε.
0: Εγώ χτες την είδα κυρίαρχη.
1: Την είδες μετά το 70 την ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ.
1: Μετά το 70 την είδες.
0: Φυσικά και την είδα.
1: Τι είδες δηλαδή?
0: Η ΑΕΚ μετά.
1: Ένα πεθαμένο πάω και τη βάλει μέσα στην αιστεία. Τι είδες δηλαδή?
0: Μα έκανε και αλλαγές ο Λουτσέσκου.
1: Ποιες αλλαγές μωρέ έκανε ο Λουτσέσκου?
0: Καταρχήν.
1: Τι έκανε.
0: Καταρχήν χτες ο Κωνσταντέλης δεν υπήρχε στο γήπεδο.
1: Γιατί πότε υπάρχει ο Κωνσταντέλης στο γήπεδο?
0: Ειδικά χθες.
1: Ναι, πότε υπάρχει στο γήπεδο?
0: Για χθες.
1: Κωνσταντέλης υπάρχει στο γήπεδο σε πέντε, σε τρεις στιγμές μαγικές και τελειώνει.
0: Πιστεύω ότι όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο χαλαστήκανε με την εικόνα του χθες.
1: Άμα θέλουν να ακούνε για μπάλα, σε ρίχνουν 95,5 τσάρα μέσα που δουλεύουμε, να μάθουν για τον Κωνσταντέλια πώς σκέφτεται ο Ραπτό και πώς αναλύει τα έργα. Και αν παρεξηγούνται οι μπαμπάδες και οι μάνατζερ, εγώ θα τους δώσω ένα ξύδι top. Να φάνε εκεί πέρα και να τελειώνουν.
0: Μαζί σου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και καλά κάνεις.
1: Ωραία.
0: Όταν όμως ξέρεις ότι αυτός το χάρισμα που έχει δεν το έχει κανένας και τον βλέπεις να μην υπάρχει στο γήπεδο.
1: Λες... δεν θα φάω το βράδυ επειδή ο Κωνσταντέλιας περπατούσε τώρα. Ή περπατούσε ο Τάισον, ας πούμε.
0: Γενικότερα ο Πάο κάνει, ξέρεις, το Ζίβκοβιτς.
1: Τώρα, ας πούμε,
0: και τον Παβλένκα.
1: Ναι.
0: Άνοιξε το Ζίβκοβιτς και τον Παβλένκα.
1: Μάλιστα.
0: Και τους αμυντικούς του.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έκανε κάτι.
1: Ποιους αμυντικούς του? Ο τον Μπάμπα.
0: Για τον Κεζόρα, μιλάω και τον Μιχαηλίδη.
1: Ποια άλλη αμυντική είναι οι δύο, γιατί λες για τους αμυντικούς του?
0: Και ο Κέν ήταν καλός. Και ψέματα, και να μην είμαι άδικος.
1: Ναι.
0: Ο Μπάμπα δεν.
1: Πότε ήταν ο Μπάμπα φέτος?
0: Ο Μπάμπα, ρε φίλε, κάνει επίθεση ο Ζήνη και ψάχνουν στο πλάνο να δεις πού είναι ο Μπάμπα και δεν υπάρχει.
1: Έλα, βρε, εντάξει,
0: είναι κάτι που με σέγραμε στην επίθεση.
1: Εντάξει. Τον Παβλέκα την έβγαλε. Μπορεί να βγει και δεύτερος λόγω της αστοχίας των αντιπάλων.
0: Και λόγω του γκολ που έβαλε ο Μύθου.
1: Εντάξει, για να το βάλει τον κόλλο Μύθου, ικανότητα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πήδηξε καλύτερα από τον Βίτα και τον έβαλε μέσα στα δίκτυα.
0: Φίλε, είναι το ίδιο 1-1 και το ίδιο 0-1?
1: Όχι, ρε φίλε. Δεν είναι το ίδιο.
0: Δηλαδή, η ΑΕΚ όλοι πιστεύουν, όπως και ο Παναθηναϊκός, και το έδειξε και μαγιά της και την έδωσε χαρακτηρία. Γιατί περίμενε να τα δροσίσει στο στούντιο. Να δροσίσει το στούντιο.
1: Άντε καμώ, το με μπερδεύει. Δρόσε το στούντιο τώρα.
0: Δεν σε μπερδεύω. Μπερδεμένο και ενίσχυε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ μαγιά τη και καμάτ δείχνει ότι παίζει ό,τι λέει ο Νίκολος, το κάνει πράξη. Δεν έκανε ολικό rotation, 5 αλλαγές έκανε.
1: Λίγες είναι.
0: Ε, φιλέ. Εγώ λέω λίγες, ναι.
1: Άμα έκανε η ίδια τεκάδα,
0: κάποια στιγμή,
1: θα έκανε.
0: Κάποια στιγμή οι αξίδες τρομάξαν με τον Πινέδα.
1: Ναι.
0: Στο φινάλι του αγώνα. Νομίζω ότι τραυματίστηκε.
1: Δεν θα τραυματιστεί ο Μάνι και ο Πινέδα φέτος. Του χρόνου θα πάθουν θλάσεις.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι
0: έχει
1: αυτό
0: να κάνει με το αν θα κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Τι μεταγραφές.
1: Άμα κάνει
0: αυτά. Πόσο ποιοτικές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σε τι βάθος.
1: Σωστά.
0: Αυτά είναι, θα τα δούμε.
1: Άλλο τι έχουμε.
0: Είχαμε και τον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο.
0: Ούτε μία τελική ο Παναθηναϊκός.
1: Θα τις κάνει με τον Πάο και θα τις χάσει.
0: Δεν θα ήθελα να μου Παναθηναϊκός σήμερα.
1: Ενώ τώρα που είσαι να κλείσει.
0: Φίλε, τώρα που είμαι να κλείσει, επέστρεψα.
1: Ναι.
0: Ονειρεύομαι.
1: Ναι.
0: Ο καθένας κάνει τα όνειρα που του αναλογούν.
1: Mm.
0: Λέει, τι θες να πω, ότι θα παίξουν στο Champions League του χρόνου.
1: Δηλαδή, δεν θα ήθελες να είσαι Παναθηναϊκός και είσαι Ηρακλής.
0: Φίλε.
1: Να σε κοιτάξει κανένας ψυχολόγος.
0: Έχω ένα πολύ.
1: Ψυχιούχος.
0: Δεν
1: ναι,
0: μου
1: λες. Ναι, ναι.
0: Έχω το μεγαλύτερο μπάτζετ στη Super League.
1: Το μεγαλύτερο?
0: Μπάτζετ στη Super League.
1: Ποια Super League?
0: Παναθηναϊκός.
1: Α, για τον Παναθηναϊκός. Ναι. Ναι.
0: Τι θερμάτισα?
1: Τέταρτος.
0: Τι τέταρτος? Για δες πόσους βαθμούς εκεί. Έχεις δει εδώ πέρα? 51 βαθμούς και ο τρίτος ΠΑΟΚ έχει 63.
1: Τέταρτο σου είπα.
0: Και η πρώτη ΑΕΚ που έχει το τέταρτο μπάτζετ έχει 71, έχει 20 βαθμούς περισσότερους.
1: Εγώ αν είπα να διαλέξω να είμαι Παναθηναϊκός Ηρακλής, Παναθηναϊκός θα διάλεξω.
0: Καλά έκανε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές?
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
5: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έμεινε ένας.
11: Εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, Αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Το νέο κατάστημα Καλατζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλατζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
18: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
19: Μηχανικέ, Ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
19: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
21: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Της κακομοίρας γίνεται εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Mark Boss Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ για εσάς οι οποίοι ακούτε, καλό είναι να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί πολύ απλά μπορεί κάποια στιγμή να σας χρειαστεί και είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, προκειμένου να σας προσφέρει τις υπηρεσίες του. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή. Ερώτηση που αφορά, θα σου εξηγήσω καταρχήν τι έλεγα για τον μπάσκετ. Έχεις το υψηλότερο μπάτζετ στο ποδόσφαιρο
9: και τον Παναθηναϊκό μιλάς?
8: Ναι. Ωραία. Δεν πας καλά. Ναι. Έχεις το υψηλότερο στο μπάσκετ, στο, ναι, ποδόσφαιρο δεν πας καλά, ναι. Έχεις το μπάσκετ και το Final Four θα γίνει στο γήπεδο στο οποίο είναι Αστολίδη και δεν θα είσαι σε αυτό.
9: Και μπορεί να το σηκώσει ο αντίπαλος μέσα εκεί.
8: Και μπορεί να το σηκώσει ο μισθός σου αντίπαλος.
9: Ο μισθός αντίπαλος.
8: Μέσα εκεί.
9: Το κάνει δεύτερη φορά. Και η Γαύρη.
8: Είναι λογικό να είσαι χαλασμένος τελείως?
9: Όχι, κόκκινε. Εγώ έχω άλλη φιλοσοφία για τη ζωή.
8: Ακούω.
9: Χαλιέμαι και χαίρομαι για άλλα πράγματα. Όχι για τα
8: όρια. Μαζί σου, ναι, ξέρεις, τώρα ο άλλος... ξέρεις όμως να παίρνεις σφιγμό από τον κόσμο και τι γίνεται.
9: Από τους χαζούς, ναι, ξέρω, ναι.
8: Χαζός. Ρε φίλε, δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι χαζός. Σου λέει δεν κουστάρω να το πάρει.
9: 50 χρονών, ρε κόκκινε, δεν είναι χαζός. Άμα η ψυχική του υγεία εξαρτάται αν το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα του κτλ. Πρέπει να είσαι χαζός.
8: Η στιγμιαία, ναι, στεναχώρια είναι ψυχική υγεία. Δηλαδή ένα δύο ώρο που θα πάει και θα χαρεί που η ομάδα του κέρδισε ένα παιχνίδι.
9: Κόκκινε, δεν είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να έχουν τέτοια έντονα συναισθήματα χαρά ή λύπη για μια ομάδα και να ταυτίζονται πίσω από μια ομάδα. Είναι κλινικά, δεν δε στέκει. Γιατί το λέω τώρα που είμαι 58, από τα 20 το λέω. Δεν μπορούσα να τους φανταστώ. Δηλαδή θεωρούσα, γελούσα όταν χάνανε. Δηλαδή εγώ είχα το...
8: Έχεις άλλη φιλοσοφία. Okay,
9: αυτό το μυαλό, ας πούμε, το οποίο όταν πήγαινα σε μάτς και χάνανε οι ομάδες μέσα στην έδρα τους, γελούσα με τους φιλάθλους που πώς κάνανε. Άρας έκανε με το άλλο, λοιπόν, θυμούσε. Είχα σκάσει τα γέλια. Σε όλα τα γήπεδα.
8: Δεν μου φαίνεται παράξενο.
9: Δηλαδή, όταν έπεσε ο Άρης κατηγορία και έκανα εγώ το ρεπορτάζ στο Άρης στο Scan TV το 97 και ήμουνα με το μικρόφωνο έξω από τα αποδυτήρια και βγήκε ο Φυρός εκεί με τον Γκέραρτ κτλ. είχε πάθει επιληψία ένας και έβγαζε αφρούς και τα λοιπά. Και
8: αυτό δεν είναι αστείο.
9: Όχι, όχι. Μεταφορικά. Έκλαιγε, έκανε, χτυπιότανε. Τρεχασάλια και τα λοιπά.
8: Ναι.
9: Εγώ γελούσα. Το θεωρούσα αστείο, ρε παιδί.
8: Καλύτερα να συναχωρείται για κάτι τέτοιο παρά για άλλα πράγματα.
9: Όχι, φίλε. Δεν είναι φυσιολογικό να κάνει έτσι για αυτά τα πράγματα. Γιατί στα άλλα που είναι σοβαρά αποκλείεται να κάνει έτσι. Εκεί έχω την ένστασή μου.
8: Δεν το ξέρεις.
9: Το ξέρω. Πώς δεν το ξέρω.
8: Καταρχήν, κάθε άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό. Δεύτερον, το ποδόσφαιρο γενικά συγκινεί τον κόσμο.
9: Τι λέω να μου το συγκινεί.
8: Εντάξει, το να προσφέρει κάτι συγκινήσει είναι ωραίο.
9: Ναι, ωραίο, ναι.
8: Δηλαδή, με συγχωρείς. Αυτές οι 90.000 που πήγαν να δουν τους Μετάλλικα στη συναυλία. Ή οι 100.000 που πήγαν στο Καλλιμάρμαρο για να δουν τη Βύση.
9: Ναι, ναι.
8: Είναι χαζή.
9: Όχι. Ακούν μουσική. Η μουσική εξημερώνει, έχει συναισθήματα.
8: Και το ποδόσφαιρο προσφέρει συγκίνηση.
9: Ναι, όχι, πολύ πιο φυσιολογικό αυτό που πήγε στα Μετάλλικα.
8: Γιατί, φίλε, ναι. Γιατί θες να προειδεάζεις το ποιο πρέπει να είναι το γούστο του άλλου ή η ευχαρίστηση του.
9: Για
8: ή το
9: μένα, ρε φίλε.
8: Ρε, για σένα σου δεκτώ.
9: Για μένα.
8: Αλλά για ποιο λόγο, δηλαδή.
9: Μπορεί να είναι 3 χρόνια άνεργο στα 40.
8: Γιατί είσαι αφαιρετικό.
9: Δεν μπορεί να είναι άνεργο, μη παραγωγικό στα 40 και να κλαίει και να γελάει για τον Πάο και τον Άρη, ας πούμε. Δεν το θεωρώ φυσιολογικό.
8: Εγώ. Αν μένει εκεί να κλαίει, να γελάει, είναι φυσιολογικό.
9: Ναι.
8: Αν μένει εκεί.
9: Ναι, θεωρώ.
8: Οτιδήποτε άλλο συμφωνώ μαζί.
9: Να βάζω τη δουλειά μου πίσω από τον Πάο και τον Άρη, κτλ. Εμένα τρέχανε 700 γραμμάρια. Ούρα,
8: το ξέρω, το
9: από λάθος ράψιμο και ο γιατρός που με έκανε χείριση με έλεγε τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι φυσιολογικό.
8: Είπα
9: δεν είναι νορμάλ.
8: Είπα εγώ τι είναι.
9: Εγώ πέθανα με πάθος ψημία και αυτός έλεγε τι κάνει ο Κουλιανός, τι λέει για τον ΠΑΟΚ. Λέω πρέπει να αλλάξει ο γιατρός, αυτός είναι φελός. Εγώ που δεν είμαι ορολόγος, τα 700 γραμμάρια μπήκα στο Google και λέει έχεις θέμα. Κατάλαβες. Το να είναι το παιδί μου, ξέρω εγώ. Να έχει ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε πρόβλημα. Και ο στεναχώρια μου να είναι η ομάδα μεγαλύτερη από αυτό, δεν το θεωρώ normal. Το καταλαβαίνεις.
8: Ποιος είπε ότι έχεις άδικο.
9: Αυτό λέω, δεν λέω κάτι παράλογο.
8: Δεν με συγχωρείς. Υπάρχουν επιχειρηματίες, καλλιτέχνες. Διαφόρων ειδών άνθρωποι.
9: Επιχειρηματίες,
8: καλλιτέχνες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τις προάλλες έβλεπα την.
9: Κάτι σου λείπει.
8: Να τελειώσω.
9: Μισό λεπτό. Σου λείπει κάτι για να το κάνεις αυτό. Δεν είσαι έχεις πρόβλημα. Έχεις κενό.
8: Τις προάλλες βλέπαμε στον ημιτελικό του Europa League την Άστον Βίλα να προκρίνεται και τον πρίγκιπα Γουίλια να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί.
9: Ναι. Φελός είναι.
8: Γιατί είναι φελός.
9: Φελός είναι.
8: Του προσφέρει χαρά.
9: Άφηγε
8: παντού. Υποστήριζε την Άστον Βίλα.
9: Φαντάσου πόσο ανιαρή είναι η ζωή του να πούμε που θέλει την Άστον Βίλα για να την κάνει, για να τη δώσει χρώμα.
8: Ο άλλος, ρε φίλε, είναι φτασμένος επιχειρηματίας. Έχει πόσους χιλιάδες εργάτες στη δούλεψή του.
9: Ναι, και, τι.
8: Έχει τις αγωνίες του και θα πάει δύο ώρες να ξεσκάσει ένα
9: παλιό. Άλλο να ξεσκάσει και άλλο να σκάσει από τη χαρά του ή τη λύπη του. Και να
8: χάσει. Δηλαδή, αν πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί ένα γκολ, δηλαδή τον κάνει χαζοχαρούμενο αυτό.
9: Όχι, άμα κλαίει. Τον κάνει.
8: Άμα κλάψει, δηλαδή, την ομάδα του.
9: Άμα στεναχωρεθεί τόσο πολύ. Ενώ ας πούμε του ήρθε.
8: Δηλαδή ναι. Το να έχει έντονα συναισθήματα κάποιος και να τα εκφράζει είναι κακό.
9: Για μια ομάδα. Όχι, δεν είναι κακό. Το θεωρώ παρανοϊκό. Εγώ. Το δω χαζό.
8: Είσαι υπερβολικός.
9: Τέλος πάντων, δικαίωμά μου δεν είναι.
8: Στο αφαιρώ. Λέω είσαι υπερβολικός.
9: Η ζωή έχει πάρα πολλά καλά και άσχημα για έναν άνθρωπο. Ένα από τα κομμάτια είναι και η ομάδα. Όταν για την ομάδα κάνεις τόσο πολύ έντονο το συνέστημα και για τα άλλα δεν το κάνεις. Είναι και η δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί αν δεν το είχαν αυτό το συνέστημα, αυτή η φελή, εμείς εδώ δεν θα είμαστε να κάνουμε εκπομπή. Το καταλαβαίνεις. Άντε, πάνε στα θέματα τώρα. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν είναι φελή.
8: Σε καμιά γυάλα γεννήθηκα εγώ.
9: Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν είναι φελή.
8: Η δική σου άποψη είναι αυτή.
9: Η δική μου άποψη είναι αυτή.
8: Για
9: φυσικά.
8: Μένα.
9: Φυσικά.
8: Το ποδόσφαιρο και αθλητισμός.
9: Ναι.
8: Και το να αγαπάς μια ομάδα είναι μια πολύ ωραία δευτερεύουσα.
9: Οι άλλοι που πάνε.
8: Είναι μια... Δεν τελείωσα.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Είναι μια πολύ ωραία δευτερεύουσα ενασχόληση. Που μπορεί να
9: ναι, όταν την κάνεις πρωτεύουσα.
8: Δευτερεύουσα.
9: Ναι, εκεί χαλάει το έργο.
8: Για δευτερεύουσα.
9: Όταν φτάσεις να αφαιρείς ζωή ξέρω, για την ομάδα σου, εκεί χαλάει το έργο.
8: Ήμουν σαφή.
9: Όταν χαλάς μισό.
8: Ήμουν σαφή.
9: Όταν χαλάς φιλία ή κουμπαριά ή ξέρω εγώ οτιδήποτε για την ομάδα σου, είσαι βέλος, είσαι υπερβολικός. Την κάνεις τη δευτερεύουσα πρωτεύουσα. Μπορώ να έχω αυτή τη γνώμη.
8: Σε αυτό συμφωνώ.
9: Ναι, αυτό λέμε.
8: Γιατί μιλούμε ξεκάθαρα και είπα δευτερεύουσα.
9: Το να πέφτει ο Άρης κατηγορία και ο Άρης να τρέχει με τα σάλια του δίπλα μου και εγώ να γελάω. Πιο νορμάλι μόνο εγώ που γελούσα από τον άλλο που έτρωγε τα σάλια του. Αυτό
8: διαφώνω.
9: Διαφώνες. Είχα σκάσει το γέλιο. Τέτοιο πράγμα δεν έχω.
8: Δεν μπορεί να γελάνε με στεναχώρια του άλλου.
9: Ούρθε.
8: Δεν μπορεί να γελάνε με στεναχώρια.
9: Λέω και να τρέχουν τα σάλια του κόκκινα και να βγαίνει η ψυχή του μπροστά μου.
8: Ρε φίλε, όταν παίζει Μίλαν Ίντερ.
9: Ναι.
8: και κερδίσει μία ομάδα την άλλη.
9: Μάλιστα.
8: Οι άλλοι δεν πάνε στη δουλειά την άλλη μέρα. Ναι. Φελή είναι.
9: Φελή είναι, κάτι του λείπει. Ψυχολογικά έχω κάτι. Φοβερό.
8: Δεν μου λες όλοι είναι γεμάτοι. Όλοι οι άνθρωποι είναι γεμάτοι. Ή
9: κάτι μας λείπει, ρε κόκκινα. Αυτό
8: πάντα κάτι μας
9: αυτό.
8: Λείπει.
9: Μας λείπει κάτι.
8: Πάντα κάτι μας λείπει.
9: Μας λείπει κάτι.
8: Ή ωραία, ο άλλος τη βρίσκει με την μπάλα. Ο άλλος τη βρίσκει με ωραίες γυναίκες.
9: Το ίδιο είναι να βρει μια ωραία γυναίκα. Και το ίδιο είναι ρε.
8: Μην τα βάζεις όλα στη ζυγαριά που έχεις εσύ.
9: Σε τρελό.
8: Μην τα βάζεις ζυγαριά που έχεις εσύ.
9: Πάμε, διαφωνούμε, πάμε. Το προχώρα θα πάμε.
8: Θέλω να μιλήσεις για μπάσκετ, όχι για μπάσκετ.
9: Για μπάσκετ. Αφού δεν ξέρω μπάσκετ, να αναλύω.
8: Μα μπορείς να μιλήσεις.
9: Μπορώ να μιλήσω για πράγματα που.
8: Για κάτι συγκεκριμένο.
9: Παρακαλώ.
8: Τον Αταμά το ξέρεις.
9: Δεν τον χωνεύω καθόλου τον Κρίζο Λύκο.
8: Λοιπόν, μαζί σου είμαι.
9: Δεν τον γουστάρω.
8: Έχει κάνει μια δήλωση.
9: Ναι.
8: Η οποία δεν έχει ξεπεράσει απλά τις κόκκινες γραμμές. Είναι.
9: Τι δήλωση έκανε.
8: Θέλω να τη χαρακτηρίσει εσύ.
9: Για τον παίκτη του.
8: Δήλωση παίκτη. Για το Σότς. Ένα παίκτη, ένα playmaker που έχουν. Και το έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά για να τον πάρει στην ομάδα ο Γιανακόπουλος.
9: Ωραία.
8: Ο κύριος Γιανακόπουλος. Για να μην παρεξηγηθώ.
9: Γιατί, λοιπόν, άμα το πει Γιανακόπουλο, να πα κάνει.
8: Το λέω σε. Όχι, ναι, γιατί. Αυτό αποκλείεται να παρεξηγηθεί.
9: Αυτό λέμε.
8: Κάποιοι οι οποίοι το έχουν πρωτεύουσα ενασχόληση, αυτοί απαρξηγηθούν.
9: Αν δεν το πει τον άλλο κύριο, θα μα κάνουν τεράστιο.
8: Εγώ το λέω και έτσι κι αλλιώς.
9: Εσύ πες το, όπως θες, ναι. Ωραία.
8: Λοιπόν, λέει ότι ήταν, όταν έπαιζε ο Σότς ήταν σαν να παίζαμε 4 εναντίον 5.
9: Ναι. Δηλαδή, το μάτς το είδες.
8: Φυσικά όλο.
9: Αλήθεια λέει.
8: Φιλέ.
9: Όχι, όχι, φίλε. Λέει αλήθεια ο προπονητής.
8: Ο Κωνσταντέλιας δεν υπήρχε. Ρωτάω κάτι.
9: Δεν ξέρω από μπάσκετ κόκκινα, εσύ. Όχι, που το είδες.
8: Το παραλύζω με το ποδόσφαιρο.
9: Είχε δικαιώ.
8: Έχει το δικαίωμα Λουτσέσκου ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν ο σύμπαρος στο γήπεδο.
9: Όχι.
8: Έχει το δικαίωμα το οποίο τα μάνα αυτό
9: ναι.
8: Γιατί.
9: Γιατί ο Κωνσταντέλιας μπορεί να περπατάει 80 λεπτά και να σου κάνει δύο γκολ ατομικά και να σου πάρει το μάτς.
8: Να που δεν τα έκανε. Και αναγκάστηκε να το βγάλει.
9: Ναι. Αλλά συνήθως μία στις τρεις τα κάνει.
8: Για χθες μιλάω.
9: Ναι, άκου. Κάτσε. Ο Κωνσταντέλιας δεν πρέπει να τρέχει. Α, πρέπει να του κάνεις μια αθλητική ομάδα γύρω του, να παίρνει λίγα μέτρα και να κάνει τα μάγια.
8: Δεκτό.
9: Ωραία.
8: Και να έχεις τρεχαντήρια από πίσω του.
9: Και να τρέχουν αυτοί οι χαμάλιδες.
8: Να έχεις τρεχαντήρια από πίσω του.
9: Και όποιος από τους χαμάλιδες πει τρέχω εγώ και ο άλλος βάζει τα γκολ και κονομάει.
8: Αυτή είναι η δουλειά σου.
9: Αυτή είναι η δουλειά σου. Είσαι χαμάλης.
8: Δεν διαφωνούμε.
9: Μια μέρα ο Αλεφαντός τον πήρε και σπάγια τηλέφωνο.
8: Ο Τιμούρ.
9: Ναι, όταν παίζανε μπάλα. Mm. Αυτός ήταν σε μια ομάδα μικρή ο Αλέφαντος και του λέει: θέλω να πάμε για φαγητό.
8: Ναι.
9: Και άρχισε να κατηγορεί ο Κετσπάγια τον Τζάρτα. Ότι εγώ τρέχω σαν το Λακαμά, αυτό και
8: δεν
9: τα λοιπά.
8: Του φέρει κανένα τραπέζι στο κεφάλι.
9: Γυρίζει ο Αλέφαντος το τραπέζι ανάποδα και του λέει: καλά, ντρέπεσαι, ρε Γεωργιάνε, του λέει να πούμε, σοβαρά μιλάς. Επειδή. Πόσα γκολ κάνει ο Τζάρτα στον χρόνο? 20.
8: Πόσες ασίστ?
9: Ασίστ άλλες 20. Όχι, θα τρέχεις, λέει. Θα του πηγαίνεις και το λουρί στο σκύλο θα του πηγαίνεις, του λέει. Χαγιώζει, του λέει. Και έτσι ο Κεσπάγια έμεινε άναυδος. Έτσι είναι και ο Κωνσταντέλιας. Γιατί λέει: δεν μαρκάρει, δεν κάνει, δεν ράνει. Θα τρέξει εσύ. Στον ΠΑΟΚ δεν έχει να τρέξουν για τον Κωνσταντέλια για να κάνει το μαγικό.
8: Ωραία.
9: Και ούτε ο Κωνσταντέλιας τρέχει. Και εγώ να ήμουν, δεν θα τρέξει. Θα τρέξει οι άλλοι. Ωραία. Τον έχω κατηγορήσει ότι περπατάει και κάνει κεράλι. Ωραία. Γιατί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να σταθεί έτσι σχέδιο. Δικαίωμά του είναι να μείνει εδώ το παιδί. Ναι. Πρόσεξε τώρα να δει. Αυτό δεν το έχω δει τον μπάτσε. Εσύ που το έχει δει. Έχει δίκιο ο προπονητή, ναι ή όχι? Έχει άποψη?
8: Έχει άδικο.
9: Γιατί έχει άδικο?
8: Θα σου πω γιατί.
9: Πες τα στατιστικά του παίχτη. Τι έκανε? Έκανε μηδέν. Τι έκανε?
8: Μηδέν έκανε.
9: Ωραία.
8: Και...
9: γιατί να μην το πει?
8: Και.
9: Ναι, λοιπόν.
8: Το ότι αδικεί το Μήτογλου με τη συμπεριφορά απέναντί του. Το ότι αδικεί τον Τολιόπουλο, γιατί εγώ δεν παίρνω τη μία περίπτωση. Το ότι ο Νάν δεν βλέπετε, που είναι το ακριβότερο συμβόλαιο του Παναθηναϊκού και μόνο γκρινιάζει και δικαιολογημένα σε κάποιες περιπτώσεις. Και τον φταίει ο Σόρτς. Το ότι διαχειρίζεται λάθος το μεγαλύτερο, τους κορυφαίους παίκτες που μπορεί να μαζέψει ένας την ομάδα του μαζί με του Ολυμπιακού.
9: Δεν το κατέχω, δεν τώρα το μάτσα.
8: Δεν έχει δικαίωμα κανένας προπονητής, κανένας, ας τον αφήσει στον πάγκο. Αν βλέπει ότι δεν τα βάει, δεν μπορεί δημόσια. Ας κλειστούν στα ποδητήρια και ας παίξουν μπουνιές, που λέει ο λόγος.
9: Ντροπή.
8: Δεν μπορεί δημόσια. Μα δεν κατάλαβα. Μεταφορικά το λέω.
9: Όχι, μη.
8: Μεταφορικά το λέω.
9: Προάγεις βία εδώ δεν.
8: Κοίταξε,
9: δεν
8: αυτά όχι σε μένα.
9: Ναι, δεν υιοθετώ.
8: Όχι σε μένα αυτά.
9: Όχι σε σένα αυτά.
8: Όχι σε μένα αυτά.
9: Δεν υιοθετώ.
8: Δεν μπορεί.
9: Ναι.
8: Να κοιτάει να καλύψει τα δικά του λάθη μέσω της κακής εμφάνισης ενός παίκτη.
9: Παρακάτω.
8: Από τι ομάδα έχασες? Μια ομάδα με πολύ λιγότερο μπάτσε από σένα.
9: Ωραία, παρακάτω, ωραία. Η κατάπτυξη του πάμε παρακάτω. Ωραία, συμφωνώ. Συμφωνώ. Το μπάτσε τώρα δεν ξέρω. Είναι το αστέρι του αυτός ο παίκτης?
8: Φυσικά και όχι.
9: Ωραία.
8: Είναι μια ομάδα με πολλούς αστέρες, οι οποίοι πολλοί δεν τράβηξαν.
9: Ωραία.
8: Δεν μπορεί να έχει τον Οσμάν και να έχει χάσει 10 εύκολα καλάθια.
9: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να κάνω διάλογο σε ένα μάτσο που δεν κατέχω και δεν είδα.
8: Όχι, εγώ ήμουν σαφής. Ένα συγκεκριμένο ερώτημα που είναι εύκολο, δεν χρειάζεται να κατέχει.
9: Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα. Εγώ έκανα μετακόμιση χθες το βράδυ και να
8: σου,
9: να
8: λέω σου κάνω για, το μάτσο για τις δηλώσεις του για ένα παίκτη.
9: Ναι.
8: Έχασε 17 πόντους. Ο ένας παίκτης φταίει. Μην τον βάζεις, έχεις άλλους 9, άλλους 10.
9: Μπορεί να ήταν φτηνή δικαιολογία για τον εαυτό του. Μπορεί. Πιθανόν. Άλλο έχουμε.
8: Εγώ πέρσι δεν φώναζα για τον Σπανούλη και τον Παγιάννη. Ο Σπανούλης ήταν ο προπονητής Μονακό.
9: Ναι, τι.
8: Που είναι και προπονητής εθνικής.
9: Που δεν τον έβαζε.
8: Που, δεν, που τον έστειλε στο Final Four ο Παγιάννης και στον ημιτελικό τον έβαλε το 10 δευτερόλεπτα. Δεν δείχνει αγνωμοσύνη αυτό το πράγμα.
9: Κακία νιώθει.
8: Δεν ξέρω αν είναι κακία, ρε φίλε. Δεν είμαι στον ψυχισμό του Σπανούλη. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν θέλω να τον εδικήσω. Αλλά δείχνει αγνωμοσύνη.
9: Κακία είναι. Πάμε άλλο. Το θυμάμαι το περιστατικό.
8: Οπότε πού είναι το λάθος που κάνω?
9: Δεν είπα εγώ. Εγώ είπα δεν ξέρω.
8: Τι είμαι εγώ, Μονακό είμαι? Φίλος του Παπαγιάννη.
9: Δεν ξέρω εσύ τον Παπαγιάννη και τον Παπαγιανόπουλο, δεν ξέρω. Δεν το κατέχω, σου λέω. Το λέω τρίτη φορά.
8: Στο ποδόσφαιρο δεν γίνονται αδικίες. Δηλαδή, με ρώτησε κάποιος φίλος σήμερα, γιατί δεν ξεκίνησε το μύθο. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει κάτι ο κύριος Λουτσέσκου στο μυαλό του.
9: Είναι τρίτο σέντερ φορ ο μύθου φέτος.
8: Που θέλει να αδικήσει. Λέει, γιατί δεν ξεκίνησε το Γιακουμάκι. Γιατί λέω, προφανώς δεν είναι έτοιμος 100%.
9: Δεν είναι ενημερωμένο, λέει, κόκκινε. Τώρα τι να κάνουμε.
8: Λέω προφανώς.
9: Προφανώς και εσύ δεν είσαι ενημερωμένος, γιατί δεν. Προφανώς δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Οπότε άρα, δεν είναι προφανώς, δεν μπορεί. Είναι.
8: Άρα πού είμαι λάθος?
9: Ότι δεν ξέρεις ότι δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Δεν το ξέρεις. Και λες προφανώς.
8: Ο Μεϊτέ μπορεί να παίξει 90 λεπτά.
9: Ούτε 30 δεν μπορεί να παίξει.
8: Παίζει όμως.
9: Παίζει, αλλά οι άλλοι κάνουν 30 ευκαιρίες κάθετα. Παίζει.
8: Ποιανού λάθος είναι αυτό?
9: Του Λουτσέσκου είναι, δικό μου είναι.
8: Τότε πού είναι το λάθος που κάνω εγώ?
9: Εσύ κάνεις συνέχεια λάθη.
8: Όλοι κάνουμε λάθη.
9: Όλοι κάνουμε.
8: Μόνο αυτός που κοιμάται δεν κάνει λάθη.
9: Αυτός μπορεί να κάνει λάθη. Να κοιμάται στραβά.
8: Τι να κάνουμε.
9: Είδες, λοιπόν.
8: Οπότε γιατί χρεώνεις εμένα κάτι που δεν είναι?
9: Δεν θέλω να χρεώσω. Τράβα το παρακάτω. Έλα. Ωραία.
8: Δεν έχεις όρεξη σήμερα.
9: Τι να μιλάω για μπάσκετ μόνο τώρα.
8: Σου μιλάω για μπάλα, μην μιλάς για μπάλα.
9: Τι μπάλα με είπες?
8: Δεν σου μίλησε για το ΠΑΟΚ? Δεν σου μίλησε για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό?
9: Εντάξει, θα μιλάμε 2 ώρες για το όνομα. Τα είπαμε. Μια ώρα είμαστε εδώ. Παραπάνω θα μιλήσουμε για 2 μάτς. Τι είπαμε, τι. Ανάλυση φάσεων στην τηλεόραση κάνουμε. Τα είπαμε. Να πούμε. Τα αναλύσαμε, τελείωσε. Εντάξει, ωραία. Τα είπαμε όπως έπρεπε να τα πούμε. Μια χαρά έχω όρεξη. Κάθε μέρα έχω όρεξη. Ανάλογα και τη μέρα.
8: Καιρός να είσαι.
9: Ναι. Δεν έχω. Εγώ μπορώ να μιλάω μέχρι το βράδυ, να πούμε. Δεν έχω κανένα θέμα.
8: Το ξέρω. Κλειστείτε αυτό, ούτως ή άλλως, για πρωινό. Ποιο θέμα είναι που σε απασχολεί περισσότερο και σε έχει εντυπωσιάσει από αυτά που ακούς πέρα από το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό?
9: Ο εμφύλιος στον ΠΑΟΚ με τρελαίνει.
8: Εμφύλιος στον ΠΑΟΚ.
9: Φτιάχνομαι, ναι.
8: Δηλαδή.
9: Τι δηλαδή?
8: Τι είναι αυτό που σε φτιάχνει?
9: Ο Σαββίδης με τον Μιστακίδη. Το καλοκαίρι θα είναι θερμότατο. Και φτιάχνομαι, προετοιμάζομαι για να κάνω, να βγάλω γούστα ραδιοφωνικά και ιντερνετικά και τηλεοπτικά, ότι όπου δουλεύω.
8: Αν έμενε το 0-1.
9: Αν έμενε
8: το 0-1.
9: Το 0-1.
8: Πιστεύεις ότι θα είχαμε αποδοκιμασίες?
9: Τίποτα. Όχι.
8: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπεις αντιδράσεις στο γήπεδο. Γιατί είσαι σίγουρος ότι μιλάμε ότι θα υπάρχει εμφύλιο?
9: Το γήπεδο δεν υπάρχει, κόκκινη. Υπάρχουν άλλα. Υπάρχουν γήπεδα που γίνονται, γήπεδα που είναι να γίνουν. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, είναι μεταγραφές. Περίμενε. Είναι μεταγραφές που είναι να γίνουν, αν θα γίνουν. Να λένε οι μεν για τους δε. Κοίτα, εμείς κάνουμε μεταγραφές στο μπάσκετ. Τι θα κάνουν αυτοί? Από πού θα πάρουν, από τη Γεωργία και την Κοινοτροφία παίκτες? Οι άλλοι λένε: έχουμε τα λεφτά, κάνουμε το γήπεδο. Μας κυνήγαγε ο Μητσοτάκης 2 χρόνια. Ξέρω εγώ, μας έστειλε τον Τέλη κτλ. Λένε η άλλη μεριά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία χρήζουν ανάλυσης και σίγουρα το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμά. Αυτό με εξητάρει πάρα πολύ. Γενικά οι εμφύλοι με φτιάχνουν. Σε οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιαδήποτε κόμμα, σε οποιαδήποτε εταιρεία, σε οποιαδήποτε αθές οικογένεια, οι ίντρικες, όλα αυτά με συναρπάζουν.
8: Βλέπεις
9: τα συναισθήματα, τα μίση, τα συμφέροντα, τα payroll, με τρελαίνουν όλα αυτά.
8: Ωραία, βλέπεις να γίνει.
9: Είμαι στη μέση και γελάω, πεθαίνω.
8: Βλέπεις κάπου να γίνει πλάστικα?
9: Θα σου πω. Αυτοί είπανε θα κάνουν το γήπεδο σε ένα χρόνο.
8: Ναι.
9: Θα ξεκινήσει το γήπεδο σε ένα χρόνο. Από τη στιγμή που θα ανακοινώσουν, από ό,τι υπολογίζω, μέσα στο φθινόπωρο, τις οικοδομικές άδειες.
8: Ότι πήραμε την οικοδομική άδεια.
9: Ναι, και για το, πώς το λένε το άλλο, το προπονητικό.
8: Τι θέρμι, το προπονητικό.
9: Και για το άλλο, θα υπάρξει μια, αν το ανακοινώσουν, και το αν θα πέσει γκρεμιστεί το πρώτο τούβλο από την Τούμπα, ότι μια πλευρά θα πάρει. Εάν δεν γίνει αυτό που λέει η άλλη πλευρά, δεν έχει μαντήλι να κλάψει ο, πώς το λένε, ο Σαββίδη, λέει η άλλη πλευρά.
8: Δεν γίνεται να μην έχει.
9: Λέει η άλλη πλευρά, σου λένε ρε κόκκινες. Εγώ το λέω να πούμε. Τι λένε οι δυο οι παρατάξεις τώρα.
8: Εγώ απαντάω.
9: Εσύ απαντάς.
8: Λέω δεν γίνεται.
9: Εσύ απαντάς. Εσύ απαντάς. Να πεταχτείς εκεί που μιλάει. Άλλος να πεταχτείς. Να το χαλάσει τον ηρμό να πούμε. Εκεί λοιπόν που λέει η άλλη πλευρά δεν έχει μαντήλι να κλάψει, πώς θα φέρει τα λεφτά, τη λεφτά και τι μεταγραφές θα κάνει. Και ανακοινώνει ο άλλος μεταγραφές στο μπάσκετ. Τώρα ανακοίνωσε μία, πώς τη λένε, τον. Πες τον αρέ.
8: Ένα παίκτη από τον Προμηθέα.
9: Τον Μονιώδη, πώς το λένε.
8: Παίκτη από τον Προμηθέα,
9: Μπατζίνα, πώς το λένε. Πήρε το ένα μπατζίνα, ένα καλό παίκτη λένε και τα λοιπά. Δεν ξέρω από μπάσκετ. Και ανακοινώνει και το και το άλλο. Υπάρχει μια κόντρα. Οι άλλοι από την άλλη μεριά λένε για κάτι τιμολόγια και κάτι αυτά τα οποία δεν έχουν βγει δεξιά και αριστερά. Οπότε το καλοκαίρι θα είναι θερμό. Μεταγραφές είναι να γίνουν, οικοδομικές άδειες είναι να κάνουν. Ο άλλος θέλει να κάνει από την άλλη μεριά το προπονητικό. Ο ρασιτέχνης τα έχουν σκοτωμένα με την ΚΑΕ. Ή πάει τα καλά με τον ρασιτέ. Έχει θέματα. Κατάλαβες.
8: Υπάρχει ομάδα χωρίς θέματα.
9: Βέβαια.
8: Yeah.
9: Τέτοια θέματα.
8: Θέματα. Τι τσουκ. Θέματα από θέματα ενδιαφέρουν.
9: Τι θέματα δηλαδή. Ο Άρης τι θέματα έχει.
8: Ρε φίλε.
9: Ναι, τι έχει να κάνει.
8: Το να έχει να κάνει.
9: Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή με συγχωρείς, τι θέματα έχει. Τέτοιου είδους όπως έχει ο ΠΑΟΚ με φίλιο. Τι θέματα έχει ο Ολυμπιακός. Δεν χωνεύει ο Μαρινάκης τους. Πως Σάγκελο που λέω. Ωραία, ούτε αυτή και τα
8: λοιπά. Είναι καλομαθημένος ο παδός του Ολυμπιακού.
9: Είναι λέει.
8: Καλομαθημένος να παίρνει πρωταθλήματα.
9: Ο αυτός του Ολυμπιακού είναι ο παδός ή ο φίλαθλος της μεγαλύτερης ομάδας στην Ελλάδα.
8: Είναι δυνατόν να τον καλύψει αν θα καταφέρει. Εσύ πιστεύεις καταρχήν είδες ότι δεν ήταν γεμάτο το Καραϊσκάκι.
9: Γιατί ήταν η Τούμπα γεμάτη. Αφού χάθηκε το πρωτάθλημα, φυσικά και δεν θα ήταν γεμάτη ούτε η Τούμπα ούτε το Καραϊσκάκι.
8: Άρα δεν το συγκινεί το να βγει δεύτερο.
9: Φυσικά. Οι εταιρείες είναι αυτές που ασχολούνται. Θα παίξω με εκείνο, θα πάρω τόσα λεφτά.
8: Γιατί είπα κάτι διαφορετικό.
9: Το ίδιο λέμε. Δεν λέω ότι λες κάτι διαφορετικό, το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο λέμε.
8: Δηλαδή βλέπεις ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
9: Ναι.
8: Ανάλογα με το που έχεις φτάσει, που έχεις βάλει τον πύχη, πέρα από τις εταιρείες, για τον οπαδό αλλάζουν τα δεδομένα.
9: Δηλαδή,
8: το, να σου πω κάτι.
9: Το καλοκαίρι, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δεν θα έχουν πολύ φασαρία. Γιατί μπαίνουμε σε καλοκαίρι.
8: Η μία δεν είναι πρωταθλήτρια και ο άλλος έχει λεφτά.
9: Ο Ηρακλής δεν θα έχει μεγάλη φασαρία. Έχει ο προπονητής.
8: Δεν το ξέρεις.
9: Λογικά. Ο Άρης δεν θα έχει καμιά φασαρία. Θα πηγαίνει ο ερασιτέχνης. Θυμάσαι εκείνο το έργο, επειδή είσαι και μικρό παιδί, που κυνηγούσε ένα καριδότσουφλο, να πούμε, σε όλο το αυτό. Ένας. Πώς το λέγανε ρε, στην εποχή των παγετώνων, ήταν να πούμε. Ένα φουντούκι που το κυνηγούσε ένας φελός σε όλο το έργο.
8: Ακού τι κάθεται βέβαια.
9: Λοιπόν, πρόσεχε το να δεις.
8: Ένα φελό, ποιος κυνηγάνε.
9: Ένα Μικι Μάου ήταν, πώς το λένε. Ο Σίντι, πώς το λένε.
8: Ακού την πίστη Μάου κάθεται και
9: βέβαια. Σταμάτα μωρέ λίγο. Ο Άρης λοιπόν. Στο Ice Age. Ναι, στο Ice Age. Λοιπόν, ο Άρης, λένε οι άλλοι θα φέρουμε επενδυτή. Επενδυτής δεν έρχεται, δεν έχει το χάρι.
10: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.
13: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
14: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
13: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
15: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
16: Καλησπέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στα Μάλγαρα με θύμα έναν 54χρονο άνδρα που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Σήμερα απολογήθηκε στον ανακριτή ένας 43χρονος που σύμφωνα με δημοσιεύματα ισχυρίστηκε ότι το έγκλημα έγινε καθώς θεωρούσαν ότι το θύμα είχε αφαιρέσει κάποια περιστέρια από τον άλλον κατηγορούμενο. Για ερωτήματα που γεννώνται στο ηθικό σκέλος έκανε λόγο ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το δημοσίευμα για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη που μίσθωσε το δημόσιο λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο και τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί από τότε. Το θέμα έχει σηκώσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση με ευθείες αιχμές του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προειδοποιεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη κάνοντας λόγο για συκοφάντη και φερέφωνα που θα λογοδοτήσουν. Την επόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση των δύο προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, βουλευτές και υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή πριν την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος έβαλαν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τέλος, νοσηλευτής. Καταγγέλθηκε ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου στη διαδικασία σωματικού ελέγχου εν ώψη της εισαγωγής του σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα του ανηλικού, το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στην παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, αφού εντόπισε σημάδια στο χέρι και στο λαιμό του παιδιού τους, όπως ανέφεραν πηγές της Ελλάς. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
23: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
25: Ε,
24: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε.
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
25: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
27: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
28: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
29: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
30: Μήπως λεφτά.
29: Τα λες και λεφτά.
30: Coupons.
0: Sports.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
6: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη!
6: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφονται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 19.129 στο 54.301, με συγχωρείτε, η δύναμη της συνήθειας με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5, σελίδα μας στο Facebook, στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή. Επειδή με ρώτησες,
2: ναι,
1: το να υπάρχουν εξελίξεις, φυσικά και μ' αρέσει. Όπως και μ' αρέσει να βλέπω.
2: Τι εξελίξεις, ρε. Απλακώνονται και να έχουν εμφύλιο. Τι εξελίξεις. Εξέλιξη είναι κάτι.
1: Ο εμφύλιος δεν μ' αρέσει πουθενά.
2: Εμένα μ' αρέσει. Τη δουλειά μου.
1: Τι αφέρουμε.
2: Δεν σ' αρέσει, δηλαδή.
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Να είσαι μέσα και να κάνεις ρεπορτάζ ανάμεσα σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα.
1: Άλλο αντιμεχόμενα στρατόπεδα και άλλο πόλεμος. Δηλαδή,
2: δεν είπαμε θα βγάλουν τα όπλα, ρε κόκκινε. Επιχειρηματικός πόλεμος μιλάμε. Ναι, τι, θα βγάλουν τα καλάζικο και θα πλακωθούνε. Τέτοιο εμφύλιο μιλάμε. Στον πόλεμο θα πάνε. Το μυαλό σου δεν πάει.
1: Το μυαλό μου πάει παντού.
2: Αν πάει, τότε κατάλαβες.
1: Επειδή κάποιοι το τραβάνε στα άκρα, γι' αυτό λέω. Επειδή πάει, επειδή έχουμε δει πράγματα.
2: Άμα τα τραβάνε στα άκρα, ρε κόκκινε, μισθέμε.
1: Όπως εσύ θεωρείς και χαρακτήρισες κάπως αυτούς οι οποίοι τους εκφράζει το ποδόσφαιρο και το. Και θεωρείς ακραία την έκφραση της
2: συνέντευξης. Ότι θεωρώ χαζό έναν που στεναχωριέται. Άντε για τη χαρά, άντε για τη χαρά, άστο, δεν πειράζει. Ότι το πιάνει η θλίψη, στεναχωριέται και το θεωρεί τόσο μεγάλο γεγονός όταν χάνει η ομάδα του. Το θεωρώ ηλίθιο.
1: Με συγχωρείτε, το να στεναχωρηθεί μια ώρα και να πάει σπίτι του κανονικά και όλα καλά. Πού το κακό?
2: Πάμε παρακάτω.
1: Αυτό το στιγμιαίο, πού είναι?
2: Το στιγμιαίο είναι στιγμιαίο.
1: Η απογοήτευση. Ναι.
2: Το να λέει δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Το να λέει χάλασα.
1: Αυτά είναι υπερβολές.
2: Τα μυαλά μας πονάνε, να πούμε και τα λοιπά. Το θεωρώ ότι.
1: Δεν μιλάω τώρα για στραβοστόμηδες και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν.
2: Δεν είναι όλοι.
1: Μιλάω για τη λογική. Ως ένα σημείο, την όποια λογική. Λοιπόν. Οπότε, επειδή με ρώτησες, δεν μ' αρέσει. Η κάθε ομάδα έχει τα δικά της. Δηλαδή, ο ΑΕΚΣ είναι αυτή τη στιγμή στο Θεό. Ο Ολυμπιακός είναι προβληματισμένος. Ο Παναθηναϊκός είναι ξενερωμένος. Ο Αριανός, αυτός και αν είναι ξενερωμένος.
2: Πού τον βάζεις ρε τον Αριανό? Big Four μιλάμε. Για Big Four μιλάμε τώρα. Τι μιλάς τώρα, για μικρές ομάδες?
1: Δεν. Γιατί αυτή η απαξίωση?
2: Γιατί είναι μικρή ομάδα πλέον.
1: Δεν έχεις πολλούς φίλους Αριανούς?
2: Όχι.
1: Όχι προσωπικούς?
2: Δεν είναι και πολλοί.
1: Μια χαρά είναι.
2: Μειώνονται σιγά σιγά. Πάμε στα θέματα τα άλλα. Άνοιξε γραμμές, άμα δεν θες να μιλήσουμε.
1: Το Αμβούργο προλαμβάνει την πρώτη γυναίκα αθλητική διευθύντρια στην ιστορία της Bundesliga.
2: Μάλιστα.
1: Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο?
2: Βεβαίως.
1: Ακούω.
2: Η γυναίκα έχει μπει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν γυναίκες. Αυτή η Παπαδοπούλου που είναι στο. Πώς το λένε? Στην Νόβα είναι καταπληκτική αναλύτρια. Υπάρχουν γυναίκες που ξέρουν τόνους ποδόσφαιρο. Είναι ρατσιστικό πλέον να λες. Τι δουλειά έχει η γυναίκα με το ποδόσφαιρο? Υπάρχουν πολύ λίγες οι οποίες μπορούν. Η προπονήτρια δεν θα την ήθελα σε ομάδα ποδοσφαίρου να μπαίνει εκεί με τα σόβρα και να
1: μπαίνει. Η Ουνιόν έχει.
2: Ναι, εκεί δεν το δέχομαι. Όχι.
1: Γυναίκα. Γιατί? Ναι. Εκεί γιατί όχι? Αν θες τοποθετήσει, δεν είσαι υποχρεωμένος.
2: Αν θέλω.
1: Αν θες τοποθετήσει, δεν είσαι.
2: Μπαίνει και το σεξουαλικό μετά μέσα και γίνεται μπέρδεμα μεγάλο. Κάποιον θα γουστάρει πιο πολύ, κάποιο θα την ερωτευτεί, δεν μπλέκεται το έργο. Και σε μια εταιρεία που μπλέκονται οι έρωτες δεν πάει καλά η εταιρεία. Γι' αυτό πολλές εταιρείες προλαμβάνουν γυναίκες οι οποίες δεν είναι προκλητικές, δεν είναι, ξέρω εγώ, να μην χαρακτηρίσω κτλ. Και με πούνε ότι μιλάς. Όχι. Ούτε προπονητή σε ομάδα γυναικεία. Κάποια αθλήτρια θα την απαυτώσει. είμαι αντίθετος. Η τεχνική στο γραφείο που κάθεται και συνεργάζεται και τα λοιπά, ναι, αποδυτήρια δεν βάζω. Αντιθέτου φίλου. Όσες περιπτώσεις ξέρω, γινόταν ίντριγκα, χάλαγε η ομάδα. Δεν μπορεί ο προπονητής ο άντρας να μπαίνει σε γυναική αποδυτήρια, δεν μπορεί η γυναίκα να μπαίνει σε αντρικά αποδυτήρια. Μεταφορικά το λέω, θέλω ότι θα είναι εκδημένη. Λέω όμως ότι κάποιος θα την ερωτευτεί, κάποιον θα ερωτευτεί και θα γίνει ιστορία και θα χαλάσει η ομάδα. Και το αντίθετο, όσες γυναίκια, όσοι προπονητές γνώριζα εγώ, είχαν στο γυναικείο μπάσκετ προπονητές, ήτανε όλοι είχαν από μια γκόμενα της ομάδος. Οι άλλες το μαθαίνανε και χάλαγε το έργο. Γι' αυτό το λόγο. Όχι από πλευράς γνώσεων. Ας πούμε, διαιτητίνα.
1: Θεωρείς την αυτό.
2: Μισό λεπτό. Διαιτητίνα τη θέλω.
1: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να επιβληθεί πιο εύκολα στον άντρα η διαιτητίνα.
1: Δεν θα βγάλει δηλαδή ακρότητες ο άντρας.
2: Ποιος?
1: Δεν θα έχει ακραία συμπεριφορά ένας άντρας ποδοσφαιριστής σε μια γυναίκα, πιστεύεις?
2: Όχι. Και είναι πολύ καλές. Υπάρχουν και Ελληνίδες πολύ καλές. Ορίστε.
1: Είδα και τη Φραπάρ με τον Άρη.
2: Ναι, από τον Ζλατάνο καλύτερη ήταν και τον παπά του Βασάρα.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Με τώρα, με
1: τον Άρη τον αδίκησε όμως.
2: Ναι. Πώς?
1: Τον Άρη τον αδίκησε.
2: Γιατί τον αδίκησε τώρα?
1: Στη φάση της αποβολής. Ορμήξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
2: Δεν ήταν αποβολή.
1: Για μένα όχι.
2: Για σένα μπορεί να μην ήταν.
1: Για σένα ήταν?
2: Ναι, ήταν, ναι. Όπως ήταν όλες οι αποβολές. Στο πέναλτι ελέγχεται η Φραπάρ. Αυτοί δεν είχαν λάπτοπ στον πάγκο να δουν αν είναι πέναλτι. Τώρα είναι καλό
1: αυτό, αυτό είναι.
2: Θα μιλήσω εγώ για τον Άρη τώρα, ομάδα, θα χαλάσω το σάλιο μου. Στο τελικό κυπέλλο δεν είχαν λάπτοπ, θα πούμε να διαμαρτυρηθούν, να μας τρελάνε μόνο τώρα.
1: Δεν λέγεται λάπτοπ.
2: Ορίστε.
1: Τάμπλετ λέγεται.
2: Τάμπλετ, λάπτοπ, πώς το λένε να πούμε. Η σμπαμ που κάνει ο Λουδοβίκος.
1: Μπαμ, ρε, τι σμπαμ.
2: Πώς τη λένε.
1: Μπαμ, λέγεται.
2: Μπαμ έχει λάπτοπ. Και δεν είχε, άρεσε τελικό. Είχε 80 χρόνια να πάρει το κύπελλο και δεν πήρανε χαμπάρι ότι έγινε πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Μιλάμε για τον Άρη. Δεν υπάρχει Άρη στο χάρτη αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, να λέμε ιστορίες για αρκούδες. Δεν υπάρχει Άρης αυτή τη στιγμή στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν είναι άξιος να πάρει ένα κύπελο σαν τον Όφη. Δεν είναι άξιος να πάρει ένα πρωτάθλημα σαν τη Λάρισα. Δεν είναι άξιος. Άρα είναι μικρή ομάδα.
1: Ποιον έχει μεγάλο με τον Όφη?
2: Τον Μπούση.
1: Έχει μικρή οικονομική δυνατότητα, μεγάλη, τεράστια.
2: Γιατί ο Καρυπίδης φτωχός είναι.
1: Τεράστια οικονομική δυνατότητα δεν έχει.
2: Μάλιστα. Τι μπάτζετ έχει ο Άρης και τι μπάτζετ έχει ο Όφη?
1: Πιο μεγάλο έχει ο Άρης.
2: Άντε λοιπόν, τι σχέση έχει ο Μπούσης? Γιατί δεν κάνει ο Μπούσης τετραπλάσιο πάρει το πρωτάθλημα, αφού έχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Και ο Όφη είναι μικρή ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες είναι τέσσερις. Τι να κάνουμε τώρα? Έχει τίποτα άλλο?
1: Όχι.
2: Μπράβο.
1: Ανοίξουν γραμμές.
2: Ξέρω εγώ, θα δώσει εντολή.
1: Εντολή.
2: Έκανα κοινωνικό που δεν πιάσαμε. Τα πιάσαμε χθες ωραία.
1: Δεν έχει κάτι.
2: Χθες ήταν ωραία.
1: Πρέπει να έχει θέματα.
2: Ναι.
1: Δεν έχει θέματα.
2: Ναι,
1: να μην το ευρώ το θέμα. Του Τραμπ στην Κίνα.
2: Όχι, ρε, δεν ασχολούμαι με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει πάθει εγκεφαλικό τώρα.
1: Εγκεφαλικό δεν έπαθε.
2: Δεν ξέρω τι έπαθε τώρα. Κοιμάται εκεί την ώρα τη Αθήνα. Είναι αυτό πράγμα να πούμε.
1: Εντάξει.
2: Να έχω τώρα τον άλλο 80 χρονών την ώρα που αυτό να κοιμάται και τον. Η κοπέλα από δίπλα να τον ξυπνάει, η γυναίκα του είναι, τι είναι η γυναίκα? Η γυναίκα του δεν είναι η άλλη.
1: Είχαμε κάτι το οποίο είναι λίγο πιασάρικο, αλλά ναι. Εντάξει, θα σ' αρέσει κιόλας.
2: Ναι, πες το και πάει. Δώσε εντολή, Θανάση, να ανοίξει.
1: Δεν δώσε, άκου εντολή. Πες την κυρία Κουλιώνη να ανοίξει γραμμές. Λοιπόν,
2: τι ευγενείς.
1: Επειδή ναι. Το είχε σχολιάσει, αλλά ξεχάστηκε κάπως, έχει καιρό που έγινε.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι που ήταν να κατέβει ο Μακρόν από το αεροπλάνο. Και φάνηκε να τρώει χαστούκι.
2: Δεν φάνηκε, το έφαγε. Ξέρω, με μια ηθοποιό έκανε πλατωνικό, λέει, έρωτα.
1: Έτσι λέει.
2: Ήταν λέει, πλατωνικά ερωτευμένο.
1: Έτσι λέει.
2: Ναι.
1: Τον εκθέτει, πιστεύεις αυτό το πράγμα?
2: Εσύ τι λες?
1: Τι γνώμη σου ρωτάω?
2: Όχι, με συγχωρείς.
1: Εγώ κάνω άλλο ρωτό. Γιατί μου τα λες τώρα? Γιατί μου επιστρέψεις το ρωτό?
2: Δηλαδή, αν σταμάξει εγώ, μου τραβήξει ένα χαστούκι μπροστά στον κόσμο, θα με εκθέσει. Φορέ δίκιο μπορεί να έχει, δεν μπορεί να το δώσει στο σπίτι. Πρέπει να το δώσει στο αεροπλάνο πάνω ή στο αμάξι.
1: Επειδή είναι και πολύ μεγαλύτερη, δεν είναι ότι έδωσε η γυναίκα κάποιον ένα σκαμπίλι.
2: Άκουσε να δεις. Όταν είσαι 30 χρονών,
1: ναι,
2: και είσαι μια γκόμενα 43.
1: Δεν είναι τέτοια η φορά.
2: Περίμενε. Όταν πας 40, όταν είσαι 20 και τα έχεις με μια 33,
1: Είναι ωραία.
2: Είναι ωραία. Όταν είσαι 30 και τα έχεις με μια 43, 42, 43.
1: Πάλι ωραία.
2: Πάλι ωραία είναι.
1: Όταν είσαι 60
2: και εσύ, περίμενε. Όταν πας 40 και αυτή 53.
1: Αρχίζει και χαλάει.
2: Πρέπει να είναι ωραία, αλλά πρέπει να είναι γυμνασμένη, να είναι τούμπανο
1: και τα λοιπά.
2: Ναι. Όταν είσαι
1: 50 και 63. Είναι για γεια.
2: Εγώ έχω ένα φίλο, πολλούς φίλους, οι οποίοι είχαν. Και εγώ είχα στα 20, τις μεγάλες ήθελα. Δεν τις γούσταρα τις μικρές. Έτσι το
1: χάσα. Για μεγάλους μιλήσω.
2: Σταμάτα ρε κόκκινο.
1: Είμαι έμπειρος γι' αυτό.
2: Τι είσαι έμπειρος ρε κόκκινο. Μα φας τη σύνταξη της γριάς της διπλανής.
1: Είμαι ρε χαραμοφάης.
2: Έχεις χαραμοφάης εσύ τι.
1: Εσύ χαραμοφάης.
2: Χαραμοφάης. Όταν λοιπόν η άλλη είναι πόσα χρόνια μεγαλύτερη. Είναι η μαμά του. Λογικό είναι αυτός, είναι και όμορφος. Είναι πρωθυπουργός.
1: Τον γέλησες.
2: Δεν είναι ωραίος άντρας. Δεν είναι ωραίος άντρας. Είναι στο Μετρόπολης κανένας ωραιότερος από αυτόν. Έχετε κανέναν ωραιότερο. Από τον Μακρόν. Εδώ έχετε κανέναν ωραιότερο.
1: Ωραίος άντρας είναι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας.
2: Ωχ ρε γάμο. Ρε κόκκινε, μπορεί να είναι και ο αριθμός της Ουγκάντας.
1: Δεν το λες άσχημο.
2: Πάτα ρε εσύ, βγες από εκεί. Βάλε Μακρόν. Κάνε μια φωτογραφία, βάλ τον. Και ρώτα, στην εκπομπή δεν μας ακούν γυναίκες, σε μια, ξέρω, στο Facebook. Ρώτα, σας αρέσει ο Μακρόν σαν άντρας? Ή το 90% σου πούνε μ' αρέσει.
1: Αυτός είναι ο ωραίος άντρας.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Πρωθυπουργός
2: Ισπανίας. Κόλλησε τώρα, πάει εκπομπή τώρα, πάει τροχαλία προς τα κάτω τώρα.
1: Επειδή λες για ωραίο άντρα. Τι συγκρίνεις τώρα?
2: Το Μακρόν βγάλε μου.
1: Ορίστε το Μακρόν.
2: Πού είναι το Μακρόν?
1: Να τους.
2: Βγάλ τον.
1: Δεν το λες ωραίο. Άσχημος δεν είναι σίγουρα.
2: Εσύ από το Βαραγιάννη θα είναι ωραίτερος, ας πούμε.
1: Μια χαρά είναι.
2: Από σένα δεν είναι ωραίτερος?
1: Όχι. Όχι.
2: Από τον Πάγκο που είναι ίδιος, ο Πάγκος ξέρεις ποιο να μοιάζει.
1: Ο Πάγκος είναι πολύ πιο ωραίος.
2: Ίδιος αυτός είναι. Ξέρεις ποιο να μοιάζει. Ίδιος ο Σαββίδης, ο Μιστακίδης είναι. Ίδιοι. Ίδιοι είναι. Ο Πάγκος με τον Μιστακίδη.
1: Έχουν κάποιοι. Έχουν μια
2: διαφορά. Άμα βάλει κανένα γουνάκι.
1: Έχουν μια διαφορά στους τροπεδικούς λογαριασμούς.
2: Εντάξει ρε. Άμα βάλει κανένα γουνάκι ο Πάγκος και πάει στο παλατάκι.
1: Θα
2: τον περάσει για τον Μιστακίδη. Κάνα γουνάκι άμα βάλει. Πρόσεξε τώρα.
1: Θα τον ψηρίσουν.
2: Που δεν ξέρω. Και η άλλη μεγάλη πρέπει να καταλάβει. Ότι τελειώνει το έργο.
1: Α, τα βάζεις με αυτήν, δηλαδή με τη...
2: θα είμαι εγώ τώρα 70 χρόνια, θα 50, 45, 48 και θα δω στο κινητό του ότι μιλάει με μια νεαρή και τα λοιπά και θα κάνω σαματά, θα κάνω.
1: Αν τώρα σε έπαιρνε τηλέφωνο.
2: Ποιος?
1: Η γυναίκα του Μακρόν.
2: Πώς τη λένε την κυρία, δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω, Μπριζίτ.
2: Μπριζίτ, ναι, ωραία.
1: Όπως τη λένε.
2: Και με έπαιρνε να μου πει τι.
1: Και σε έλεγε, Κώστα, τι να κάνω.
2: Το κορόιδο κάνει, θα την έλεγε. Κάνε το κόροδο. Εδώ απατήθηκε ο Κούρκουλος και η Λάσκαρη. Θα πω εσύ τώρα που είσαι 75 χρονών. 72, θες το πιτσιρίκο. Άμα θες το πιτσιρίκο, θα το μοιραστείς. Θα το μοιραστεί. Πρωθυπουργός είναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Όλοι οι πρωθυπουργοί έχουν. Πρωθυπουργός είναι. Εξουσία έχει. Ωραίος άντρας είναι. Νέος είναι. Και του δίνεις φαλιάρα, δεν τον εκθέτει.
1: Την έδωσε μόνο στο αεροπλάνο. Δεν σκέφτηκε ότι άνοιξε η πόρτα. Αστοχία ήταν. Είναι κακιά στιγμή.
2: Τον εκθέτει αγόρι.
1: Όχι, γελάω.
2: Τον εκθέτει.
1: Βλέπει ένα χέρι από ένα κόκκινο ταγέρ. Πα!
2: Και τι ήθελε να κάνει.
1: Κάτι.
2: Ο 48ης πόσο, 50 πόσο είναι ο Μακρόν.
1: Δεν ξέρω.
2: Πόσο είναι ο Μακρόν. Δηλαδή δεν θα έχει ένα φλερτ με μια τραγουδίστρια, με μια ηθοποιό, με μια ξέρω εγώ που είναι σύντροφο εκεί.
1: 48
2: το
1: 77
2: είναι. Το 77 γεννημένο. Ανήλικο.
1: Είναι για εμά που είμαστε.
2: Για βάλτε τη συμβία του, πότε είναι γεννημένη. Βάλτε να. Πώ την Μπριτζίτ Μακρόν, ηλικία. Εκεί που είναι. Ηλικία.
1: Λοιπόν.
2: Πιο πίσω πάνε, ηλικία πάνε.
1: 25.
2: Τι 25.
1: 25 χρόνια. 73 είναι.
2: 73 χρονών.
1: Ναι.
2: Ούτε σε μαγειρίο δεν την παίρνουν να κάνει σαλάτα. Σοβαρά μιλά τώρα. Ούτε στο μαγειρίο δεν την παίρνουν να κάνει σαλάτα. Εδώ στην κατσαρόλα με την πάρουν θα μπουν σε μεγάλη. Πάρε στα θέματα ρε κόκκινε, πάρε στο κόσμο.
1: Ποια θέματα ρε κόκκινε.
2: Άντε, πάρε στο κόσμο.
1: Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας, πάμε.
2: Πάμε, έλα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Έλα, εγώ είμαι.
1: Εσύ.
2: Εσύ που βιχάς φίλε που λες τις αίρες, βιχάς.
1: Τσιγαρούφιες.
2: Ναι, τσιγαρούφιες.
3: Τι κάνετε, καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Μπαρμπακότσο, μου έγινες και ντίβα. Τι έκανες?
2: Πώς? Αυτό είναι ο παξής με το ανόητο χιούμορ, έτσι αυτό είναι. Πρέπει τον υποστώ τώρα. Λέγε, σ' ακούω.
3: Τι είναι το χιούμορ, αφού έρχεσαι στην εκπομπή, θες να είναι ψυγείο. Παίρνω τηλέφωνο, πας για φαγητό. Σε ψάχνουμε, δεν σε βρίσκουμε. Τι έγινε?
2: Θα σου δώσω το email μου να τα λέμε κατηδίαν, άμα θες, ναι.
1: Δεν μπόρεσε να κοιμηθεί το πρωί και είναι σπασμένος, φίλε.
3: Δεν σε βρίσκουμε. Τι έγινε?
2: Θα σου δώσω το email μου να τα λέμε κατηδίαν.

0: επειδή ο Κωνσταντέλιας είναι να πούμε χλεμπονιάρης στη φυσική κατάσταση, και άμα τρέξει η ομάδα στο 80 τελειώνει ο Κωνσταντέλιας, που είναι 23 χρονών, άρα πάει 30 από το ημίχρονο θα θέλει αλλαγή, έτσι όπως το βλέπω τώρα. Πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια για να πάρεις το αποτέλεσμα, να μην κάνει πολλά μέτρα, να μην κάνει πολλά μαρκαρίσματα, να σου κάνει
1: να κάνει τα μαγικά του,
0: τα μαγικά, και να σου πάρει το ματσαφόρι.
1: Είναι να βάζει κόλτα.
2: Ο Κωνσταντέλιας θέλει τάισμα. Όταν δεν έχει την μπάλα, γιατί δεν είναι μόνο όταν έχει την μπάλα, όταν δεν έχει την μπάλα, δεν τραβάει παίκτες.
1: Εννοείται.
0: Όταν δεν έχει την μπάλα, όταν επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, τραβάει παίκτες, βέβαια, φυσικά.
2: Οπότε έχει και το νου του, έχει και αυτό το σύν.
0: Τέσσερις το μαρκάρανε είναι... προχθές με... που έβαλε τον κολοζίκο. Τέσσερις μέναν μάρκαρε.
2: Τέσσερις, κάθε φορά τέσσερις τον κρατάει.
0: Τέσσερις τον κρατάει, ναι, ναι, βέβαια.
2: Ναι. Τι άλλο ήθελα να σου πω, κάτι ακόμα ήθελα να σου πω.
0: Κάτι κακό θα πεις τώρα εσύ, ναι.
2: Κάτι, ναι, ναι, σου την είχα τώρα, αλλά...
1: Την είχε... Άστε για αύριο, επόμενη γραμμή.
0: Που την είχε φυλαγμένη αυτός τώρα και το ξέχασε. Ρε εσύ, σημείωνε τα στο Α4, εγώ έτσι κάνω.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Στα γεράματα λογικό να ξεχνάτε.
0: Γιατί η κοπέλα εσύ ατζέντα δεν έχει.
1: Δεν ξεχνά, όχι, δεν έχω.
0: Σάμα τι έχει πολλά να κάνει, να πούμε.
1: Όχι,
0: πέντε ραντεβού την ημέρα να κάνει.
1: Εγώ κάθομαι.
0: Και άλλα τέσσερα την άλλη μέρα.
1: Κάθομαι,
0: άλλα... Δεν
1: έτοιμα.
0: Κάθεσαι, ρε. Δεν κάθεσαι. Δουλεύει κανονικά.
1: Δουλεύει το μνημονικό μου καλά. Άλλα πράγματα δουλεύουν καλά.
0: Το μνημονικό σου να δουλέψει.
1: Καλά. Εσύ ξεχνά. Τι να κάνω.
0: Ξεχνάω και τα γράφω. Τι να σου πω, ντροπή είναι.
1: Είπα εγώ την ντροπή.
0: Τα γράφω.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Όμορφη σαν την τσέπη δεν έχει. Τι καλονί και τι ξεκαλονί. Η πιο όμορφη αν έχει να μπαρβάτη και κάθε καλά τσέπη, η ομορφιά πάει τα πέρα που λέει και στο
0: αυτός τώρα ο Ινδιάνος που το χρώμα ότι είναι μεταξύ ερυθρόδερμου και νεκρού έχει απέτηση να μου και η γυναίκα να έχει τσέπη. Φύγει όπως είσαι, επόμενη γραμμή αν υπάρχει.
1: Η αναπληρώτρια πρόεδρος Super League είναι η Κάτια Κοξένογλου. Και θα κάνει την απονομή στην ΑΕΚ, γιατί δύσκολο να την κάνει ο κ. Μαρινάκης, μας ενημερώνει ο Γιώργος Μάτιος.
0: Η κυρία Κοξένογλου είναι νομικός, είναι πάρα πολύ δυνατή προσωπικότης και νομίζω ότι ήταν και νομικός του Ατρομήτου κάποια χρόνια πριν, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Παρακαλώ.
0: Τι παρακαλάς, η εκπομπή σου πάει κατά διαόλου. Δεν έχει γραμμές.
1: Απέσανε.
0: Τι παρακαλάς,
1: δεν βλάκα. Δεν είχε γραμμές.
0: Καλά, δεν βλέπεις ότι αν έχει γραμμή, λες παρακαλώ.
1: Πέφτουνε... Είχε γραμμές, ρε φίλε, που πέσανε. Δηλαδή,
0: μία είχε, βρε, και έπεσε, μία είχε. Μάιος.
1: Γιατί είναι και 29 αύριο κεφάλα.
0: Αν είδα το ρολόι αυτή και τα κλείσανε.
1: Σου λέει άλλο να μην παίρνω, να μην κάνω.
0: Έλα, πάρε μια γραμμή, το φέλω.
1: Τι είσαι?
0: Εσύ, καλησπέρα.
3: Ρε Καρδάσια, γιατί δεν κλείνεις, ρε ψυχή.
0: Φύγε βρε, ερυθρόδερμε. Με όψη νεκρού, έχει ένα χρώμα περίεργο αυτός. Έχω δει πολλούς νεκρούς με τέτοιο χρώμα. Όταν ήρθε μια μέρα εδώ, τρόμαξε να πω. Άσε με μεσημεριάτικα.
1: Καλησπέρα παιδες, λέει. Θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα.
0: Λέγε.
1: Για εσάς τα αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Ποια ομάδα πιστεύετε ότι αξίζει τη δεύτερη θέση του Champions League και ποια την τρίτη?
0: Ο ΠΑΟΚ. Καθαρά. Καθαρά ο ΠΑΟΚ. Καθαρά ο ΠΑΟΚ αξίζει για Champions League. Και θα σου εξηγήσω σε ένα λεπτό που έχουμε ακόμα. Μέχρι το Φεβρουάριο έπαιζε τη μεγαλύτερη μπάλα. Οι τραυματισμοί και ότι δεν ερχότανε γρήγορα οι παίκτες σε αποκατάσταση, υπάρχουν παράπονα οι παίκτες και από τους γιατρούς. Στα λέω εγώ τώρα όπως είναι. Και ο Λουτσέσκου.
1: Και οι παίκτες.
0: Και οι παίκτες. Και οι παίκτες.
1: Τον καινούριο.
0: Ναι, και οι παίκτες. Αυτά τα ξέρει ο Σαββίδης και το επιτελείο του. Και οι παίκτες. Και λέει τώρα, λέει, φταίει το αυτό. Πώς το λένε, το προπονητικό κέντρο τρίχες που παθαίνουν θλάσεις. Αυτά λέγανε και με το Δόνι. Πέρασα 13 χρόνια.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541

0: 95-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM
3: 105,1. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Jumbo.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μυρίζει λουκουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
11: Με το στόμα
12: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, το 2310 εντάρια είναι και πάλι στη δική σας διάθεση.
1: Σέρνεσαι.
0: Τι κάνεις? Λοιπόν, τώρα να μην πω αυτά που γίνονται.
1: Σέρνεσαι.
0: Είσαι τυχερός.
1: Πάνε στον κόσμο.
0: Καλή εκπομπή, Γρηγόρη και ο Κωστή. Το αίτημα του Παναθηναϊκού να αναβληθεί η τιμωρία να παίξει και κλεισμένο το θυρών απορρίφθηκε πριν λίγο καιρό και ο Άρης και η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει. Θα το σχολιάσετε?
1: Θες να πεις δηλαδή ότι παίζει ΠΑΟΚ η ΔΕΑΒ? Μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ κανένα αυτό και να παίζει τη ΔΕΑΒ. Εντάξει, μπορεί. Καλό γι' αυτό. Που μπορεί και το κάνει. Τι να πούμε, το βρωμιάρι τον ΠΑΟΚ τι έκανε? Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένα. Για κάνουμε δηλαδή. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένα.
0: Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ, φίλε μου.
1: Και ο Ολυμπιακός έβαλε γκολ με επιθετικό φάουλ και μέτρησε. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Πάνε στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ τους εορτασμούς έτσι κανονικά. Έπεσε και με τη γιορτή της μητέρας που είχαμε κάτι πάρτι κάτω και στις 9.30 ώρα που τελειώσαν οι αγώνες και είχαμε σαμπάνιες. Πέρυσι από το πόλεμο και τέτοια ήταν ωραία η κατάσταση. Γρηγόρη, τα βίντεο τα έχεις έτσι νομίζω, αν και όχι όλα.
0: Εγώ δεν μπορώ να σου κάνω κριτική, αφού μου έκανες αυτό το δώρο στον μικρό, δεν σε κριτικάρω καθόλου.
2: Έλα ρε, δικό μου είναι το δώρο τώρα. Ξετρελάθηκε. Πώς θα το χάρηκα, το έλεγα εδώ πέρα και στους συναδέλφους. Λέω, κοίτα σκηνικό που έκατσε. Το όχι, να το λένε. Μακάρι να γίνει και από κοντά.
0: Ακούς Κωστή. Είχε ο μικρός ένα πλοίο και με ρωτούσε τι είναι το κουραζιόπλοιο. Και με έχει πάρει τηλέφωνο ο Δάρεξ, λέω κλείσε να σε πάρω, κλείσε ζωντανά. Και τον έκανε ξενάγκηση και είχε ξετρελαθεί.
1: Πού τον έκανε ξενάγκηση?
0: Στο πλοίο του.
1: Πότε?
0: Με το τηλέφωνο τον κάναμε.
1: Με το τηλέφωνο κάνατε ξενάγκηση στο πλοίο?
0: Ναι, το είδε από το τηλέφωνο.
1: Α, το είδε από το τηλέφωνο.
0: Είχε εικόνα.
1: Ζωντανά δεν τότε.
0: Δεν το είδε.
1: Αύριο μεθαύριο θα κάνει σεξ από το τηλέφωνο, θα δουλεύει από το τηλέφωνο.
0: Ρε φίλε,
1: λήξατε το κουραζιερό από το τηλέφωνο. Πόσο...
0: Είναι το ίδιο να βλέπει τηλεόραση και να βλέπει ένα καπετάνιο να τον ξεναγεί από πάνω μέχρι κάτω? Ένα μικρό παιδί.
1: Ναι. Πάμε, παρακάτω.
2: Εκτός αυτού, πες του που θα τρελαθεί μαζί μας, πες του ότι και σε αυτόν έχω κάνει ξενάγηση. Βέβαια, όταν μιλάγαμε με βιντεοκλήση, ήταν μια χαρά ο καιρός και με το που
0: και μετά έγινε θύελλο.
2: Ανοίξαν οι ουρανοί, Γρηγόρη, έριξε τα ντερά του.
0: Όταν είσαι στον Ελληνικό ωκεανό.
2: Τι κατσίκι να
1: πρέπει να πούμε και τι καφέ ήπιατε που μιλάγατε μαζί.
0: Όχι, αυτό έγινε με σένα.
2: Στο μεταξύ και η διαφορά είναι, ξέρεις, τον έβαλα και μέσα στο πλοίο, έδειξε ήδη όλα επιβάτες αυτά, γέφυρες, όλα.
1: Πάλι καλά που αυτά. Δεν τον έβαλες, δεν το πιλωτάρι κιόλας από το τηλέφωνο το πλοίο.
2: Ναι. Και αυτό γιατί όχι, ναι, θα βέβαια. Γίνει. Κοίταξε, το Γρηγόρη πιστεύω ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και να δει. Εσύ είσαι που δεν έρχεσαι πόσες φορές που το είχες τάξει. Τι, θα έρθει η Ελλάδα, λέει, οπωσδήποτε θα περάσω, θα πάω, θα τον εδώ και θα κάνω.
1: Δυστυχώς, κάτσε ρε δαράκι, τρεις μήνες κατουράμε από την πλάτη. Κάτσε να πάρουμε και το χαρτί ότι είμαστε καλά. Θα αρθαρθούμε και στο πλοίο. Κάτσε εδώ, περάσαμε.
2: Δεν είπαμε να
1: περάσαμε δυσκολία τώρα. Αυτά. Κάτσε, πάμε. Θες εσύ τώρα τρεις μήνες. Λέγε, παρακάτω.
2: Ναι, αυτό δύο χρόνια είναι, Κώστα, από το 24.
1: Εντάξει, δεν είναι, γιατί να κάνω. Θέμα. Εντάξει, θα έρθω.
2: Βρίσκεις μια δικαιολογία.
1: Θα έρθω, θα έρθω με προϋποθέσεις. Θα έχω τα βουτήρατά μου, θα έχω τη μαμελάτα μου. Θα έχω
0: τα στακάκια
1: μου, τα στακάκια, τη σαμπάνια πουρα.
2: Εσύ, το μόνο τώρα, εντάξει, μας έχουν λιγοστέψει οι σαμπάνιες γιατί έχει αρχίσει και ζεσταίνει τώρα και βάζουμε τα μπολάκια για να πίνουν τα περιστέρια και τα γλαροπούλια εδώ πέρα. Εντάξει, ζεσταίνει. Αλλά εδώ θα έχεις κλείδει άλλα πράγματα. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια και εγώ, έχει καλό φαγητό, αλλά εκτός αυτού έχω πάρει και κανένα δύο κιλά. 1,5 κιλό μέλι, ρε παιδί μου, την ημέρα του για να παίρνω δυνάμεις και αντοχή έχει αυτά.
1: Ναι, έχει πολλά λιμάνια. Μια και κάνει τόσο πολλά... σεξ μέσα στο πλοίο, σαν πλοίο, ακόμα πούμε, ναι.
0: Ελεύθερο παιδί.
1: Φύγερε, φύγερε από εδώ, φύγε από εδώ.
0: Ελεύθερο παιδί. Κοίταξε, όταν.
2: Ναι. Εγώ συγγνώμη, ένα λεπτό. Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Αφήνει να εννοηθεί για να πάρω δυνάμεις.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι, τι να πάρει δυνάμεις, δηλαδή. Να κάνει τι με στο πλοίο, ναι, τι δυνάμεις.
2: Μπορώ να μιλήσω.
1: Να μιλήσει, άκουγε.
2: Λοιπόν, θέλω δυνάμεις. Έχουμε δύο λιμάνια την ημέρα. Πρωί, 5-6 ώρα ξυπνά.
1: Α, σε λιμάνια πας.
2: Το απόγευμα. Ναι. Έχουμε συνέχεια ξενύχια. Γιατί το μυαλό σου πάει συνέχεια εκεί πέρα, δηλαδή τίποτα άλλο δεν υπάρχει στη ζωή.
0: Πάει σε αυτό που δεν μπορεί να κάνει.
1: Ναι. Δεν μου λες.
0: Ό,τι λείπει του καθενός.
1: Ναι. Μιλάει ο κόκκινος που κοιμάται 3 χρόνια στο διπλανό δωμάτιο.
0: Εγώ για σεξ μίλησα, δεν μίλησα για το που κοιμάται ο καθένας.
1: Α, που κοιμάται, ναι. Α, εσύ κοιμάσαι μετά. Δηλαδή,
2: μάλιστα. Τι να του πω τώρα, ότι ένεκα της γιορτής της μητέρας ήμασταν εδώ τίγκα σε μητέρες.
0: Δεν θέλει να δει το βίντεο από τη πισίνα.
2: Εντάξει, δε, εντάξει, είπαμε. Ο καθένας ότι...
1: Φτάνει, φτάνει τα σάγια, πάμε σε κανένα κροατή. της προκοπής.
2: Καλά, χαιρετώ της προκοπής πήγαινε.
0: Ναι. Άκουσε καπετάνιο από υπεροκειάνιο όταν είπα ανεπρόκοπο, δεν υπάρχει ρε. Παρακαλώ.
2: Ναι, μάλιστα. Υπάρχουν άλλες εκπομπές υπάρχουν, ναι.
0: Στο αρχείο.
2: Ποιος άλλος έχει κατευθείαν από τη θάλασσα και από τα τέτοια επικοινωνία. Ποιος άλλος, εσείς μόνο.
0: Και ο Λίγκης.
2: Καλησπέρα μου και να είστε καλά. Και ο Λίγκης φυσικά.
1: Να είσαι καλά. Να τη ζήσεις, να τη θυμάσαι την κοπέλα, την Γεωργιάνα. Δεν την κατακτήσεις ποτέ. Καλησπέρα, ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Εγώ μιλάω, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, εσείς.
3: Παρακολούθησα χθες την εκπομπή σας στο τέλος.
1: Α, χθες το μεσημέρι.
3: Λόγω δουλειάς.
1: Ναι, ναι.
3: Τη χθεσινή, ναι. Και ήθελα να πάρω θέση για το θέμα με τα δύο κοριτσάκια.
1: Βεβαίως.
3: Που είναι για μένα είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Πάρα πολύ, όχι απλά σοβαρό.
3: Η μία η κοπέλα άφησε ένα σημείωμα που λέει ότι δεν θα περάσει, λέει, στο πανεπιστήμιο να κάνει μια δουλειά καλή, να κονομάει. Και λέγατε εκεί για διάφορα επαγγέλματα. Εγώ θα ρωτήσω εσένα, Κόκκινε, γιατί ο Ραπτόπουλος έχει κορίτσι. Θα ρωτήσω εσένα που έχεις αγόρι. Βέβαια είναι μικρό ακόμη, να είναι γερό να μεγαλώσει πρώτα.
0: Όλα τα παιδιά.
3: Ναι, όλα τα παιδιά. Το γιο σου θα τον, άμα άκουγες ότι ήθελε να γίνει υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός αυτοκινήτων, πόσο σου φαινόταν?
0: Πάρα πολύ καλό.
3: Πάρα πολύ καλό.
0: Βεβαίως.
3: Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι υδραυλικός.
0: Μπράβο σου.
1: Πάρα πολύ καλό φυσικά. Εγώ το λέω.
0: Ναι. Δεν θα πεινάσει. Με τα σημερινά, συγγνώμη, ναι. Με τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρω όταν θα ενοικιωθεί πώς θα είναι η οικονομική κατάσταση, η παγκόσμια κατάσταση γενικότερα. Εντάξει, τα πράγματα.
3: Είπα ότι είναι μικρός ο γιος, ακόμη γι' αυτό είπα να μεγαλώσει πρώτα.
0: Γι' αυτό και το θέτω στη βάση που πρέπει. Αναλόγως, ναι, με το πώς θα είναι τα πράγματα.
3: Έχεις δει πώς είναι τα χέρια ενός υδραυλικού,
0: φυσικά,
3: ενός μηχανικού αυτοκινήτων.
0: Φυσικά.
3: Εγώ δεν θα μιλήσω για σένα προσωπικά. Εγώ θα μιλήσω γιατί είμαι 49 χρονών, είμαι στη δουλειά αυτή 30 χρόνια. Mm-hmm. Μαζί με αφεντικά και μόνος μου αργότερα. Δεν θα μιλήσω για εσάς γιατί δεν σας γνωρίζω προσωπικά. Έχετε δει, ξέρετε πώς μας βλέπουν όλοι αυτοί καθώς πρέπει οι χαρτογιακάδες όταν πάμε στα σπίτια τους?
0: Τόσο τους κόβει.
3: Όταν μας βλέπουν αυτοί και δεν μας κάνουν ένα καφέ, μας φέρονται σαν σκουπίδια ενώ μας ζαλίζουν στα τηλέφωνα για να γίνει η δουλειά τους. Τα παιδιά αυτονών πρόκειται, όταν βλέπουν τον μπαμπά και τη μαμά, να μας θεωρούν κατώτερους ανθρώπους. Τα παιδιά τους.
1: Αυτό είναι το λάθος, φίλε.
3: Και ηλεκτρολόγοι.
1: Αυτό είναι το λάθος.
0: Κυρία μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά μπαίνετε. Μου επιτρέπετε.
3: Ναι, ορίστε, ναι.
0: Μπαίνετε σε μια διαδικασία. Εγώ πει πολλές φορές, δεν ξέρω αν είσαι καθημερινός Σωκρατής.
3: Ναι, ακούω όσο μπορώ.
0: Δεν γίνεται να μας αγαπάνε όλοι και να μας μισούν όλοι. Ούτε μπορούμε
3: να καταλήξω.
0: Όχι, τι θέλω να πω. Το ότι κάποιος, επειδή έχει μια αλφα οικονομική περιουσία και δυνατότητα, ή έχει μια θέση ισχύρως για τα ελληνικά δεδομένα, και νομίζω ότι αυτό του δίνει το δικαίωμα να βλέπει σαν να είναι κάτι ανώτερο, εγώ το λυπάμαι. Προσωπικά, και δεν ασχολούμαι μαζί.
1: Κοιτάξτε,
0: του.
1: Γενικά, δεν είναι, κοίταξε, η κοινωνία είναι διθενική, γενικότερα.
3: Είναι
1: διθενική.
3: Η κοινωνία είναι η διθενιά, ναι.
1: Είναι διθενική. Εγώ έχω, ας πούμε, ναι. αυτό το πράγμα.
0: Έχει πει μια πολύ ωραία έκφραση πριν από χρόνια, ο Κωστής, όταν ξεκίνησε η κρίση. Μίλησε για τους νεόπτωχους. Επειδή και εσείς έχετε δει πολλούς, ξέρετε πόσοι από αυτούς τους καρτογιακάδες χρωστάνε τις Μιχαλούς και έχουν αυτό το υπάρχει.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα, ρε, και οι δύο λάθος είστε. Το θέμα, ρε φίλε, είναι. Εγώ προτιμώ ο γιος μου να γίνει, ας πούμε, αν έχω, ο καλύτερος υδραυλικός, ο καλύτερος μηχανικός, παρά να γίνει ένας γιατρός που θα με ράψει ανάποδα. Ναι, τι να τον κάνω, τον μέτριο. Τον Μπεχταρά θέλω στο.
0: Εγώ θέλω να χαίρεται αυτό που κάνει.
1: Τον Μπεχταρά
0: τον ευχαριστεί αυτό που κάνει.
1: Τον Μπεχταρά θέλω να έχω. Δηλαδή.
3: Ναι, αλλά άμα βλέπει όμως τον μπαμπά και τη μαμά, όταν έρχεται ο υδραυλικός στο σπίτι και ο ηλεκτρολόγος τον βλέπουν σαν σκουπίδι και δεν του κάνουν ούτε ένα καφέ κάποιοι, όχι όλοι. Έτσι υπάρχουν και άνθρωποι φιλόξενοι.
1: Όχι, εσύ σου είναι ψυχολογικό που δεν σε κάνει καφέ.
3: Παιδί, τι γνώμη θα σχηματίσει, ότι αυτός είναι κάποιος που είναι για να μας κάνει μόνο τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν έχει κάποια αξία παραπάνω. Έχετε δει πολλά παιδιά, ένα τελευταίο να ρωτήσω. Έχετε δει πολλά παιδιά Ελληνόπουλα από 35, από 40 και κάτω να θέλουν να γίνουν μαστόρια τεχνίτες?
1: Πολλοί γίνανε, πολλοί είναι, πολλοί είναι, ναι. Είναι, ναι. Κύριε, πολύ καλά. Κύριε Τσακάλια, και είναι πανέξυπνοι και είναι στα χέρια καταπληκτικοί.
0: Όποιος έχει τάλαντο και πιάνουν τα χέρια του, δεν θα πεινάσει ποτέ.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, έχω 30 χρόνια στην πιάτα σε αυτή τη δουλειά. Ελληνόπουλα από Έλληνες Ελληνόπουλα, έτσι, όχι αυτοί που έχουν έρθει άνθρωποι εδώ μετανάστες και ζουν τίμια, δουλεύουν τίμια και ζουνε. Τα παιδιά τους πάνε και των Αλβανών και των Ρώσων και των πηγαίνουν να γίνουν μαστόρια. Των Ελλήνων είναι πολύ λίγα τα παιδιά αυτά.
1: Των Ελλήνων τα παιδιά δεν πάνε να γίνουν μαστόρια, γιατί δίνει ο Μητσοτάκης τα επιδόματα. Στα πω τα έργα εγώ τώρα. Δεν πάει στο χωράφι, γιατί δίνει ο Μητσοτάκης τα επιδόματα. Είναι influencer. Ναι. Είναι, να πούμε, TikTokers, θα πω εγώ τα έργα.
3: Τατουάζεσαι.
1: Ωραία. Πού το παράξενο.
3: Αυτά τα γράμματα. Και να περάσουν όλοι στα πανεπιστήμια, να πάρουν ένα πτυχίο.
1: Υπάρχουνε, να σε καλά, υπάρχουν επαγγέλματα καινούρια τώρα.
0: Αλλάζει ο κόσμος με τρομερή ταχύτητα.
1: Η Τούνη, καλή της ώρα. Γερή να είναι.
0: Η Τούνη μία είναι.
1: Να βγάζει. Ναι, παράδειγμα. Και άλλες 50 σαν την Τούνη, χαμηλότερες. Εάν δεν ήταν, να πούμε, τα social κτλ. Θα βρεις κανένα άλλη δουλειά.
0: Θα πω ότι λέω στο ποδόσφαιρο. 10.000 ποδοσφαιριστές βγαίνουν κάθε χρόνο. Οι 5 αν θα παίξουν μπάλα.
1: Κόκκινε.
0: Όσο πιο γρήγορα το
1: σήμερα, βγάζεις πιο εύκολα λεφτά από ό,τι πριν 30 χρόνια.
0: Διαφωνώ.
1: Πιο εύκολα βγάζεις λεφτά.
0: Διαφωνώ.
1: Ναι. Πιο εύκολα.
0: Μοιάζουν πιο εύκολα.
1: Έχει να κάνεις 30.000 επαγγέλματα. Παράπλευρα. Παράπλευρα επαγγέλματα.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Πάμε.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι Νατολίτης και Δερβίσης και Δερβίσης και τρελαίνεστε μαζί μου.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Και άλλα... Την τέταρτη φορά που θα πάρεις, το χρώμα σου θα είναι πραγματικά νεκρού. Έτσι όπως είσαι μελατζή.
0: Δεν υιοθετώ.
1: Μελιτζανής έτσι.
0: Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ.
1: Έχει ένα χρώμα,
0: σε πέρασε,
1: παιδιά,
0: για τον Ομπράντοβιτς.
1: Ένα γυφτοι... γύφτοειδο νεκρού.
0: Αργιανός είναι, ρε.
1: Γιατί αργιανή γύφτη δεν έχει στο φίνι, για να πούμε. Τι θα πει αργιανός είναι. Αυτό τι ρατσιστικό είναι, δηλαδή μόνο οι παοξίδες είναι γύφτη, ας πούμε. Α, η αργιανή δεν είπα
0: τίποτα τέτοιο.
1: Ξέρω εγώ γύφτο αργιανό που σαλτάρει στη θύρα ένα, να πούμε, σαν τσίτα, να πούμε. Σοβαρά μιλάς. Τι λέει αυτό, δεν έχει δει τίποτα.
0: Τι είναι, καναρίνι.
1: Έχει ένα χρώμα γύφτο νεκρού. Είναι μεταξύ με λαμψού και νεκρού. Αυτό έχει περίεργο πράγμα. Φοβερό, ήρθε δύο-τρεις φορές, έπαθα πλάκα. Φορούσε και κάτι πέδιλα. Δεν έχω δει πιο άσχημα νύχια σε άνθρωπο, να πούμε.
0: Μιλάει η επιτομή της γοητείας και της ομορφιάς, παιδιά.
1: Τουλάχιστον από δάχτυλο.
0: Να τρελαθώ.
1: Ναι. Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε.
5: Τι κάνετε?
1: Καλά, φίλε μου, εσείς.
0: Τα πάντα και στην καλή τιμή.
1: Ναι, ναι.
5: Από Αθήνα τηλεφωνώ, Μιχάλη Σαϊβής.
1: Έλα.
5: Τι κάνεις? Από την Ροφόρα των Δακρύων τηλεφωνώ. Αυτή τη στιγμή την κάνουν κούκλα, έχουν βάλει μπάνερ με παλιές εμφανίσεις και τα πρωταθλήματα που έχει πάρει η ομάδα, τιμές με γερανούς. Ετοιμάζεται κάτι πολύ καλό ο Ηλιόπουλος για την Κυριακή, και επειδή είναι και σιγούρας ότι θα το κάνει, δεν είναι σαν το Μελισανίδη που ήταν, ξέρεις, λίγο τσιγκούνι σαν θα. Ένα ερώτημα θα το έβαλε και τελείωσε. Θα το κάνει.
1: Και λίγο τσιγκούνι. Μιλάμε για τσιγκούνα, αλλά όχι τσιγκούνι.
5: Ναι. Εν τω μεταξύ, για να φανταστείτε το πόσο σα ακούνε στην Αθήνα, είμαι πίσω από ένα μηχανάκι delivery και παραμιλάει ο τύπος. Και κάποια στιγμή περνάω δίπλα του και φωνάζει: είναι δωτός, είναι δωτός.
1: Όχι, ρε. Είναι δωτός. Είναι δωτός. Είναι δωτός.
5: Τι μου λέει αυτό που ακούω.
1: Το λιμάνι. Και τη Θέρμη, και τη Θέρμη!
5: Παρόλο που το Σάββατο είμαστε πολύ στεναχωρημένοι με τον μπάσκετ.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, η χαρά του.
0: Είναι λογικό, εσύ το έζησες από κοντά.
1: Εντάξει, εντάξει,
5: ωραία.
0: Άστο, μην μιλάς εμάς για μπάσκετ. Είμαστε άσχετοι, ειδικά εγώ που έλεγα για τη Βαλένθια.
1: Βαλένθια!
5: Εγώ είχα, χάνανε 20 πόντους οι Λιθουανοί και οι άνθρωποι χορεύανε, τραγουδάγανε, το έχω ξαναδεί αυτό. Και στο τέλος το γυρίσανε, ούτε μας είπανε τίποτα. Πολύ μασχετικός λαός.
1: Πολιτισμένοι άνθρωποι είναι, δεν είναι με τα κόμπλεξ του Μεσοβαλκάνιου, του Έλληνα τώρα. Εντάξει.
5: Τίποτα, να το χαρούμε την Κυριακή, να φτιάξουμε ακόμα καλύτερη ομάδα, γιατί είναι μεγάλη η ευκαιρία. και ο Ηλιόπουλος να είναι έτσι κοντά στην ομάδα, γιατί πραγματικά εγώ πιστεύω ότι ο Άνος Αβλίδης ήταν όπως ο Ηλιόπουλος, δηλαδή σε κάθε μάτι.
1: Κοντά, ναι.
5: Εγώ πιστεύω ότι ο Πάκο θέλει να έχει φτάσει στου μισού βαθμού. Είναι λίγο παρά.
1: Μπορεί.
5: Μετά και πολλά και στου δυο σα.
1: Να σε γερό, να προσέγγει. Μπορεί.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
6: Καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
6: Τι κάνετε?
0: Υπομονή.
1: Σωστό.
6: Σωστό. Λοιπόν, θα τοποθετηθώ για τον προηγούμενο κύριο, ο υδραυλικός. Μ' ακούτε?
1: Πολύ καθαρά.
6: Λοιπόν, όταν τα παιδιά τα νέα, τα ελληνάκια, γιατί ήμουνα και εγώ κάποτε ένα ελληνάκι που πήγα να δουλέψω στην οικοδομή, όταν είχαν έρθει τότε οι Αλβανοί, τους Αλβανούς τους είχαν στη σκιά, φίλε, και εμάς μας είχαν μέσα στον ήλιο και κουβαλούσαμε σίδερα. 22-21 χρονών που είχα απολυθεί από φαντάρος. Όταν πήγα σε έναν άλλον μάστορα, Μαρμαρά, να μου μάθει υποτίθεται τη δουλειά, δεν μου έμαθε ποτέ τη δουλειά να μου δείξει την τέχνη του Μαρμαράδικου.
1: Μην κάνεις Μαρμαράδικο δίπλα. Ναι.
0: Φοβήθηκε με
6: τους λαμπάδες και τα κατοκάσια και μας κοροϊδεύανε με διάφορα. Έλα μωρέ, αύριο θα πάμε εκεί, θα κάνουμε εκεί, και μας είχανε μόνο στο κουβάλιμα. Το μεροκάμα το πενιχρό, τα μισά ένσημα φαγωμένα, και πώς να κάτσω εγώ σαν Έλληνας παιδάκι 22-23 χρονών, μου τρως εσύ τα ένσημα, τι να κάτσω να κάνω με σένα και να μου δείξεις τι. Για πες.
1: Σωστό.
0: Έχουν γίνει και αυτά φυσικά.
1: Σωστό.
6: Όργια, όχι έχουν γίνει, το 90%.
0: Και δυστυχώς γίνονται ακόμα.
6: Και δυστυχώς γίνεται ακόμα. Και σε περισσότερες, επειδή εγώ σας ακούω όταν αρχίσατε με τον Κωστή, που αναρωτιόταν ο Κωστής ποιος κόκκινος είναι αυτός που θα έρθει να κάνουμε εκπομπή. Το θυμάμαι πολύ καλά. Την πρώτη εκπομπή που έκανε μόνος του.
0: Πώς μπορεί να ρωτήθηκε, ρε φίλε, όταν γνωριζόμαστε τον μωρά παιδιά.
6: Τέλος πάντων, μπορεί να έκανε και πλάκα. Εγώ τόσα χρόνια σας ακούω.
1: Μάλλον έκανα πλάκα.
6: Περισσότερες φορές ο Κωστής έχει δίκιο. Εγώ πήγαινα και στη Μαρμίτα, στην Τούμπα. Απόλυτο δίκιο.
1: Μας την κλείσανε να πούμε
6: για
1: την αστυνομία.
6: Για το γλύψιμο.
1: Ναι.
6: Να ξέρεις, αυτά που λέει, όχι στο 90, στο 150.000% έχει δίκιο. Να το ξέρεις.
0: Να πας να το δεις
6: και
0: αυτό.
6: Είναι πολύ,
0: να πας να το
6: είναι πολύ σωστός έτσι που τα λέει.
0: Να το κοιτάξεις αυτό.
6: Γιατί να το κοιτάξω, επειδή λέει την αλήθεια. Σας ενοχλεί η αλήθεια μερικούς μάλλον.
0: Εμένα.
6: Εμένα. Δεν είναι.
1: Είναι σοκαριστική.
6: Έτσι.
1: Και αυτά για τους άλλους και για μας.
6: Άλλο. Όταν η νεολαία ήθελε να μάθει την τέχνη, αυτοί οι μαστόροι οι παλιοί δεν την δείχνανε. Τους στέλνανε για τσιγάρα και για να παίρνουν καφέδες.
1: Οι πασοκομαστόροι. Ναι.
6: Η πασοκομαστόρη,
1: να πούμε, ναι.
6: Θα σε ψηφίσω να μου δώσεις την οικοδομή, να κάνουμε δουλίτσα, όχι αυτό, όχι εκείνο. Θα σε κολλήσω ένσημα. Έλα στο γραφείο, μαγκιά. Πήγαινε στο γραφείο, να μωρέ, αύριο, σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Πάει το μεροκάματο, πας την άλλη μέρα, πας τέλη του μηνός, βλέπεις 12 ένσημα, 11 ένσημα. Λες. Τι να κάτσω να κάνω με αυτούς τους απατεώνες που έχω μπλέξει εδώ. Κατάλαβες. Άνα μπράβο. Αυτό ακριβώς.
1: Θα λέμε.
6: Τους πασοκομαστόρους. Καλά τους είπες.
1: Τους απατεώνες.
0: Άρα αυτά είναι οι μάστοροι που βγαίνουν άλλοι μάστοροι.
1: Όχι, μιλάει για εκείνη τα χρόνια.
0: Έτσι το λέει. Γινόταν και αυτά.
1: Ναι.
0: Και υπήρχαν κάποιοι άλλοι που ήταν κύριοι. Πάντα υπάρχουν. Υπάρχουν και καλοί και κακοί εργοδότες. Και καλοί και κακοί μάστορες. Και καλοί και κακοί δημοσιογράφοι. Παντού υπάρχουν.
1: Καλοί δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν.
1: Οπαδοί είναι οι δημοσιογράφοι πια.
0: Όχι όλοι.
1: Δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Υπάρχει οπαδισμός. Είναι οπαδοί.
0: Εσύ είσαι αφαιρετικό.
1: Δεν μπορώ να τώρα. Είναι οπαδοί.
0: Λοιπόν, οπαδί. Τι κάνουμε.
1: Έλα, πάμε.
0: Χάλια, δεν είναι και γραμμές καθόλου. Λοιπόν, να έχετε ένα κάτω.
1: Γεμίζει το κέντρο στη
7: σκέψη. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
8: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
9: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
8: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

And have we got nothing?

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.

0: Η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου. Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Όχι, δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε. Επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές.
1: Και το άλλο το φρούτο, το όψιμο πατριωτικό και να μου πω καμιά κουβέντα, Σπύρος Γεωργιάδης. Σπύρος Γεωργιάδης που θυμήθηκε τη Ρωσία τώρα είναι το ίδιο άτομο που πριν 1,5 μήνα έλεγε ότι εγώ είμαι Ρωσόφιλος, Πουτινόφιλος και δεν θέλουν η Νέα Δημοκρατία καμιά κουβέντα μαζί μου. Επειδή λέω ότι για μένα η Ευρώπη ξεκινάει από τη Σιβηρία και τελειώνει στη Λισαβόνα, όπως έλεγε ο Ντεγκόλ. Δεν το λέω τώρα. Το λέω δεκαετίες. Από τότε που με ξέρω. Και με κατηγορούσε αυτό το άτομο, το ανέσχυντο πολιτικά άτομο. Ντρέπομαι, παιδιά, που υπάρχουν ψηφοφόροι αυτού του ανθρώπου. Μέχρι χθες ο Βελόπουλος ήταν Πουτινόφιλος και Πουτινάκι. Και σήμερα που τα λέει ο Αδωνάκι, ο Ανουνάκι, ο Σπύρος και Σαββατοκύριακο, δεν σε ενδιαφέρει. Πουτινάκι και ο Άδωνης.

0: όπλα, πώς μπαίνουν στη χώρα.
1: Όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα, όπως μπαίνει η χώρα, όπως ξέρετε, είναι μέλος του Σέγκεν, γίνονται έλεγχοι αυτοί που προβλέπονται. Από εκεί και πέρα, το πώς μπαίνουν στη χώρα, προφανώς δεν μπαίνουν νόμιμα στη χώρα. Τι εννοείτε δηλαδή, μπαίνουν πολλά πράγματα παράνομα στη χώρα, όπως και τα ναρκωτικά μπαίνουν στη χώρα. Θέλω να πω ότι είμαστε μια ανοιχτή Ήπειρος, έχουμε διακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά και μεταφέρονται και παράνομες μετακινήσεις, διακινήσεις.

0: έχω δεσμευτεί, αυτό έχω υποσχεθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα.
1: Ποιο δηλαδή, ναι, είναι αυτό που είναι. Είναι η είδηση τη ημέρα.
0: Και όχι, το λένε οι αριθμοί, όχι απλά είναι σοσιαλιστή, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.

0: πράγματι, το άλλο μεγάλο πρόβλημα με πέραν τη ακρίβεια που ταλανίζει την κυβέρνηση και τη δημιουργεί προβλήματα, κακά τα ψέματα. Εγώ πάλι σα λέω, δεν μασάω τα λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτά τα φαινόμενα διαφθορά τα οποία πλήττουν σε κάποιε περιπτώσει το γόητρο τη κυβέρνηση. Διαφθορά υπάρχει. Συγκάλυψη διαφθορά από την πλευρά τη κυβέρνηση δεν υπάρχει.
1: Άγνοια.
0: Προφανώς δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Are you ready? Are you ready now?

0: Δευτέρη μανιά.
1: Το μέγα πληκτρολόγο.
0: Σκέτο, δεν είχε άλλο. Α, μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί κυρίες και κύριοι, έτσι από εδώ και πέρα. Λοιπόν, για το επόμενο δίωρο, αλλά πρωτίστως αυτό το δίωρο, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια αμφίδρομη σχέση, η οποία υπήρχε πάντοτε, τουλάχιστον και το δοκούν. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό τώρα, είναι και λίγο η δύσκολη λέξη τώρα, αμφίδρομη. Α, πάμε στα ελληνικά, θα τα δυσκολέψουμε λίγο. Έχω την εντύπωση ότι δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Είμαστε εμείς απλοί άνθρωποι, λαϊκοί. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Να τους υπενθυμίσουμε βεβαίως, βεβαίως. Και ξεκινάμε. 9.55, κενό, το μήνυμά σας το 54.301. Δεν θέλω να λέμε αυτά τα πράγματα. Αυτά τα δεδομένα δεν τα αναγκάγουμε σε ειδήσεις. Η δουλειά μας να γίνεται. Λοιπόν, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95.5.
2: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ωραία γαμόρα, papaki@gmail.com.
3: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Εμείς να δεις. Εγώ να δεις. Τραγουδάρα. Εγώ, πού να βγουν τώρα τέτοια τραγούδια. Τώρα πριν μπω μέσα, παιδιά, να σου πω την αλήθεια, άκουγα μια από τις, μάλλον η τελευταία Ελληνίδα τραγουδίστρια, στην οποία θα άξιζε τον κόπο να πας να την δεις στα μπουζούκια, να την απολαύσεις και σαν σκηνική παρουσία. Αλλά όχι μόνο σαν σκηνική παρουσία, και σαν καλλιτέχνη, έτσι. Και δεν είναι άλλη, κυρίες και κύριοι, από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Έτσι, η μοναδική κυρία που έχει παραμείνει, γιατί μετά την Μαρινέλα δεν τραγουδάει καμία. Αλλά εντάξει, μιλάμε για μπουζούκια ευρέως, έτσι, ευρέας μορφής, με συναυλίες, με αυτά εδώ κτλ. Όχι ότι οι άλλοι τραγουδιστές πολύπονται, αλλά είναι, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο με θεωρώ η φωνάρα, έτσι. Πλέον έχει και ένα background, το οποίο φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε όλοι, και φαντάζομαι ότι, έτσι, η φαντασία μου πλανέφτρα, είσαι η πιο μεγάλη ψεύτρα, έλεγε ο Παξιγάλης Τερζής, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι κοινή αποδοχή στην Νατάσα. Και ξέρεις ποιο τραγούδι άκουγα, Λευτέρη? Ποιος ουρανός. Νατάσα Θεοδωρίδου, βάλει λίγο να ακούσουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Ποιος ουρανός. Να μας αντέξει και τους δυο. Δεν τα λες αυτά, Λευτέρη. Αυτά. Έτσι, αυτά δεν τα λες, Λευτέρη, τώρα. Ποιος ουρανός, φίλε, δεν υπάρχει το τραγούδι, έτσι. Ποιος ουρανός. Να μας αντέξει και τους δυο. Ή να μας χωρέσει και τους δυο. Να μας αντέξει, να μας χωρέσει. Σημασία έχει. Το έχουμε. Τράβα λοιπόν μια κόκκινη γραμμή. Και τώρα μπορείς να κάνεις άλλους στίχους από εδώ και στο εξής. Δηλαδή να το παραμετροποιήσει το τραγούδι. Έτσι, ανάλογα τώρα τι συμφερόντων είναι, θηλυκών συμφερόντων ή αρσενικών. Αλλά υπάρχουν και τα τρίτα πλέον φύλλα, τα οποία όσο πάει και ανεβαίνει. Και αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί. Ναι, αγάπη μου, ναι, αυτό είναι. Μπορούμε να το έχουμε. Για βάλε λίγο έτσι να πάρουμε. Το ρεφρέν θέλω περισσότερο, αλλά εντάξει, θα το περπατήσουμε αυτό, να πούμε. Ναι, είναι εύκολο το ρεφρέν, ξέρω εγώ. Λίγο πριν το ρεφρέν, ρε παιδί μου, να μπούμε, ξέρω εγώ, για να πάμε με χέρια ψηλά όλοι μαζί και τέτοια. Έτσι, πώς είσαι στα μπουζούκια, που σηκώνει τα χέρια επάνω, σαν το γήπεδο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Με το τσιγάρο στο στόμα έτοιμο να πέσει από το πλάι, ξέρω εγώ, αυτά εδώ. Ο άλλος έχει το ποτό στο χέρι, άλλος το ένα, άλλος το άλλο. Τέλος πάντων, τόσα και τόσα θα μπορούσαν.

έτσι. Πολύ τραγουδάω, γιατί εγώ αν έβαλα το τραγούδι για να τραγουδάω, εγώ φίλε, εγώ δεν είμαι κατά σε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να ακούω τον καλλιτέχνη, δεν θέλω να πάω εκεί και είναι δικό σα. Δικό σα είναι, ωραία. Και ο λογαριασμό μου δικό σα τότε. Έτσι, δεν θα

Κατάλαβα καλά. Έχουμε εγώ εκεί τώρα και να μου λες εμένα δικό σας και να πληρώνω και το τραπέζι, να πληρώνω και σένα. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, εφόσον είναι δικό σας αυτό και οι άλλοι χαίρονται που τραγουδάνε, και εγώ λέω δικό σας, σηκώνομαι, παίρνω τα πράγματά μου και φεύγω. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, προχωράμε να σοβαρέψουμε λίγο τώρα. Ορίστε. Εντάξει, ναι, ναι. Θες να το αφήσεις, δεν τον κόψεις, κάτι κάνει τι θες. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό, γιατί είπαμε την πρώτη επιλογή, είπαμε τη δεύτερη επιλογή. Έτσι είπαμε και τον Τερζή, η φαντασία μου πλανέφτρα, είσαι η πιο μεγάλη ψεύδρα. Φτάσαμε στην Νατάσα Θεοδωρίδου και ξαφνικά εκεί που είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φυλακάκι. Για βάλε λίγο σε το βίντεο αυτό που σου είπα, ετοίμασε το. Έτσι, ναι.

Τελειώσαμε. Λοιπόν, εγώ ξέρετε έχω μάθει να σέβομαι πάντοτε τους, αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν αποτελέσει είδωλα όταν ζούσαν, αλλά έχουν γίνει ένας τεράστιος μύθος από την στιγμή που έφυγαν από τη ζωή τους, από τη ζωή που ζούσαν και μετά. Τώρα, ο λόγος βέβαια είναι για το Freddie Mercury. Δεν είναι γι' αυτό εδώ πέρα το απολυφάδι της κοινωνίας, το οποίο εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώματα στην Eurovision. Ο οποίος μια κακόγουστη, για να μην πω και τη χαρακτηρίσω, εκδοχή του Freddie Mercury, γιατί ο τρόπος που παίζει με τα νιαουρίσματα είναι στο Wembley, έτσι, με τα τίραρο, το έχω εγώ αυτό, το έχω κρατημένο, βρες το λίγο σε παρακαλώ, με τους audience, είναι με τους που παίζει ο Freddie Mercury στη συναυλία του Wembley το 83-84, που παίζει με τους ακροατές, που κάνει τίραρο και από κάτω αυτή, τίραρο, λοιπόν, που παίζει αυτό το πράγμα, ξαφνικά βγαίνει αυτός από τις αίρες και να μας πει, ας πούμε, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί σας είπα, είναι πάρα πολύ αυστηρός με αυτά τα πράγματα. Να βγαίνει ένας άνθρωπος σαν και αυτόν να ουρλιάζει, είτε σαν γιμπατζής, έτσι. Γιατί αυτό που βλέπουμε, και έχετε δει κιόλας εσείς, και αυτό προφανώς θα μου πεις τώρα, ποιος ασχολείται με την Eurovision. Όσοι ασχολούνται. Τα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, το να γουρλιάζεις ή να νιαουρίζεις σαν τη γάτα, να ηρωνεύεσαι σε ένα κακέκτυπο, μάλλον να αντιγράς με πολύ κακό τρόπο και άσχημο τρόπο ένα τεράστιο καλλιτέχνη, γιατί πρέπει να εντυπωσιάσεις το φιλοθέαμον κοινό για να βγάλεις λεφτά, είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος και της πραγματικότητας, ξέρετε ποια είναι? Τα δύο το κορίτσια που λίγο μικρότερα σε ηλικία από αυτόν εδώ πηδούν στο κενό για να μην καταλήξουν σε μια δουλειά που δεν θα πληρώνονται, και μάλιστα και μια νεαρή κοπέλα πεθαίνει προσπαθώντας να βγάλει εύκολο χρήμα. Για την άλλη την κοπέλα που την είχαν στα OnlyFans 19 χρονών με τις πλαστικές, τις θυμάστε? Καταλάβατε πως έχει τα είδωλά τους σήμερα η κοινωνία, πως έχει έρθει σε αυτή την φάση και παρακολουθούμε και ακούμε τέτοιου είδους βελάσματα. Ακούμε τέτοιου είδους σαχλαμάρες. Καταλάβατε ο ρημαγδός της κοινωνίας, ο βούρκος που υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι βούρκος, αν είναι έλος. Το άλλο πώς είναι, κινούμενοι άμμος. Κινούμενοι, τα καταπίνουμε όλα, φίλε. Αλλά ποιο είναι το παράδειγμα αυτή τη στιγμή? Σταματήσαμε να μιλάμε για ιδεολογίες, για γενοκτονίες που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εκτός τόπου, στον πραγματικό χρόνο, αλλά είμαστε εκτός τόπου. Αυτόν τον κόσμο έχουμε φέρει. Φάτε λοιπόν τώρα αυτόν τον κόσμο που δώσαμε στα παιδιά μας και φέρτο. Άκου τώρα, φέρτο. Και να ειρωνεύεσαι και τον Freddie Mercury, και άμα δείτε και όλο το κοινό εκεί πέρα, δεν είναι ένας νορμάλ. Δεν είναι ένα straight, να το πούμε έτσι. Είναι όλοι αυτοί οι αμφιλεγόμενοι, οι περίου, περίπου. Ντροπή και μόνο ντροπή. Και μετά δεν θέλω να απορείτε με τις εφηβικές αυτοκτονίες, με την υπογεννητικότητα, αυτή την εισαγόμενη ασχήμια, αυτή την... Θα επικαλεστώ ενός δασκάλου μια κουβέντα, την υβριδοποίηση της γλώσσας και όλα αυτά τα δεινά που έχουν σκοτώσει την Ελλάδα σαν πολιτισμός, σαν φως στον κόσμο, γιατί όλα ξεκινήσαν από εδώ. Έτσι μας είπανε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τελικά. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να το αφισβητήσουμε και αυτό. Αυτό είναι το πολιτιστικό μας αποτύπωμα, το οποίο πλέον επαξίως θα μπορούσα να χαρακτηρίσω μια άλλη σκληρή λέξη, αντιπροσωπεύει τη σύψη. Παιδιά, είμαστε στη σύψη. Προσπαθείς να ακούσεις να μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους και δεν καταλαβαίνεις αν μιλάνε ελληνικά ή κάτι περίπου σαν τα ελληνικά. Τι το είδος που πληθαίνει σε Ελλάδα που πεθαίνει, θα μπορούσε να πει κάποιος έτσι εύστοχα ποιητικά. Τι το είδος που πληθαίνει σε Ελλάδα που πεθαίνει. Δυστυχώς όμως είμαστε σε αυτό το μοτίβο, το οποίο νιώθουμε και μια αυταρέσκεια να τη χαρακτηρίσω, και είμαστε και λίγο περήφανοι.

Πες, σκισμένα τζιν, ακριβοπληρωμένα. Δηλαδή σκίζεις το τζιν και το αγοράζεις πιο ακριβό από ό,τι θα ήταν καινούριο. Οι Λέτσι δεν θα τα φορούσαν. Εμείς το κάναμε μόδα. Σε κοντιέν, τα θυμάστε αυτά. Αμερικάνικη αγορά, εδώ πώς, η εξέλιξη πώς ήρθε. Να πουλήσουμε, να κάνουμε. Ντρεπόσουν να πάει να πάρει τότε Levi's. Ντρεπόσουν γιατί δεν έχει τα λεφτά να πάει να πάρει Levi's. Λοιπόν, με την Καλαμάτα, με την Καλαμάτα δεν έχει σημασία. Levi's ήταν όμως, έτσι. Η Μάλτα ήταν Levi's. Τι είναι η Μάλτα. Τώρα εσείς που είστε από χωριά ξέρετε τι είναι η Μάλτα. Το ξέρεις η Λευτέρη τι είναι η Μάλτα. Η Μάλτα είναι χώρα. Εσύ τόση ώρα μιλάω για χώρες. Η Μάλτα είναι το blue jean στο χωριό, ρε φίλε. Το blue jean. Λεγόταν η Μάλτα. Εγώ τι λέω, μωρέ, έχεις κάνει σε χωριό, ρε. Τότε πώς λες, πώς έχεις άποψη. Αλλά δεν σ' άρεσε. Οι Μάλτες λοιπόν είναι αυτά τα καραβόπανα. Έτσι, είναι αυτά εδώ τα οποία τα blue jean τότε ερχότανε, τα βλέπανε οι γιαγιάδες και λέει καλά, τι Μάλτα φοράς. Α, και λέω, εγώ τι μια Μάλτα. Έκανα μια φωτογραφία της Μάλτας και δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Ποια είναι το μοτίβο τώρα, θυμάσαι, όταν μεγαλώναμε, περιμέναμε να πιάσουμε μια ηλικία Λευτέρη και αγαπητοί ακροατές. Να πάμε στο γήπεδο. Όχι, δεν πάμε στο γήπεδο. Προς Θεού. Να ξυριστούμε το πρωί, να είμαστε ευπρεπώς ενδεδειγμένοι, καθαρά ρούχα, ξυρισμένοι, είπαμε, μαλλί, γυαλί και παντελόνι λί, μπριγιαντίνι. Λευτέρη δεν την πρόλαβε στην μπριγιαντίνι, υπάρχει ακόμα. Έτσι τώρα έχουμε, βάζουμε ζελέ. Πριν πάμε στο ζελέ, είχαμε φύγει από την μπριγιαντίνι γιατί τα πάστονε τα μαλλιά, έτσι όπως βλέπετε σε κάτι ταινίες παλιά. Δεκαετίες του 40, 50, του 30 που ήταν παστωμένα τα μαλλιά, έχουν πάνω μπριγιαντίνι για να γυαλίζει κιόλας, να δείχνει ότι είναι φρεσκολουσμένο. Αλλά άμα πήγες να το πιάσεις, ούτε κουνιόταν από τη θέση του, δεν έβγαινε. Μετά ήρθε το λεμόνι. Για να τα κάνουμε καρφάκια, να τα αφήσουμε όρθια τα μαλλιά μας, βάζαμε λεμόνι. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει ποτέ. Δοκιμάστε το εσείς οι νέοι. Και προσπαθούσε να τα κρατήσει στέρεα, έτσι, όρθια. Γι' αυτό λέμε τα καρφάκια και αυτά εδώ. Τα οποία βέβαια πλέον το ζούμε, ας πούμε. Μέχρι και σήμερα με τα ζελέ, τώρα με τους αφρούς, με τα σπρέι και τα λοιπά. Τώρα έχουμε κότσους, έτσι έχουμε και τους κότσους, ξέρετε τι είναι ο κότσους. Έχουμε τα τσουλούφια, γιατί μόλις έβλεπε η μάνα σου να φεύγει κανένα τσουλούφι, στοπ, έπαιρνε ψαλίδι και στόκοβε. Τότε δεν είχε έπαιξε γελαζέ, τότε υπήρχε ο καθοσπρεπισμός, τότε αυτό ήταν ας πούμε κατά κάποιο τρόπο πατριαρχισμός και ξέρεις αυτές βλακίες, μπούρδες. Που περάσανε για να μπορέσουν να ανοίξουν χώρο για τη νέα αγορά. Η νέα αγορά είναι αυτή που περιγράφουμε σήμερα, αυτή που βλέπετε στην Eurovision. Αυτό που βλέπετε τον Ακύλα. Το μοναδικό. Ντρεπιάζει και το όνομα του Ακύλε Λάουρο. Που ξέρετε τώρα ποιος είναι Ακύλε Λάουρο. Σκουλαρίκια. Καλά, εντάξει, σκουλαρίκι δεν είναι και παρεξηγήσιμο. Τατουάζ. Αυτό πράγμα. Δηλαδή, σκουλαρίκι. Τατουάζ. Είναι η πρώτη σήμερα. Λανσάρουμε την πρώτη φιγούρα στην Μπλαζ. Στην Μπλαζ βγαίνει στην Μπλαζ. Και αν δεν έχετε τατουάζ, δεν θα ξεντύνεσαι από εδώ και πέρα, να ξέρετε. Θα ξεντύνονται μόνο αυτοί που καλύπτουν το σώμα τους, ας πούμε, με την δερματοστηξία. Να με ακούσει κανένας φιλόλογος τώρα. Να σοκαριστεί, ρε φίλε, να πάρει ένα ερωτική. Σε λέει στο ραδιόφωνο, μιλάνε τέτοιες λέξεις, ας πούμε, ελληνικά. Γιατί ο στόχος είναι να μιλήσει ελληνικά. Μπορείς να μιλήσει ελληνικά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελληνικά. Οκ, μπρο. Δευτέρη που τα βάζουμε εμείς, μπρο. Δεν το βάζουμε και αυτό, το βάζουμε και αυτό. Έτσι θα αφήσουμε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα.

0: Ε? Γι' αυτό ελληνικό, ε. Στα ξένα πώς θα την έλεγε στην κεροντοκόρη, Λευτέρη. Ασύλληπτα πράγματα. Έτσι. Και να τις βλέπεις μέσα στη φούρια. Ε? Με στην τρέλα. Να ψάχνουν αγάπη. Και πού ψάχνουν αγάπη? Στην τηλεόραση. Να μάτω Χριστό σας λέω. Δέστετες ψάχνουν την αγάπη μέσα στην τηλεόραση. Δείτε από τα σχόλια, δείτε από τις καθημερινές σας συζητήσεις που μπορείτε να κάνετε με κάποιες γεροντοκόρες. Άμα τις πεις και γεροντοκόρες, παρεξηγηθούν κιόλας. Ξυπακούτε θα παρεξηγηθούν. Ναι, γι' αυτό καταλήγουν όμως μοναχοί και τα μπακούρια και οι γεροντοκόρες. Μοναχοί και μοναχές. Όχι σαν τον Κώστα Μοναχό τον τραγουδιστή, έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Όταν έχεις θεοποιήσει την TV και ό,τι σου μοστράρει, ό,τι σου παρουσιάζει, ό,τι σου προτείνει, ό,τι σου επιβάλλει σε εισαγωγικά.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά.

0: 2541-305-476 και στο myg.gr.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: ενέργειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η Πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
4: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Tiro de lero.

0: Μακάρι ωραίο. Πάξι.
1: Μιαου.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε αδυσόπιτοι, έτσι, συστόλος ακρευνός και διακρήτος. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com. Λοιπόν, ακούσατε και το Freddie Mercury, ακούσατε και αυτή την πιστή αντιγραφή. Γιατί θέλω να την πω αλλιώς, ας πούμε, την αντιγραφή, αλλά δεν το λέω. Έτσι προφυλάσσομαι, αυτό προφυλάσσομαι. Είναι αυτό που λένε και από κρού και σκοράδο συγχρόνως. Δεν γίνεται, αλλά αυτό γίνεται. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα τεχνής. Σας έδωσα ένα παράδειγμα, Νατάσα Θεοδωρίδου. Υπαριθμόν ένα στην πίστα. Στιλιστικά, εμφανισιακά, τραγουδιστικά, να το πούμε. Έτσι. Και σαν καλλιτέχνης και σαν οντότητα, σαν προσωπικότητα γενικώς. Οι άλλες, όλες οι κοπέλες που βγάζουν ένα τραγούδι, ας πούμε, το ακούς 6 μήνες, ας πούμε, και μετά το ξεχνάς, δεν θυμάσαι ποια είναι και ποιο τραγούδι είναι. Έχετε δει, συγγνώμη, η λαθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Δηλαδή, έχετε δει, ναι, βλέπετε μόνο, δεν ακούτε, γιατί δεν ακούγονται. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, παράδειγμα, δεν βγαίνουν όλες τα παιδιά γυμνές. Γιατί βγαίνουν γυμνές? Για να τις ακούσεις, όχι για να τις δεις. Για να τις ακούσεις, γιατί πώς κινείται ο νους, όχι ο νους του Όφη, αυτός πιστεύω θα είχε κλείσει στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αλλά δεν το κάνει. Και φτάνει σε αυτό το σημείο, φίλε, να πηγαίνεις στο Μπουζούκι για να πας να δεις εξώκολα, εξώβιζα, εξώμεσα, εξώπλατα, εξώφτερνα και δεν συμμαζεύεται. Όλα έξω. Βγες γυμνή, βάλε ένα φίλο εκεί, ας πούμε, αν έχει κανένα δύο αστέρια επάνω που έβγαιναν τα λαγουδάκια του Playboy και βγες να τραγουδήσεις. Ποιος θα σε ακούσει? Μα έρχονται για να κάνουν οφθαλμόλουτρο. Και δεν είναι ότι κάνουν οφθαλμόλουτρο, και οι θεατές, οι ακροατές, οι θαμώνες, οι θαμώνισες, έτσι, κάνουν ακριβά, δηλαδή αντιστοιχίζονται, γιατί προσπαθούν να συγκρουστούν και να συγκριθούν μαζί τους. Ο, η χαρά, ο είμαι. Θα βγείτε στην Πλάζ, αν μη τυχόν δω κανέναν στην Πλάζ χωρίς τατουάζ, σας καθάρισα, να ξέρετε. Έτσι λοιπόν τα μπακούρια και γυροντοκόρες, Λευτέρη μου. Τα υπάρχουν, φτάνει σε ένα σημείο, και όταν σας λέω ότι καταλήγουν μοναχοί, έτσι, γιατί θα πηγαίνουν βόλτα με σκυλιά. Γιατί υπάρχει αύξηση των σκύλων και των γατιών των, και οτιδήποτε άλλο τετράποδων φύλων? Διότι δεν υπάρχει προφανώς οικογένεια. Στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι απαραίτητο, ούτε είναι παρονομαστής. Έτσι παίρνεις ένα σκύλο για σύντροφο, για συντροφιά. Γιατί μια γυναίκα που θα είναι μόνη της, τι θα κάνει, ρε φίλε, να ανταλλάξει μια κουβέντα? Δείτε πώς ήταν οι γονείς μας, ας πούμε, στα χωριά. Είχαν και τα ζωάκια τους, είχαν με κάτι να ασχοληθούν. Έτσι, να πάει να μιλήσει με το γάιδαρό σου, να σε κοιτάει ο γάιδαρός, να του δει σκυλιού καρπούς για να σε παίρνει και στα σοβαρά, γιατί αλλιώς δεν. Ούτε θα γυρνάει να σε κοιτάξει, ας πούμε. Λοιπόν, έχεις τις κοτούλες σου, τα κατσικάκια σου, τα προβατάκια σου, τα σκλιά σου, τα έτσι σου, τα αλλιώς σου. Λευτέρη μου, αυτό είναι. Δυστυχώς. Αυτή είναι η ζωή μας, έτσι. Θα πηγαίνεις, ναι, θα περιμένουμε λίγο στις γράμμες, θα περιμένουμε. Λοιπόν, θα πηγαίνεις σε παιδικές χαρές χωρίς παιδιά. Για να πάρεις μια γεύση πώς θα ήταν να έχεις παιδιά. Παιδιά, αυτό είναι πολύ άσχημο σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιλέξει όμως, δεν είναι άσχημο, γιατί είναι επιλογή σου. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο να καταντήσεις, να το πούμε κάπως έτσι, όχι από επιλογή απαραίτητα, έτσι να πηγαίνεις, να περνάς από παιδική χαρά και να έχεις ένα γιατί μπροστά σου, αιωρούμενο. Και λες, γιατί εγώ να μην είχα παιδιά σε παιδικές χαρές, τις νορμάλ παιδικές χαρές, γιατί τώρα αυτές δεν είναι νορμάλ, έτσι έχουν τάπητες και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, η παιδική χαρά είναι με άμμο, είναι η φυσική παιδική χαρά. Όλες οι άλλες είναι ημιτασιόνε, θα τα πούμε και στη γλώσσα μας. Λοιπόν, άτεκνοι συνταξιούχοι, γιατί τέκνα δεν θα υπάρχουν, έτσι, οι οποίοι μπορεί να είναι και προνομιούχοι, είτε είναι του δημοσίου, είτε οτιδήποτε άλλο, που να έχουν λεφτά, αλλά δεν έχουν ζωή. Εμένα σου πει σαφώς. Δουλεύανε για να φτάσουν σε αυτό το σημείο και δεν κάνανε ούτε οικογένειες ούτε τίποτα. Ή θα είσαι στο λότο, θα παίζεις τάβλη, ένα αργόσχολο οικοδόμημα που έχεις χτίσει όλα αυτά τα χρόνια για να τα απολαύσεις, λες, όταν θα μεγαλώσεις και θα είσαι ένας συνταξίουχος και να κάνεις τα ταξίδια με τη σύντροφό σου κτλ. Σήμερα δεν είναι κάτι τέτοιο. Με το σκυλί σου θα κάνεις ταξίδια. Θα κάνεις και με το σκυλί σου, αν μπορείς να το κάνεις, κάτω. Τι σκυλί θα έχεις, ας πούμε, που θα είσαι, πες Λευτέρη, θα είσαι 65, 70, 75. Τι σκυλί θα έχεις? Ροτβάιλερ. Θα σε πάρει παραμάζωμα, θα σε ρίξει μία στον κάδο και θα σε τελειώσει κιόλας. Κάποιο σκυλάκι θα πάρεις κανείς για αυτά τα τσέπης? Τι θα πάρεις, εντάξει, συντροφιά. Αυτό είναι. Άρα είσαι εγκλωβισμένος από αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Βρείτε κάποιον να είστε μαζί, να μπορεί να πλύνετε και κανένα βρακί. Να ξέρετε, δεν στα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα, γιατί έτσι είναι. Έτσι πρέπει να λέγονται. Βλέπεις και τα νέα τα παιδιά, μην νομίζετε ότι απέχουν από αυτό το πράγμα, γιατί λένε ότι πού να πώς να παντρευτώ, πώς να κάνω. Οι άλλοι πώς παντρευτήκαν. Παντρευτήκαν. Κάνα πέτρα την καρδιά τους, μπορούσαν. Αγωνιστήκανε. Δεν αγωνίζονται πλέον. Έχουν παραδοθεί. Το όνειρό τους είναι να πάνε στο Αμέρικα, United States. Και πυθικίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άμα τους έχετε δει που περπατάνε με τα. Αυτά τα εσύ το βλέπεις αυτό, τα πεσμένα τα παντελόνια. Που περπατάνε και τα παντελόνια τους είναι λίγο πιο κάτω από τον κόλο τους έχουν κατέβει. Αυτά παιδιά δεν ξέρω τώρα. Ουδείς αυτόν δουλεύει, θα μπορούσα να πω. Κάπως έτσι. Είναι ξένα τα γκαρσόνια, όποιος το κατάλαβε. Μα σημαίνει τροφή. Του μπαμπά το μαγαζί. Έτσι, δεν σας το λέγανε αυτό, Λευτέρη? Μα σημαίνει τροφή του μπαμπά το μαγαζί. Τι εννοούμε, μπαμπάς πληρώνει. Άμα έχει κιόλας, σου λέει κάτσε να του τα δώσω να τον ξεφορτωθώ. Να φύγει από μένα και που θέλει να σπάει. Κάπως έτσι. Selfie, check in, ε? Αυτές είναι οι προτεταμένες γλώσσες, Λευτέρη μου. Ε, Χριστό αδερφή, φίλε ακροατές. Check in, selfies. Δηλαδή, πώς θα πεις το check in στα ελληνικά? Επικύρωση. Ε, επικύρωση παρουσίας. Κάπως να το πεις. Πού να το πει αυτό σήμερα ένας? Αν το πεις, πες στα ελληνικά το check-in. Η selfie. Τι είναι η selfie, Λευτέρη? Πες το στα ελληνικά. Μόνο σου, ρε παιδί μου, ο καθένας που ακούει. Ψαχτείτε λίγο στα ελληνικά να το πείτε. Δεν το λέω δεν το, αν το ξέρεις ή όχι. Λέω, δεν θα το βρούνε. Γιατί τους το έχουν περάσει ότι ξέρεις είναι η selfie. Ο selfie του selfie των selfie selfie. Θα του πούνε ότι κλείνεται κιόλας. Εκείνη που το γέλιο το μεγάλο. Τους βλέπεις? Τρίχα. Ψάξε, δεν θα βρεις. Έτσι. Ξερίζουμε και τα πόδια μας τώρα. Και τα αγοράκια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αγοράκια. Τα κορίτσια, εντάξει, είναι φυσιολογικό. Να μην χαρακτηρίσω τα κορίτσια. Σαν ξεπουπουλιασμένες είναι οι περισσότερες σήμερα. Τους βλέπεις. Από μικρές ηλικίες κιόλας. Δεν είναι κάτι να πεις ότι θα βρεις κάποια η οποία θα είναι, ξέρω εγώ, σε κάποια ηλικία. Να πεις εντάξει. Θα βλέπεις από το 12-13 χρονόφιλε. Έχουν χαζέψει, έχει χαθεί η μπάλα, φίλε. Πού είναι η μπάλα, ο ΑΕΟ, λέγαμε κάποτε. Ακουστικά στα αυτιά και τα βλέμματα χαμένα. Περνάει αμάξι από δίπλα, περνάει κάποιος από δίπλα. Φίλε, δεν υδρώνει το αυτί τους. Μια πιθαμία από τον κόλμο και όπου θέλει ας είναι. Μια ζωή σπουδάζουν όλοι και ονειρεύονται τα ξένα. Γιατί δεν φεύγεις τα ξένα κατευθείαν, ρε φίλε, να κερδίσεις και τα όνειρα. Και όλοι, άντε είναι όλοι σπουδαγμένοι. Πέστε μου εσείς. Είναι μορφωμένοι. Σπουδαγμένοι είναι. Είναι μορφωμένοι. Ανοίγουν τα στόματά τους και το μόνο που κάνουν είναι να προσβάλλουν όλους τους άλλους. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να λογοτεχνήσουν με τη σκέψη τους. Δεν μπορούν να το κάνουν. Δυστυχώς. Αυτή είναι και η παιδεία μας όμως. Έτσι δεν φταίνουν τα παιδιά. Μόνο φταίμε και εμείς. Εμείς τα ανεχόμαστε όλα αυτά εδώ. Ανοίγουν το στόμα τους και νομίζω ότι βγάζουν μαλλιά από το στόμα τους. Άκουσα μαλλιά. Πώς ήταν μεταφορικά. Άκουσα μαλλιά, άκουσα, ρε φίλε. Και προσέξτε λίγο. Μας το λέγανε παλαιότερα, δεν το δίναμε σημασία, αλλά συν το χρόνο το διαπιστώνεις. Έχουν βγάλει περισσότεροι τα νι και τα σίγμα από τις λέξεις. Προσέξτε το λίγο αυτό. Διαβάστε ένα κείμενο με νι, διαβάστε και ένα κείμενο με τα σίγμα μέσα τους. Έτσι, το σίγμα. Ξέρεις ποιο είναι το σίγμα, Δευτέρη μου? Και αυτά λείπουν πλέον. Όλα είναι γκρίκλις. Έχουμε δηλαδή νέα διάλεκτο. Έτσι. Πάντα στη γραφή είναι τα γκρίκλις. Η γλώσσα, σαν πορδί, ακούγονται. Wow! OMG! Ποιος είναι αυτός? Πού παίζει αυτός? Λέω τον OTG, λες? Όχι, μου λέει. OMG! Τι OMG? OTG, λέω. Παναχαϊκή, σεντερφόρ, μαύρος, 1,95-2 μέτρα ήτανε, είχε διασκυλισμό, 4 δικά μου πόδια, ήταν ένας διασκυλισμός αυτό. Όχι, ρε, μου λέει. OMG! Cool! Ο τύπος. Face GG. Δεν το ξέρω αυτό. Το άκουσα προχθές. Προσπάθησα να μην εκτεθώ, να αλλιεύσω, ας πούμε, το τι θέλουν να πούνε να κάνουν και μέχρι εκεί. Και να σας πω κάτι. Ξέρετε γιατί έχει αλλάξει όλη αυτή η ιστορία? Χάσαμε και τα σχολεία, χάσαμε και την παιδεία. Γιατί δείτε, αυτοί που αντικατέστησαν τους προπάτορες αυτών, τους προηγούμενους που τους βρίζανε, τους απαξιώνανε, για να έρθουν αυτά εδώ που βλέπουμε σήμερα τα σχολεία. Τα διαπολιτισμικά, τα οποία δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχουν. Θα έχουν κάτι άλλο προφανώς, ενδεχομένως κτλ. Δεν είναι παντού το ίδιο. Δεν έχεις ούτε το background να το κάνεις, να το υποστηρίξεις, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο σε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στους φίλους που επικοινωνούν. Έχουμε και τα μηνύματά σας. Θα δούμε πού θα πάει η μπουγάδα. Γιατί ένα από τα κυρίαρχα, από τις κυρίαρχες μάλλον στιγμές τις σημερινές, είναι η επίθεση 80 Ρωμά σε αστυνομικούς. Και τους δαγκάνανε κιόλας. Αυτά είναι. Αυτές είναι ωραίες ειδήσεις, φίλε. Τώρα, αλλά τα άλλα τα είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο. Παρακαλώ, πάμε στον πρώτο φίλο.
1: Πασχάλη, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Το έχω παρακάνει λίγο αυτήν την εβδομάδα, θα κόψω γενναίος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για την Μπριγιαντίνη.
0: Ναι.
1: Έβαζε ο Μπόμπι Νταρίν, ο οποίος αν σήμερα γεννήθηκε και πέθανε νεότατος. Και αν θες για τελευταίο κομμάτι, βάλει το Multiplication. Είναι της γενιάς του Πρίσλεϊ, έτσι. Αρκετά αξιόλογος. Δεύτερον, σε σχέση με τις τραγουδίστριες, ακόμα και αυτές που έχουν φωνή, και θα δώσω ένα παράδειγμα τη Ρία Ελληνίδου, η οποία όποιος ψάξει στο βίντεο παλιά της βιντεάκια, έχει πολύ καλή φωνή, έβγαινε κανονικά ντυμένη, έχει τελειώσει μουσικά σχολεία, έχει σπουδάσει, δηλαδή δεν είναι, είναι κανονική τραγουδίστρια. Και κοίτα τώρα που έχει πάει σε κέντρα το ίδιο άτομο, πώς το ανέγκασε στην ουσία το σύστημα και πήγε και αυτή. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την αστυνομία για τη σύλληψη στην Τιθωρέα και για την άμεση επιβολή δικαιοσύνης σε αυτά τα 8 άτομα που θα φάνε από 10 έως 20 χρόνια, οι οποίοι έκλεψαν 200.000 ευρώ ασφαλισμένα, τα οποία σε σχέση με το συνολικό πρόστιμο που φάγαμε από τον ΟΠΚΠ
0: 425
1: εκατομμύρια είναι 0,0048. Σε σχέση με τις παράνομες πληρωμές που έγιναν σε δεσμευμένα τμή που ήταν 63,8 εκατομμύρια είναι 0,031. Σε σχέση με τις καταγγελίες για παράνομες ενισχύσεις αφημί, τα οποία ήταν 32 εκατομμύρια, είναι 0,6.
0: Δεν είναι σημασία κανένα, γενέ.
1: Όχι, σωθήκαμε που πιάσανε αυτά τα παιδιά και ασχολιόμασταν 5 μέρες στα κανάλια. Εκεί, εγώ να πω, ναι, ρε φίλε, κάνανε τα παιδιά το λάθος και θα το πληρώσουν. Απλά να ρωτιέμαι, όταν για 200 χιλιάρικα που στους 6 δεν ξέρω πόσο βγαίνει, έχουμε άμεση επιβολή δικαιοσύνης, γιατί για ποσά τρελά που ακούμε, τα οποία έχουν προκαλέσει αυτοκτονίες σε αγρότες, έχουν διαλύσει οικογένειες, δεν έχουμε ακόμα καμία.
0: Ούτε πρόκειται. Επιβολή. Να είσαι καλά, γενναί μου.
1: Αυτό, καλά.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Τι μου θύμισες με τις διαφημίσεις. Παλιά ήταν και το, με την Μπριγιαντίνη μαζί ήταν και το Μπριλ Κρίλ.
0: Μπριλ Κρίλ, ναι, Μπριλ Κρίλ, ναι, σωστή.
2: Αυτό λοιπόν είχε μια πάρα πολύ ωραία διαφήμιση, έδειχνε ένα αεροπλάνο. Κατά την απογείωσή του έδειξε έναν, τέλος πάντων ένα τύπο μέσα στο αεροπλάνο, ο οποίος είπε μια στιγμή, αχ, ξέχασα να βάλω Μπριλ Κρίλ. Και δείχνει το αεροπλάνο, ας πούμε, με όπισθεν ότι γυρίζει πίσω για να βάλει Μπριλ Κρίλ. Λοιπόν, και ένα άλλο τώρα. Τσάι βουνού με λεμόνι, θυμάμαι κάνανε τότε οι νέες.
0: Για το τσάι δεν ξέρω, για το λεμόνι δεν ήξερα ότι το στίβανε.
2: Ναι, κάνανε μασάζ στα μαλλιά και κάνανε πολύ δυνατή τρίχα και ξανθό χρώμα.
0: Για να μην άνοιγε δηλαδή το μαλλί.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Και δυνάμωνε και η τρίχα συνάμα. Πέρασαν
0: δεκατά χρόνια. Το ξέρω αυτό. Εγώ πάντως που το έκανα είδα τα μαλλιά να παίρνουν την τη φυγή από την ατίμωση. Έτσι, φύγανε.
2: Μάλιστα. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και πλακώσαμε χημικές ουσίες, αποκρώσεις και το ένα και το άλλο. Όπως και η καλή διαφήμιση, η οποία και σήμερα ακόμα επικρατεί, αυτός ο Ακάκιος,
0: τα μακαρόνια.
2: Το μοναστήρι με τα μακαρόνια, τα μίσχο.
0: Έτσι, έτσι.
2: Δηλαδή, μιλάμε για διαφημίσεις, να το πούμε έτσι.
0: Καλά, δεν είναι το θέμα μας η διαφήμιση τώρα. Το θέμα μας είναι άλλο τώρα. Οι διαφημίσεις είναι όλες ωραίες, ανάλογα από πού προέρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά,
2: καλώς,
0: για χαρά.
2: Σημερώ, παρακαλώ. Καλό σα όλοι, κύριε.
0: Επίσης, παρακαλώ. Πέμπτη είναι σήμερα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά για αύριο γιορτάζει εδώ η Λάρισα. Αυτό που είπε ο κύριος, το θυμόμουν και εγώ. Εμείς που είμαστε εξιντάριδες, που έλεγε ξέχασα να βάλω μπριλ κρίμ.
0: Ναι.
3: Να, τώρα ήθελα να σα πω, κύριε Πασχάλη, βλέπει κάτι νεαρού, περνάνε απέναντι από τα πεζοδρόμια, ούτε κοιτάνε δεξιά-αριστερά, λες και είναι σταματημένο αυτό. Αυτό ισχύει και για τα πατίνια. Και το άλλο που ήθελα να σα πω, το τρίτο, θυμάστε παλιά που ήταν κάτι άλογα που πηγαίναμε τα κάρα και βάζανε από πίσω να πούμε ένα σαν σουβάλι για τα κόμματα.
0: Ναι, ναι, για να πει και τα κόμματα.
3: Κάτι παντελόνια τώρα που κρέμονται. Σαν τα παντελόνια που τα βλέπει κάτι μπλουζίνη και
0: αλήθεια.
3: Και έβαζε πίσω από το άλογο για να μην πέφτουν τα κόπρα να κάτσουν στου δρόμου, είτε από άμαξε είτε ή από κάρα που κουβαλούσαν, α πούμε σίδρα κτλ. Βάζανε ένα τσουβάκι άνθρωποι για να πέφτουν εκεί τα υβρομιά στο άνοιγμα και μετά του πηδούσαν. Έτσι είναι αυτά τα σημερινά παντελόνια. Τι είναι ωραίο, δηλαδή. Θα δει κάποια ομορφιά.
0: Τι να πω,
3: λοιπόν, και σα εύχομαι καλή βράδυ.
0: Να είστε καλά.
3: Έχουμε αύριο.
0: Χρόνια πολλά στη Λάρισα. Χρόνια πολλά στον Πολιούχο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κεράσματα δεν βλέπουμε όμω, αλλά τέλο πάντων. Έγινε, καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
4: Ήθελα να πω στα γρήγορα.
0: Ναι.
4: Εμείς οι αγρότες εδώ θέλουμε να μάθουμε πόσο τρώτε τα κεράσια στη Θεσσαλονίκη.
0: 2,5 ευρώ.
4: Να πάρω και τον Πρανά γιατί τον έστειλα στο καπάνι.
0: 2,5 ευρώ. Δεν με ενδιαφέρει τι έστειλες που. 2,5 ευρώ έχει σήμερα το κεράσι στη Λαϊκή.
4: Εμένα μου το παίρνουν ένα.
0: Εσένα το παίρνουν ένα. Μέσα σε μια εβδομάδα. Ξεκίνησε από τα 17 και έφτασε να έχει τώρα στην Λαϊκή 3 ευρώ. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά εκεί, έτσι, για εσάς.
4: Και κάτι άλλο, ένα θέμα στα γρήγορα για να μην τρώω το χρόνο του. Ανέβηκα σε ένα λεωφορείο, είχα δουλειά ένα σε μια τράπεζα. Ήταν σχολικό. Είχε καμιά 60 παιδιά.
0: Ναι.
4: 45 με 50 μιλούσαν αλβανικά. Όταν πήρα τον κύριο Παπαζαφυρίου, με είπε αυτοί όπου γεννιούνται εδώ γίνονται Έλληνες.
0: Εντάξει. Ωραία. Γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Είσαι εκτός θέματος. Πας εκτός θέματος. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Παρακαλώ. Άλλο είναι το θέμα μας. Ορίστε.
5: Ναι.
0: Ναι. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
5: Τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε εσείς.
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
5: Εγώ είμαι, κύριε Πασχάλη.
0: Ναι.
5: Θα έλεγα πάντα από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, αλλά ένας λόγος παραπάνω. Πολιτικά, διότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή είναι ήδη πεσμένη. Τώρα σε αυτά που είπα.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Κύριε Δημήτρη, ακούτε την εκπομπή, όχι.
5: Την ακούω, πώς.
0: Ποιος μίλησε για την κυβέρνηση.
5: Λοιπόν, σε αυτά που είπατε θέλω να συμπληρώσω.
0: Μπράβο.
5: Για τη μόρφωση κάνετε μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Άλλο το να έχω μια επιστημοσύνη ή να γνωρίζω μια τέχνη ή να είμαι γράμματος, δηλαδή διαβασμένος, και άλλο μορφωμένος, καλλιεργημένος.
0: Βέβαια, είπαμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, βέβαια.
5: Μπράβο.
0: Σήμερα δεν μπορώ να το ξεχωρίσουμε περισσότερο.
5: Μπράβο, και κάποιο θέμα με ένα καθηγητή έχει χρόνια σε συζήτηση και μας είπε αυτό το πράγμα. Μην νομίζετε ότι όσοι βγάζουν πανεπιστήμια, λέει, είναι θεωρούνται και μορφωμένοι.
0: Καλά, αυτό είναι γνωστό, φαντάζομαι.
5: Λοιπόν, και ένα επίσης να παρατηρήσω, σχέση πολιτικό αλλά και αθλητικό.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν το έχετε, αν πήγε το μυαλό σας. Πιστεύω να πήγε. Ποιο? Από αυτή την κυβέρνηση φοβάμαι, κύριε Πασχάλη, ότι μήπως, αφού τελειώσει το πρωτάθλημα, για λόγους εκλογικής σκοπιμότητας, μας κάνει τις ομάδες στην Α, στη Super League 16.
0: Μάλιστα.
5: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη μου. Σημαντικά πράγματα αυτά. Άμα γίνουν ομάδες 16 είναι πολύ σημαντικό. Ο Άρης πάλι έχασε, πάλι χάσατε, έτσι, στο μπάσκετ. 87-81. Καλά να πάθετε. Ναι, σφαγή. Σας φάξανε και. Ναι, δεν μπορούσε να κάνει. Άμα είσαι μικρό σωματείο, σε σφάζει. Άμα είσαι μεγάλο σωματείο. Η ΑΕΚ, ναι, η ΑΕΚ είναι όμως η δυνατή. Δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε η ΑΕΚ είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό το θέμα το σημαντικό για μένα. Για εσάς μπορεί να μην είναι. Έτσι, η επίθεση των Ρωμά. 80 Ρωμά, λέει, πήγανε και δαγκώνανε τους αστυνομικούς. Γιατί όλα αυτά, παιδιά, για έναν έλεγχο. Δηλαδή, σταμάτησε η αστυνομία, προσπάθησε τουλάχιστον. Έτσι, και ξέρετε πού, Ανολιώσια. Λοιπόν, καταδίωξαν έναν ο οποίος του είπε να σταματήσει και δεν σταμάτησαν. Οι δύο αστυνομικοί, λοιπόν, οι οποίοι τραυματίστηκαν από πέτρες και επιθέσεις με δαγκωματιές ομάδας ατόμων. Στα 80 άτομα. Τρεις είναι μόνο οι προσαχθέντες. Έτσι, για να τα ξέρουμε. Λοιπόν, για να το 1-2-3 τεστ, αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει πραγματικά έξω. Η αστυνομική που λέει τώρα, ποιος, γιατί να έρθει η αστυνομικό τώρα. Όταν θα πάνε να του κάνουν να του ράνε και θα του αφήσει η κυβέρνηση και που του επιδοτεί με τα επιδόματά του όλου αυτού του γύφτου. Οι οποίοι μπορεί να σε σκοτώσουν. Και δεν θα πάνε ποτέ φυλακή. Γιατί έτσι δουλεύουν αυτοί. Αυτό ο τρόπο συμπεριφορά μια κοινωνία, η οποία υιοθετεί άλλα πράγματα και όταν έρχονται τα δυσάρεστα, τίνει την κεφαλή αλλού, θα το πληρώσει. Και το πληρώνει, όπω και το πληρώνουμε. Έτσι ακριβώ. Πήγανε, βγήκανε. Οι άνθρωποι πήγαν, τον πιάσαν αυτόν, τον σταματήσαν τέλο πάντων για το να τον κάνουν, τον ράνουνε. Και βγήκαν λέει από εκεί πέρα που ήταν 80 άτομα. Μετρημένα κιόλα. Όχι ένα, δύο, τρει τέτοια. Έτσι. Ο ένα ο αστυνομικό είναι και τραυματία στο κεφάλι, σε αυτά εδώ. Η μία που το δάγκωσε είναι γυναίκα. Όχι, Λυσάρα, Λυσάρα. Γιατί δεν δαγκώνει μόρι τον άλλον, Θυμάσαι το Μόσιο. Βγες έξω, μόρι. Μπες μέσα, μόρι. Δεν το έχει αυτό, δεν το ξέρει. Δευτέρη. Δεν ξέρω, έβλεπες ελληνικές ταινίες καθόλου? Δεν έβλεπες, δεν είσαι της κουλτούρας, της ελληνικής κουλτούρας. Σωστά. Καλησπέρα στον κύριο Βασίλη. Ο οποίος λέγει, κύριε, το ερώτημα δεν είναι ποιος ασχολείται με το Eurovision, αλλά το ότι είχε 70% τηλεθέαση. Το 70% τηλεθέαση για μένα είναι πλασματικό. Είναι η εγκατάλειψη της φυσιολογικότητας μπροστά στο κουτί να δει, να περάσει ευχάριστα την μέρα του. Δεν βλέπει γιατί θα καταλάβει τι θα δει. Έτσι, γιατί παλιότερα έβλεπες την Eurovision, έβλεπες και τις συμμετοχές, έβλεπες και κάποιους σε εισαγωγικά σοβαρούς καλλιτέχνες να ρίχνουν και αυτοί τα ημάτια τους. Όχι και πηγαίνανε εκεί στην EBU γιατί γουστάρανε. Πηγαίνανε γιατί γουστάραν τα λεφτουδάκια. Σάκης Ρουβάς, Αναβίση. Έχετε μάθει τι απολαύες είχανε, δεν τα θυμάστε, Μήπως θέλετε να σας θυμίσω εγώ κάτι που τα γνωστά.
6: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
8: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
9: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Πάμε. Φέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
16: Πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
14: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiagamoropapaki.gmail.com. Για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε, το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε, αλλά πάντοτε επί του των θεμάτων. Λοιπόν, και τι θεμάτων, έτσι, όχι παίξε η έλασε. Λοιπόν, βέβαια, άκουγες, ας πούμε, πώς το είπε εύστοχα και ο κ. Βασίλης, πολλοί πηγαίνανε, έχει 70% εκείνη την ώρα, έχει απόγνωση. Βάλει ένα ποδοσφαιρικό μάτς δίπλα στην Eurovision, όλοι θα δούνε το ποδοσφαιρικό μάτς. Όχι τώρα Κηφισιά Αχαρναϊκός, έτσι, μιλάμε τώρα για να έχει κάποιο καλό μάτς, γιατί εδώ όλος ο κόσμος είναι συντονισμένος στην EBU. Η EBU είναι η εταιρεία, για εσείς που δεν γνωρίζετε, η οποία διαχειρίζεται την Eurovision, και εφόσον τα κράτη-μέλη τα οποία είναι συμβεβλημένα μαζί της έχουν δικαίωμα να παίξουν, άσχετα αν λέγεται Eurovision, γιατί ξεκίνησε από εδώ πέρα. Γι' αυτό και η Αυστραλία, βλέπουν την Αυστραλία, έτσι, είναι μέλος της EBU, είναι της εταιρείας της που λέμε. Για να μαθαίνετε και 5 πράγματα, έτσι να γίνετε πιο τέτοια. Φυσικά, μέχρι εγώ τώρα, συγχωρείτε, μέχρι το Μητσοτάκαρο, εγώ τώρα μασάω από αυτά τα πράγματα. Όταν πει γιατί αναφέρεσαι στον Πρωθυπουργό, εντάξει, έχω το λόγο. Δεν έχετε λόγο, δηλαδή. Ο Μητσοτάκαρος τώρα, ο άνθρωπος προσπαθεί να πείσει και εμένα, ας πούμε, που είμαι δικός του άνθρωπος. Τώρα κατάπια, εντάξει, δεν είναι. Με βάλει φυλακή, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, προσπαθεί να πείσει και εμένα και εσάς, ας πούμε, για αυτό το οποίο συμβαίνει στην χώρα μας, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν ήξερα. Δηλαδή, κάνει συχνώς. Συνεχώς τον ανήξερο, όπως ας πούμε οι τιμές στο ρεύμα, στα πετρέλαια, παντού σε όλα αυτά εδώ πέρα, ας πούμε, ας πάρουμε το ρεύμα που είναι εύκολο, το οποίο γύρισε και είπε ότι μειώνονται, και έτσι λέει θα συνεχίσουν να μειώνονται εφόσον, λέει, σου πετάει και την ατάκα τα ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή τι. Λοιπόν, μπας και γίνει και πιο ευκολοχώνευτος ο Σανός, ο οποίος έτσι μοιράζεται, γιατί είναι τζάμπα, όχι τίποτα άλλο. Έκανε ο άνθρωπος δήλωση και είπε: οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον ενεργειακό μείγμα. Και δεν ρωτάει ένας δημοσιογράφος, τώρα σε εισαγωγικά πλέον δεν υπάρχουν και δημοσιογράφοι, έτσι. Τι να ρωτάει, δεν τολμάει να ρωτήσει κάποιος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι να ρωτήσει ο δημοσιογράφος, αν πει. Ρε φίλε, σε κάνω μια ερώτηση. Του λιγνητέ, γιατί του κλείνει, τα εργοστάσια, γιατί τα κλείνει. Ποιο ο λόγο που κλείνει τα λιγνητορχεία. Ενώ οι Γερμανοί φτιάχνουν λιγνητορχεία. Για να κάνει δουλειά σε business ο Μυτιλινέος. Εθνικός εργολάβος. Flyover, τα πάντα όλα έχει πάρει. Φλόρινα, πώς μας το είπανε από τα προχτές, παίρνουν από εκεί το λιγνίτι, το πηγαίνουν στα Σκόπια, φτιάχνουν ρεύμα, το φέρνουν μέσα πανάκριβο. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του λιγνίτη. Έτσι δεν είναι, Κυριακό. Βέβαια. Αλλά εδώ, σε αυτή τη χώρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα μειωθούν όλα, έτσι. Όπως έγινε και η τηλεδιοίκηση, δεν έγινε στα τέμπη τηλεδιοίκηση. Το ντρόουν έξω από τα χωρικά ύδατα στη Λευκάδα, δηλαδή. Έτσι είναι έξω από τα χωρικά. Δηλαδή η Λευκάδα είναι άλλο νησί. Δεν είναι το δικό μας νησί. Δεν είναι η Λευκάδα που γνωρίζουμε εμείς. Είναι η άλλη Λευκάδα που βρέθηκε το ντρόουν που λένε ότι είναι ουκρανικό, αλλά οι Ουκρανοί λένε ότι εμείς δεν κατασκευάζουμε τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, ρε. Είναι αυτό. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγαίνουν όλοι αυτοί εδώ. Και καλά κάνουν και βγαίνουν με εμάς που έχουν αντίπαλους, τι θα κάνουν, τι θέλουν να κάνουν. Λοιπόν, και να σου λέω ότι οι μεγαλύτερες τιμές που έχουν μειωθεί σε όλη τη μεταπολίτευση είναι τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Εμβολιαστείτε για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Ασφαλές και αποτελεσματικό. Εμβόλιο. Παιδιά, μόνο ψέμα. Ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η αλήθεια. Η μείωση του χρέους. Αλλά εμείς είμαστε με το εμβόλιο. Θέλω να ακούσουμε λίγο την κυρία Παγώνη, που τώρα κάνει το Παγώνη. Άλλο το Παγώνη με ήττα, η κυρία Παγώνη, και άλλο το Παγώνη με γιώτα, γιατί πρέπει να το μάθετε και αυτό. Σιγά σιγά θα τα μάθετε όλα. Λοιπόν, η οποία κυρία Παγώνη, θυμάστε τον τρόπο συμπεριφοράς, όχι μόνο της Παγώνη, έτσι και όλων αυτών των το συρφετό των δικών τους ανθρώπων, οι οποίοι προβάλλανε αυτή την επιτακτικότητα και την υποχρεωτικότητα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά στο τέλος λέγανε, εμείς δεν υποχρεώναμε κανέναν, εσείς. Η κυβέρνησή σας όμως, αυτοί που σας στηρίζουν, αυτοί που φέρανε έναν νόμο, όπως ο φίλος μου ο Σπυράντονης, έφερε ένα νόμο για να μπορεί η Παγώνη στα 70 της να είναι πρόεδρος στο νοσοκομείο με ρύθμιση λόγω της συνδικαλιστικής της ιδιότητας. Αυτά μόνο εδώ σε αυτή την Πανανία. Μας βλέπουν οι Κολομβιανοί με μισό μάτι. Να το ξέρετε. Έχουμε ξεφύγει. Δεν το βάζετε στη στο τέτοιο έτσι. Δεν το βάζετε μπροστά σε αυτό στο τραπέζι. Βέβαια, λοιπόν, ας ακούσουμε όμως λίγο την κυρία Παγώνη. Χιουμοριστικό βέβαια. Έτσι πάντοτε εμείς έχουμε καλή καρδιά.
1: Είναι συνεργεία έξω από κάθε σχολείο, εγώ το είπα και στον Υπουργό, έξω από κάθε σχολείο για να εμβολιαστούν παιδιά. Θα πάνε να εμβολιαστούν και μεταξύ τους, σαν παρέες, όταν είναι στο σχολείο.
2: Την ώρα του μαθήματος λέτε να έχει συνεργεία.
1: Και όλη την ημέρα που θα είναι τα παιδιά εκεί μέχρι το μεσημέρι, να υπάρχει συνεργείο και να εμβολιαστούν τα παιδιά. Ειδικά τα μεγάλα παιδιά. Δεν χρειάζονται τους γονείς για να είναι δίπλα.
3: Γυμνασιολικίου λέτε.
1: Έτσι, γυμνασιολικίου για να πάνε να εμβολιαστούν. Μόνο τους θα πάνε να εμβολιαστούν. Δίπλα με τους φίλους που κόλληση, να μην τρέχουν σε εμβολιαστικά κέντρα, μην τρέχουν πουθενά. Θα είναι εκεί μια χαρά.
2: Μα μπορεί να πάνε και κάποια παιδιά να πούνε κρυφά να εμβολιαστούν και να μην το πούν στους γονείς.
1: Τώρα, κύριε Χρυσοπόπουλε, αυτό είναι μεγάλο να πάνε να εμβολιαστούν. Και τι έγινε, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ θέλω να πω το εξής.
4: Παγκόσμια Μέρα Υγείας, ότι έπρεπε να κάνουμε τα εμβόλια, γι' αυτό και για αυτό το λόγο. Ποτέ δεν είπαμε τουλάχιστον ορισμένοι συνάδελφοι όπως εγώ, ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες. Φυσικά υπάρχουν. Και μας λέγανε, βάλτε τα στη ζυγαριά. Θα υπέρνα αυτά τα κατά εκείνα και μάλιστα εγώ ήμουν και που είχα πει να πει με την υπογραφή το ερωτικό και μάλιστα είχα πει ότι σαν πρόεδρος σε ΕΙΝΑΠ είχαμε πει τότε και είναι υπογεγραμμένο ακόμα το χαρτί ότι προαιρετικά βάσει αυτών που σας λέμε των στοιχείων που έχουμε στις μελέτες αποφασίστε τι θα κάνετε.
5: Μετά όμως έφυγε το προαιρετικά και έγινε υποχρεωτικά.
1: Εμείς συνεχίσαμε το προαιρετικά. Το Υπουργείο ήταν το.
5: Είναι σωστό να μην δίνετε επιλογή στο τι θα
1: για μένα πάντα και γι' αυτό το είχα πει τότε. Είχαμε βγάλει και την ανακοίνωση σαν ΕΙΝΑΠ ότι ο καθένας επιλέγει τι θέλει να κάνει για τον εαυτό του. Θέλει να κάνει, δεν θέλει να κάνει. Αλλά τα εμβόλια γενικά. Θέλω να μιλήσω γενικά για το θέμα των εμβολίων.
0: Γενικά μίλωσε η γυναίκα. Δεν μίλωσε, επεξεγέλασε. Έτσι. Γενικά μίλωσε. Τι δεν μίλωσε γενικά. Γενικά μίλωσε. Γενικότατα. Μπορεί να το αφισβητήσει κανένας αυτό το πράγμα. Φυσικά και όχι. Απλά είδατε δηλαδή το πόσο ξετσίποτε στα σχολεία μέσα τα παιδιά να πηγαίνουν κρυφά από τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους δηλαδή, να κάνουν αυτά εδώ. Απλά έτσι για την ιστορία, όχι τίποτα. Να μπεις τώρα μπροστά σε αυτό που γίνεται στον κόσμο, τι είναι αυτά που κάνουν οι δικοί μας εδώ έτσι. Που εμείς ήμασταν ανέκαθεν ελεύθεροι, ήμασταν επαναστάτες, είχαμε το μπρίο αυτό, είχαμε το τι να πρωτοθυμηθώ, δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ. Έβλεπα προηγουμένως την Κούβα, έβλεπα το τρίγωνο των Βερμούδων, κάπου εκεί, paranormal activity, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε πει. Όπου έβλεπες αυτό τον κλόουν που τον ψηφίσε ο κόσμος, ο οποίος κλόουν είναι ο ψηφοφόρος του κλόουν, είναι ο δεξιός, παύλα ακροδεξιός, ο οποίος είναι με τους Ρώσους, αν δεν σας προβληματίζει. Ο Βλαδιμίρος σήμερα είναι από τους πιο αρεστούς, και σε μένα είναι αρεστός, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ένας πατριώτης κατά κάποιο το κτλ. Να σας πω από τώρα ότι ο επόμενος πρόεδρος ή η επόμενη πρόεδρος στη Ρωσία θα είναι μουσουλμάνοι. Αυτά να τα περιμένετε. Έτσι αλλάζουν οι κοινωνίες για τα status quo. Λοιπόν, ο Πούτιν, ο οποίος θα θέλαμε όλοι μας να έχουμε έναν Πούτιν, προσέξτε λίγο, αλλά όχι τη ζωή που κάνουμε στη Ρωσία με τον Πούτιν. Ο απλός λαός, όχι οι βολεμένοι, ο απλός λαός. Δηλαδή και εδώ το ίδιο πράγμα έχεις. Εδώ περνάνε καλά οι βολεμένοι, δεν μιλάνε ο απλός λαός, έτσι βλέπετε, διαμαρτύρεται, κάνετε ράντε κτλ. Βλέπεις τώρα όμως ξαφνικά τον Τραμπ, ο οποίος το παίζει φιλιρινιστής και ξέρω εγώ και αυτά εδώ, από τους πλέον επικίνδυνους. Δεν είναι τυχαία που τον έχουν μπροστάρει. Και όταν ιδίως να είναι συνενετικός στην εξαφάνιση της Γάζας, την γενοκτονία εκεί, γιατί είναι Εβραίοι από πίσω, και βλέπεις να προσπαθεί τώρα θα πιάσει την Κούβα. Ο οποίος, αν βλέπετε τι γίνεται στην Κούβα, η οποία είναι μια φτωχή αλλά περήφανη χώρα, κακά τα ψέματα, θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε το Ισραήλ με τη Γάζα. Η Κούβα, παρεμπιπτόντως, πιο χαμηλά. Κόψω αυτή τη δηλώση, θα το κόψω. Μένει χωρίς καύσιμα. Και φανταστείτε τώρα να είσαι σε νοσοκομείο στην Κούβα, είσαι καλά με ευτήριο λευτέρι και να θες να γεννήσεις ή να κάνεις καμία εγχείρηση κτλ. Και να μην υπάρχει ενέργεια. δεν θα έχουν σε λίγο ενέργεια με τον αποκλεισμό με αυτά εδώ πέρα, γιατί πρέπει να υποκύψεις, Λευτέρη. Γιατί είμαι εγώ δυνατός. Τώρα η λιθιότητα των υποστηρικτών, εντάξει, εύχομαι πραγματικά να έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αλλά όταν είσαι ηλίθιος, παραμένεις ηλίθιος. Δηλαδή δεν θα το καταλάβεις. Δεν είναι κακό πράγμα. Έτσι, φυσικά η δημοσιογραφία κάνει το ρόλο της εκεί. Μας το παρουσιάζουν διαφορετικά, σαν μια κατήχηση, ας το πούμε, για την νομιμότητα και τη δημοκρατία, την οποία δεν την έχουμε αντιληφθεί κανένας μας. Νομίζω, εσύ έχεις αντιληφθεί καμία δημοκρατία σε αυτά τα. Σε αυτές τις χώρες μάλλον που πηγαίνουν για να τους εκπολιτήσουν. Δηλαδή και στο Ιράν, δεν πήγαν καλά το έργο, δεν πάει καλά εκεί. Γιατί πήγαν εκεί πέρα, για να τους εκπολιτήσουν, για να μην τους. Για τη διεθνή κοινότητα και ξέρω εγώ κτλ. Φάτο Σάνο. Για το φίλο το Θεόδωρο, φίλε Θεόδωρε, το εμβόλιο κατά της γρήπης, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι πριν από 80-90 χρόνια. Που εφευρέθηκε το εμβόλιο κατά της γρίπης. Αν ξέρει κάποιος και μπορεί να μας πει, θα μας πει. Και προσέξτε λίγο, Λευτέρη, βρέθηκε, ας πούμε, 80 χρόνια στρόγγυλα, έτσι, 100 ρε παιδί μου. Σήμερα γιατί έχουμε ακόμα γρίπη? Αφού εφευρέθηκε το εμβόλιο, δεν είναι, εφευρέθηκε το εμβόλιο. Άρα βρήκες κάτι το οποίο το σκοτώνει. Εμείς όχι, έχουμε τώρα παραλλαγή. Έχουμε upgrade 1, upgrade 2. Και μετά πάμε στις ονομασίες, γιατί έχουν τελειώσει οι αριθμοί, είναι στο άπειρο. Και πάμε μετά στις μορφές των γρήπων. Λοιπόν, τι σημαίνει γρήπη αναφυλαξίας, γρήπη α, β, πάμε στην αλφάβητο. Γ, α, συν, β στο τετράγωνο, στα ν, ένα, βέβαια. Είναι ο SARS-1, το 2000, αρχές του 2001. Είναι η γρήπη των χείρων. Με τον Καραμαλή είναι συνδεδεμένο και με τον Γρηγορόπουλο, άρα 2008. Έχουμε τον Έμπολα, έτσι, με Σαμαρά, κυβέρνηση Σαμαρά είναι Έμπολας. Ο Έμπολας είναι Σαμαρά. Έχουμε COVID με Τσοτάκαρο και τώρα τι ετοιμάζουμε, αντιβάριος. Τι λέει ρε χανταβάριος. Έτσι, και τα, ναι, και τα πουλιά, τα πουλιά, τα πουλερικά, ναι, γρήπη των πουλιών. Έτσι, και οι γελάδες, οι τρελές αγελάδες, και τώρα το χανταβάριος. Καλά, και αυτοί που το ξέρουν και το χανταβάριος, ρε. Εσύ, πώς θα ξέρατε ότι υπάρχει χανταβάριος? Ξέρεις ότι υπάρχει μια εταιρεία, δεν θα πω το όνομα της εταιρείας, έχει έτοιμο το εμβόλιο. Αλλά από πού το έχεις έτοιμο, αφού ακόμα δεν βγήκε ο τέλειος. Υπήρχε, λέει, και παλιότερα και έχουν πει και πώς μεταδίδεται. Καιρός να τα μαθαίνετε και σε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι τόσο, τόσο μεγάλο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και θα συνεχίσω εγώ μετά. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Σ' ακούω πάρα πολύ. Τζίμι από Φλόρινα.
0: Γεια σου, Τζίμι από τη Φλόρινα. Έλα ρε Τζίμι.
3: Έχω τρακ που μιλάω πρώτη φορά.
0: Ελεύθερα, ελεύθερα.
3: Σε ακούω ανελαίος.
0: Ναι, ανελαίος.
3: Δηλαδή έχει πολλά χρόνια που σ' ακούω.
0: Ναι, ανελαίητα, μ' αρέσει.
3: Ανελαίητα, εντάξει. Έχω μπερδευτεί, είναι πολύ. Μένω στο σπίτι μόνο σχεδόν.
0: Ναι.
3: Είχα ένα ατύχημα με την υγεία μου και σε
0: είσαι καλά.
3: Ακολουθώ όπου πας. Ένα εγκεφαλικό ελαφρύ, αλλά δυσκολεύτηκα από μένα. Τέλος πάντων, μη ζαλίζω. Μ' άρεσε σήμερα που μίλησε λίγο για τη Ρωσία. Με όλο το συμπάθειο.
0: Εντάξει, σιγά τώρα. Αυτά είναι γούστα, είναι αυτά.
3: Και θα σε πάρω κάποια στιγμή να σου στείλω κάτι. Θέλω να σου στείλω κάτι.
0: Εντάξει, ωραία. Να είσαι καλά, Τζίμι, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Έγινε, γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, υπάρχουν και καλές στιγμές, θα έλεγα, Λευτέρη μου. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι, όπως είπαμε. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία δεν απαντώνται, δεν θα απαντηθούν ποτέ. Αλλά τώρα και το θέμα της αστυνομίας, τι να πω ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Από πού να το πιάσεις και πού να σταματήσεις. Έτσι, δηλαδή, όπου, από πού... Ο αστυνομικός εφαρμόζει απλά τον νόμο. Έτσι. Η πιο επικίνδυνη δικαιολογία λέγεται όταν δεν είμαστε ευσυνείδητοι. Έτσι. Και συγκεκριμένα έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή να πας εσύ των 800, των 1000, των 1200 ευρώ, πόσο παίρνουν οι αστυνομικοί, ανάλογα ξέρω εγώ τα λοιπά. Αυτοί οι μάχημοι. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που κάθονται, για αυτούς που είναι μαχόμενοι. Και θεωρώ ότι αξίζει καλύτερη συμπεριφορά και φυσικά καλύτερο αποδοχών των άνθρωποι, αφού ρισκάρουν τη ζωή τους ιδίως το κράτος, το οποίο δεν προστατεύει. Το κράτος προστατεύει αυτούς που διαχειρίζονται το κράτος. Έτσι δεν είναι? Και φυσικά πάντοτε υπάρχει κριτική στην αστυνομία. Και η αστυνομία, ξέρετε γιατί την κατακρίνουμε ή την κρίνουμε? Γιατί έχουμε την αδυναμία να κρίνουμε αυτούς που πραγματικά ορίζουν τις τύχες μας. Είναι η θρασιτηλία την οποία κουβαλάμε. Μας έχουν κάνει να την κουβαλάμε, γιατί είμαστε εξαρτώμενοι από αυτούς. Και φοβόμαστε να μην μείνουμε μόνοι, να μην μείνουμε στο ράφι. Να μην μείνουμε μπακούρια, που λέει και ο φίλος μου, κύριος Χρήστος, ο εκπαιδευτικός μας, που γελάει με τις ατάκες. Πυροβολεμένα μυαλά. Δεν είναι πυροβολεμένα μυαλά. Κλειδωμένα τιμόνια. Σηκωμένα χειρόφρανα. Ξέρεις πόσα τέτοια έχει μυαλά. Ο αστυνομικός δεν κρίνει τον νόμο, Λευτέρη μου. Έτσι, και τώρα δράτουμε της ευκαιρίας που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσα σε όλο αυτό το συρφετό των αποτυχιών, βρήκε μέρα να βραβεύσει τους αστυνομικούς, λέει, και ξέρω εγώ κτλ. Κάποτε, όπως σας είπα, πάω το κεφάλι μου, αλλά κάποτε η ιδέα και μόνο μέσα στον ΠΑΟΚ να υπάρχει αστυνομικός, βγάζαν όλοι αναφυλαξία. Ξέρετε την αναφυλαξία, έτσι? Αλλεργία. Σπυριάκινος. Σήμερα το θεωρούμε θέσφατο. Ο κάθε γενικός διευθυντής, ο οποίος αποφυτά από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, πιάνει δουλειά στην ΠΑΕ. Πώς τα βλέπετε αυτά τα πράγματα τώρα εσείς? Φυσιολογικά, νορμάλ, θα πεις, η εταιρεία προσπαθεί να φυλαχθεί, να προστατευθεί, να προστατεύει και τον κόσμο της. Εντάξει, να μην πηγαίνουμε στα τμήματα, πηγαίνουμε στις ομάδες μας. Δηλαδή, αν έχουμε κάτι τίποτα, κυρίες και κύριοι, αντί να πάω στο τέτοιο, πώς το λένε, αντί να πάω στο αστυνομικό τμήμα που δεν θα βρω και κανέναν, να πάω που, Λευτέρη μου, να πάω στην ΠΑΕ, στην ΠΑΕ Άρη, στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και ούτω καθεξής. Έτσι δεν γίνεται? Ή δεν σας αρέσει αυτό το πράγμα? Άμα δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Ξύδι. Αλλά αυτή δεν είναι η εικόνα. Νομίζω, αν κάνω λάθος, να με βοηθήσετε. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί θα μου πεις τώρα, γιατί δεν σας αρέσουν αυτά τα πράγματα? Εντάξει. Άλλοι λόγοι είναι αυτοί. Αλλά φτάνει σε αυτό το πράγμα. Ο αστυνομικός λοιπόν, έτσι, τώρα το είπα γιατί μιλάμε για τους αστυνομικούς, γιατί θα το ξεχνούσα μετά. Τον εφαρμόζει τον νόμο. Όταν υπάρχει κάποιος νόμος, τον εφαρμόζει. Έτσι. Τους νόμους ποιος τους ψηφίζει, Λευτεράκη μου? Η Βουλή. Μπράβο. Τη Βουλή ποιος την ψηφίζει, Λευτεράκη μου? Ο Λαοτζίκος. Την ψηφίζει ο απλός πολίτης. Άρα, αν δεν αρέσουν οι νόμοι, τότε τι κάνουμε? Μαθαίνουμε να ψηφίζουμε σωστά. Πετε μου, αν υπάρχει μια πιθανότητα να ψηφίσουμε σωστά, θα δικαιωθούμε? Πιστεύετε ότι θα τη δικαιωθούμε? Αν πιστεύετε, ρε, αν δεν πιστεύετε, πάω πάσο. Εντάξει, οκ. Ακούγεται λογικό. Μόνο στην επιφάνεια όμως. Επιφανειακά δηλαδή. Γιατί αν το σκεφτείτε λίγο πιο βαθιά, αυτή η απάντηση βέβαια δεν είναι και σοβαρή. Είναι μία μεταφορά ευθύνης. Εμείς τι έχουμε κάνει, επειδή είμαστε κοκοκό, κοτούλες. Ποιος φταίει? Ο Λευτέρης φταίει. Εγώ φταίω. Ο Λευτέρης. Εγώ σκεφτόταν ο Λευτέρης. Τι? Ο αστυνομικός τι σου λέει? Όταν του κάνεις μια τέτοια συζήτηση, θα σου πει μάλλον αυτός: εγώ δεν έχω την ευθύνη, εγώ εντολές εκτελώ. Έτσι, εγώ. Ο εντολοδόχος μου πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά την οποία με έχουν βάλει και πληρώνουμε για αυτό το πράγμα. Και εδώ νομίζω ότι αρχίζει και το πραγματικό πρόβλημα. Το απλώς εφαρμόζω τον νόμο, φίλοι αστυνομικοί που με ακούτε, δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη. Ο νόμος δεν είναι πάντα δίκαιος. Αυτό φαντάζομαι το ξέρουμε όλοι μας και θα το καταλάβουμε όλοι μας από την αρχή. Στην ιστορία έχουν υπάρξει νόμοι οι οποίοι είτε και άδικοι και απάνθρωποι και αυταρχικοί, καταπιεστικοί, φτιαγμένοι για να προστατεύουν την εξουσία και όχι τον άνθρωπο, όπως είναι σήμερα, όπως κάνουν και σήμερα, να το πούμε έτσι. Άρα το να λες εγώ εφαρμόζω τον νόμο ό,τι και αν λέει, δεν είναι ουδετερότητα. Είναι μια παραίτηση από την προσωπική σου κρίση. Δεν είπαμε σε μια ανθρωποκτονία να πάρεις. Υπάρχει το γράμμα του νόμου, υπάρχει, είπαμε, και το πνεύμα του νόμου. Όταν θα δεις μια Mercedes Luxus και δεις μέσα τον παραβάτη, θα στρίψεις την κεφαλή δεξιά στον αξιωματικό υπηρεσίας που θα είναι μαζί σου και θα σου κάνει το νόημα. Άμα βρεις εμένα με το Λάντα το 205 του 1978, το τετράθυρο που είναι σαν τάγκς, και δεις ότι λείπει το ένα, λείπει το άλλο και τέτοιο, θα με ξεπατώσεις. Δεν είναι εφαρμογή νόμου, ούτε ιδιαιτερότητα είναι. Και να έχω και κταίω. Αυτό που το βάζεις. Λάτς 1-0. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με την κρίση είπαμε με το πνεύμα. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος παρετείται από την κρίση του με βάση την εξουσία γίνεται επικίνδυνος. Γιατί τότε δεν λειτουργεί σαν άνθρωπος, λειτουργεί σαν προέκταση και μηχανισμό της εξουσίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο αστυνομικός είναι έτσι, γιατί όλοι μας πίνουμε καφέδες, έχουμε σχέσεις, κάνουμε, ράνουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλιώς. Η δικαιοσύνη, για μια και στη χώρα μας έχουμε άπλετη, σταμάτα Λευτέρη, πνίξεις, η δικαιοσύνη δεν πιστεύω, μπορώ να κάνω λάθος εκτίμηση, να μου επιτρέψετε, δεν ταυτίζεται πάντα με τον νόμο. Το έχετε παρατηρήσει? Και αυτό είναι βασικό. Άλλο νόμος, άλλο το δίκαιο. Εμείς το έχουμε λίγο μπερδέψει αυτό το πράγμα. Εμείς λίγο, τέλος πάντων. Ο νόμος είναι αυτός ο οποίος γράφεται στη Βουλή, ψηφίζεται κτλ. Κτλ. Το δίκαιο είναι αυτό που είναι σωστό. Να τα πάρουμε έτσι απλά. Ιδανικά, αυτά τα δύο θα έπρεπε να συμπίπτουν. Συμπίπτουν? Μεγάλη ερώτηση, μάλλον μεγάλο το ερώτημα, δεν υπάρχει απάντηση. Στην πραγματικότητα όμως πολλές φορές δεν συμπίπτουν, για να τα λέμε όλα. Υπάρχουν νόμοι που εξυπηρετούν συμφέροντα. Όχι τα δικά μας, τα κοινά, κάποιον ιδιαίτερα. Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τους ισχυρούς. Και υπάρχουν νόμοι, εδώ είναι το αντιστάθμισμα, που πιέζουν τον αδύναμο. Υπάρχουν νόμοι που νομιμοποιούν την αδικία. Την νομιμοποιούν, παιδιά, την αδικία. Ο ΠΚΕΠΕ 425, μας το θύμισε μάλλον ο γενναίος. Λοιπόν, τι είπαμε, 425.

0: Είδατε που σας φέρνουν τώρα μπροστά στο πρόβλημα. Να τον πληρώσετε τον λογαριασμό. Εμείς δεν τον πληρώσουμε τον λογαριασμό. Γιατί δεν πληρώσω εγώ τον λογαριασμό. Να ο νόμος τι λέει. Έρχεται το πρόστιμο. Ποιος είναι υπεύθυνος για το πρόστιμο? Η κυβέρνηση. Ποιος νομιμοποίησε όλη αυτή την ιστορία? Η κυβέρνηση. Να τον πληρώσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ποιο είναι.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον

0: Εκεί που δεν σπουδάζουν οι Αμερικάνοι, έτσι. Δεν σπουδάζουν, καταλαβαίνετε τι εννοώ σπουδή. Όπως είναι εδώ. Γιατί είπαμε, δεν μπορείς και δεν πρέπει να είσαι τυφλός μπροστά στο δίκαιο. Αύριο ο νόμος, αν αύριο ο νόμος, ρε παιδί μου, γίνει απάνθρωπος, τι θα κάνεις, Λευτέρη, θα τον εφαρμόσεις? Γιατί εδώ θα χάσεις και το επιχείρημα. Αν αύριο υπάρξει ένα καθεστώς πιο σκληρό, πιο αυταρχικό, πιο καταπιεστικό και σου πει, κτύπα αθώος, φήμωνε πολίτες που δεν θέλουν να εμβολιαστούν ή που δεν θέλουν να κάνουν αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουν, καταδίωξέ τους αυτούς που διαφωνούν, αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη με εμάς και εφάρμοσε αυτόν τον άδικο νόμο. Τι θα κάνεις, Λευτέρη? Θα πεις πάλι, εγώ απλά εφαρμόζω τον νόμο? Α, μπράβο. Αν η απάντηση είναι ναι, όπως λες και εσύ τώρα, τότε το πρόβλημα είναι τεράστιο, φίλε, γιατί σημαίνει ότι δεν έχεις ηθικό φρένο. Σημαίνει ότι υπηρετείς το δίκαιο, υπηρετείς την εντολή. Δεν την υπηρετείς, ναι. Και η ιστορία έχει δείξει πολλές φορές το πόσο επικίνδυνος γίνεται ο άνθρωπος σαν και εσένα που λες ναι, που εκτελεί εντολές χωρίς συνείδηση. Σαν και εσένα, φίλε ακροατή. Γιατί και υπάρχουν ακροατές που θέλουν να γίνουν αστυνομικοί, δεν κατάλαβα. Θα τους στερήσεις εσύ το τέτοιο. Κομψότατο, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Γεια σας, παρακαλώ, είναι σοβαρά τα θέματα.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
8: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεν φύγαμε. Ούτε εσείς βέβαια έχετε φύγει. Γιατί τώρα αρχίζουν τα ωραία. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, Λευτέρη μου, να τους υπενθυμίσουμε. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Αν θέλετε κάτι να πάρετε τηλέφωνο, εδώ είμαστε. Το συζητάμε το θέμα, να ξέρετε. Λοιπόν, τώρα, Δευτέρη. Επειδή αυτή η ιστορία δεν σταματάει. Εδώ έχουμε με κάποιους φίλους ακροατές έχουμε μια διαφορετική γνώμη όσον αφορά το θέμα της ψήφου. Έτσι, το λέμε και εμείς, ότι δεν λέμε τους ψηφίσατε εσείς. Δεν λέμε σε κάποιους, εσείς τους ψηφίσατε, εσείς δεν τους ψηφίσατε, είστε την πληρώσει κιόλας. Μοιάζει σαν υπεκφυγή. Ας πούμε, ένα ακόμα επιχείρημα θα μπορούσε να ήταν επειδή εσύ ψηφίζεις αυτούς τους πολιτικούς, που είναι και λίγο αλήθεια αυτό, άρα εσύ φταίς και για τους νόμους. Έτσι, εγώ σας είπα και άλλη φορά. Γιατί δεν δημοσιοποιούν, ποιος φτιάχνει αυτούς τους νόμους? Ονόματα, ρε φίλε. Δηλαδή, το κάνει ο Καμόραξο. Να βγαίνουν, ας πούμε, οι φυλακόβοι, ο νόμος Παρασκευόπουλου. Δηλαδή, παιδιά, ο Παρασκευόπουλος. Ερώτηση τώρα, έτσι. Ενός ηλιθίου. Δηλαδή, Παρασκευόπουλος δηλαδή, είχε μια διατριβή, ας πούμε, 20 ετών και έφτιαξε ένα νόμο για να αποσυμφορήσει τις φυλακές. Το σκέφτηκε δηλαδή αυτό εδώ και 20 χρόνια και το δούλευε και δεν το μαθαίναμε εμείς. Το είχαν επτασφράγιστο το μυστικό και ξαφνικά φανερώθηκε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν κατακριτέο και δεκτών μπορεί να ήταν κατακριτέο, αλλά γιατί είναι εφαρμοστέο ακόμα και μέχρι σήμερα? Δεν σας ενοχλεί αυτό? Πώς θα σας ενοχλήσει όμως ότι γιατί όλοι σας, στο μεγαλύτερο σας ποσοστό, είσαστε ένοχοι? Αυτό δεν είναι επεκφυγή. Γιατί μια χρεοκοπημένη χώρα έχει υπογραφεί. Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, φίλε μου Λευτέρη και αγαπητοί ακροατές? Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Σωστά τα λέω, Λευτέρακη μου? Τα λέω καλά, αγόρι μου? Μπράβο. Ποιοι πετσόκοψαν τους μισθούς και τις συντάξεις, εν Χριστώ αδελφέ μου? Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Μην απαντάτε εσείς. Δεν θέλω να κουράζεστε. Δεν θέλω να σκέφτεστε. Θέλω μασημένη τροφή να εισπράτετε τώρα, γιατί αυτή είναι η ενοχή σας. Ακούτε στο πού είσαστε ένοχοι.

Ποιοι κατήργησαν τον 13ο και 14ο μισθό? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ποιοι έριξαν στα τάρταρα τον 14ο μισθό που σήμερα έρχονται και σου λένε και σε κουνάνε το δάχτυλο? Έτσι, για τα 650 ευρώ που εγώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά την άποψή μου για τον Τσίπρα, λοιπόν, γιατί αυτόν κατηγορήσανε. Αλλά τον έριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα, ποιοι λένε ότι θα σας σώσουν ενώ μας έχουν καταστρέψει? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε εσάς, γιατί σας πιστεύω. Ξέρω ότι θα κάνετε το σωστό. Θα κάνετε χειρότερα. Θα τα κάνετε, να ξέρετε. Ναι, ο πολίτης, εγώ, εσείς, όλοι μας έχουμε ευθύνη για τις επιλογές μας. Αυτό είναι de facto. Ναι, αλλά όταν αντιμετωπίζουμε ένα πολιτικό σύστημα κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν είναι ένα απλό κουτάκι όπου ο λαός ψηφίζει καθαρά και μετά όλα λειτουργούν δίκαια. Έτσι, υπάρχουν μηχανισμοί προπαγάνδας, οικονομικά συμφέροντα, ΜΜΕ, κομματικά δίκτυα, εξαρτήσεις, χειραγώγηση, φόβος, ο φόβος τονικά, όλα τα ξέρετε, αποχή, 50% αποχή έχουν παιδιά, ένα στους δύο ψηφίζει, απογοήτευση, έχουμε αυτοκτονίες, δεν παίζει τίποτα, τώρα αρχίζουν και τις παίζουν τις αυτοκτονίες, πας και αρχίσει και ο κόσμος να το σκέφτεται λίγο περισσότερο για να μπορεί να αυτοκτονεί κιόλας. Και αν έχετε παρατηρήσει, από τα μνημόνια και μετά υπάρχει έλλειψη πραγματικών επιλογών. Μαλώνει ο Γεωργιάδης με τον Ανδρουλάκη για ένα κτίριο, δεν ξέρω, το διαβάσατε, που πήρε λέει δάνειο ο Ανδρουλάκης κτλ. Εάν, επειδή εγώ το θέμα, ξέρετε, δεν μπορώ να φτάσω μέχρι βάθος, πήρα έναν πολύ σεβάσμιο άνθρωπο στην Αθήνα και του ζήτησα κάποια πράγματα. Ο άνθρωπος με πήρε σε μισή ώρα τηλέφωνο και μου λέει: Πασχάλη, δεν ισχύει αυτό που είπε ο Γεωργιάδης, στο βαθμό που ισχύει. Ισχύει το ότι ο πατέρας του Ανδρουλάκη το πήρε, τα έκανε κτλ. Τα οποία ο Ανδρουλάκης τα έχει αποποιηθεί αυτά. Μετά από 4-5 χρόνια που ήρθαν στην κυριότητά του κτλ. Ξέρετε, όταν έχει τις πάρα πολύ μεγάλες περιουσίες, αυτά τα προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Και μίλησε ο Γεωργιάδης, ο φίλος μου Σπυράντονης, το σκυλί του Μητσοτάκη. Είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, παιδιά, ο Γεωργιάδης. Να ξέρετε, δεν είναι διαφορετικός. Απλά δεν μπορεί να τον υποδηθεί το ρόλο και βάζει αυτόν που είναι αυτούσιος. Είναι original. Αναγκάζει να τον πιστέψεις και έχει και φανατικούς υποστηρικτές. Γιατί τους πετάνε το παραμύθι και την καραμέλα της αριστερίλας, του κομμουνισμού. Οποιοδήποτε βουλευτή δείτε στην τηλεόραση, γιατί εγώ σας βάζω κομματάκια τώρα από τα ΜΜΕ, έτσι. Πασάρουν αυτό που θέλουν. Πάντοτε μιλάνε για τους αριστερούς. Παιδιά, το πρόβλημά μας δεν είναι οι αριστεροί. Εσείς είστε το πρόβλημα. Δεν κυβερνάνε οι αριστεροί. Ό,τι κυβερνήσει μια φορά, την πληρώσουν τώρα για τα 50 χρόνια. Σωστό. Να την πληρώσουν, αφού είναι τόσο βλάκες κι αυτοί. Ήταν έξυπνοι, νομίζετε. Τι πήγαν να κάνουν τα κομμάτια τους. Δεν τα κάνεις. Τα κάνεις με τρόπο. Δεν μάθατε όμως. Τώρα που μάθατε, φαντάζομαι να μπορείτε όταν θα επανέλθετε να τα λειτουργήσετε. ΜΜΕ. Όπως είναι και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τρίτο κατά σειρά παιχνίδι, τα είπαμε και χθες, Λευτέρη. Τρίτο κατά σειρά παιχνίδι, κορυφαίος ο Παυλέγκα. Άλλον βάζουν κορυφαίο. Έχεις την ευφυΐα και την ευλογία να έχεις τον Ζίφκοβιτς, ο μοναδικός παίκτης που κάνει τη διαφορά στον ΠΑΟΚ. Άλλους βάζουν στις φωτογραφίες. Έτσι, υπάρχει ο προπαγανδισμός. Είναι αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει, γιατί πρέπει να πουλήσω. Τι να πουλήσω, φίλε? Το περίπου. Το τσαλίμι. Πούλα το, να δω τι θα πιάσεις. Τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές έχεις κορυφαίο τον τερματοφύλακα. Αυτό πρέπει να σε προβληματίζει. Αν σε προβληματίζει σαν οργανισμό, τους προβλημάτισε. Γι' αυτό έγινε και η δράση της αστυνομίας. Λέει τώρα κάτσε να κάνουμε μια. Να εκτονωθούμε λίγο, να πάμε στα δικά μας, ας πούμε, κτλ. Ποιος θα μιλήσει από αυτούς οι οποίοι σου τα πασάρουν για το τι προβλήματα έχει σήμερα η ομάδα? Για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Όλοι κάνανε τους χαζούς για έναν και μόνο λόγο, για τα 100 χρόνια. Σου βάλε εσένα, είναι όπως κάνει ο Βοσκός. Όταν βγαίνουν τα πρόβατα από τη στάνη, τα βάζει σημάδι το που θα πάνε. Γι' αυτό τα βλέπεις, πηγαίνουν μόνο τους τα πρόβατα. Έχετε δει κανένα πρόβατο να πηγαίνει πίσω από τον Τζομπάνι? Τζομπάνι είναι αλλού. Πού μπορεί να προλάβει το πρόβατο του Τζομπάνι? Το πρόβατο τον περάσει 10 φορές. Λοιπόν, βάζουν ένα σημάδι. Έτσι έβαλε και ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, γιατί φοβήθηκαν την υπόθεση Μιστακίδη κτλ. Εσύ άμα είσαι δυνατός, φοβάσαι κανέναν? Όχι. Δεν ξέρω τι σόι μπλέξιμο μπορούν να έχουν στο μυαλό τους και τι σκέφτονται. Γενικώς τι σκέφτεται ο κόσμος. Σαν αντίδραση. Άρα, για να πάμε στα.

σε σοβαρά, στο να λες τον πολίτη εσύ φταίς, ψήφισε καλύτερα, είναι σαν να το απλοποιείς πάρα πολύ. Και όντως έτσι μπορεί να είναι. Είναι αυτό που λέμε κιόλας. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη για το πώς λειτουργεί, ας πούμε, το ραδιόφωνο. Φταίω εγώ που υπάρχει αυτός ο μηχανισμός? Όχι. Εγώ όμως παλεύω να μην φαίνεται αυτό στο ραδιόφωνο. Να το πούμε και να το βάλουμε σε εμάς, να το καταλάβει και ο κόσμος. Άρα εγώ δεν θα πάω και θα πω δεν μ' αρέσει αυτό γιατί είναι απόφαση του σταθμού. Θα πω ότι αν μ' αρέσει κάτι και δεν μ' αρέσει, θα το πω. Το έχω πει και δημόσια. Το έχω πει και στους ίδιους. Είτε είναι αυτοί οι διευθυντές είτε είναι ιδιοκτήτες. Αυτό θα πρέπει να το κάνετε. Μόνο έτσι.

Εδώ κολλάει και ο Πασχάλης Τερζής, ο δικός μου ο δρόμος. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, αλλά δεν έλαχε της προσοχής σας. Ο δικός μου ο δρόμος. Λευτέρη, ξέρω. Μόνο που το ακούς τρελαίνεις, το ξέρω. Φίλε, είναι από τα τραγούδια τα οποία είναι στάτους γκο, θεωρώ εγώ. Απλά δεν είναι πολύ παιγμένα. Έτσι είναι και λίγο βαρύ, αλλά εντάξει, ένας φοβερός καλλιτέχνης όπως ήταν ο Τερζής. Τραγουδοποιός από τους καλύτερους. Όπως είπαμε και για την Νατάσα. Πήγαινε στον Τερζή, βλέπει, έβγαινε ένας Κιμπάρης. Δεν έβγαινε ο Ακύλα. Εμείς θέλουμε Ακύλες. Ο αστυνομικός τι είναι? Ο γρανάς εξουσίας, δεν λέμε? Λευτέρη, μην γελάς, φίλε, αφού αυτά σ' αρέσουν εσένα τώρα. Έτσι, ξέρω τι θες να πεις. Είναι όμως άνθρωπος. Απλά ο άνθρωπος έχει δύναμη, την οποία το κάνει εξουσία. Γιατί το επιβάλλει η εξουσία, είναι αυτό που λέμε όλη ώρα αυτή την ώρα. Είναι το σημείο που προσπαθούν να αποφύγουν, έτσι. Ο αστυνομικός έχει δύναμη πάνω από μένα, φίλε. Μπορεί να με ελέγξει, να με περιορίσει, να με συλλάβει, να με κόψει πρόστιμο, να ασκήσει πίεση, να χρησιμοποιήσει νόμιμη βία, αν δεν υπακούω. Άρα, δεν είναι ένας απλός υπάλληλος γραφιάς που φορούσαν και τις φόδρες μέχρι τον αγκώνα ο κλασικός γραφιάς. Έχει εξουσία. Και όποιος έχει εξουσία έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το «έτσι μου είπανε, ρε φίλε». Γιατί όταν κρατάς εξουσία στα χέρια σου, ενδεχομένως και όπλο, οφείλεις να έχεις και συνείδηση. Αλλιώς είσαι απλά ένα όργανο. Και όταν έχεις και όπλο, είσαι επικίνδυνο όργανο. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να υπάρχει και το πνεύμα του νόμου. Θα πρέπει να είναι και ο αστυνομικός διαλλακτικός. Βλέπει τι γίνεται στην κοινωνία. Βλέπαμε τους αστυνομικούς πότε κάνουν τα στραβά μάτια κτλ. Τα βλέπουμε όλα. Και το να είσαι υπάκουος, όπως είναι σήμερα το 95% του κόσμου, δεν είναι αρετή, παιδιά. Δέστε πως έχει καταντήσει η κοινωνία με το να είστε υπάκουοι. Να τα δέχεστε και τα καταπίνετε όλα. Να μαζεύονται δύο 17χρονες, να γράφουν ένα χαρτί, Λευτέρη μου, και να πηδάνε στο κενό. Το κενό του μυαλού μας. Ένα κενό που μας σκοτώνει, Γιώργος Μαζωνάκης.

να υπακούτε πάντα. Η πραγματική τιμή είναι να ξέρεις πότε πρέπει να πεις όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Με όποιο κόστος. Γιατί απευθύνεσαι στο 95% της μάζας. Που εγώ που συγκαταλέγομαι σε εισαγωγικά στο 5% και ορθώσω ανάστημα και πω, λέτε ότι. Να σας το είπα προχθές. Τελειώνει το παιχνίδι που δεν έχει ακουμπήσει μπάλα. Συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ. Και στα 10 άρθρα που γίνονται, οι 11 φωτογραφίες είναι αυτού. Και λέω, ρε φίλε, δεν υπάρχουν την τσίπα τους επάνω. Κορυφαίος είναι ο Παυλέκα και βάζεις έναν ποδοσφαιριστή. Τι να πω τώρα, φίλε. Αλλά είναι το σύστημα. Τους το λες, όμορφα και ωραία. Εντάξει, έτσι πρέπει να γίνει. Εξουσία. Αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να πει όχι, τότε δεν είναι και ανεξάρτητος. Και άμα είναι και αστυνομικός, τότε έχει μόνο μια υπηρεσιακή πειθαρχία, η οποία δεν είναι για το κοινό. Η αστυνομία την αγαπάς όταν σου συμπεριφέρεται και ανάλογα. Τον παπά τον αγαπάς όταν σε συμπεριφέρεται και ανάλογα. Τον δάσκαλο τον λατρεύεις και τον θαυμάζεις και τον αγαπάς γιατί σου μαθαίνει γράμματα όταν συμπεριφέρεται όπως πρέπει να σου συμπεριφερθεί. Υπάρχουν παιδιά και κανόνες, υπάρχουν αυστηροί κανόνες, ελαστικοί κανόνες και ηθικοί κανόνες. Έχουμε χάσει το ήθος μας, όλοι μας. Έτσι και επειδή ο αστυνομικός είναι μάλλον είναι ένα μέρος της κοινωνίας, όπως είμαστε και εμείς, δεν είμαστε έξω από αυτό. Δηλαδή, επειδή κάνουμε μια δουλειά, ας πούμε, δεν είμαστε κοινωνοί, ίσα ίσα ένα παραπάνω. Όταν απευθυνόμαστε και στον κόσμο, πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί δύο φορές.

πια σε κερδίζει. Ούτε ο νόμος σε κερδίζει. Ούτε θα με κάνει καλύτερο. Πόσους έχουν πιάσει χωρίς δίπλωμα. Δεν ξέρουν τον νόμο χωρίς δίπλωμα. Κάντο νόμος ότι αν σε πιάσω χωρίς δίπλωμα, κατάσχετο το αυτοκίνητο του μπαμπάκα σου, της μάνας σου και δεν συμμαζεύεται και δεν θα έχεις δικαίωμα να βγάλεις δίπλωμα. Δεν θα έχεις δικαίωμα να βγάλεις δίπλωμα. Εύχομαι αύριο να βρεθεί ένα σύστημα που για να πάρει μπρος το αυτοκίνητο πρέπει να καταθέτεις στο σύστημα το δίπλωμά σου με QR code και να περνάς και αλκοτέστ και μετά να παίρνει μπρος το αυτοκίνητο. Σε πω εγώ πώς τον ψήνω τον καφέ. Γιατί εκεί θα φτάσουμε, να ξέρετε. Η αυτοματοποίηση, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Κλείνοντας, να πω το εξής. Δεν αρκεί να λέτε ότι είστε καλοί στη δουλειά. Άμα ρωτήσει κάποιον να σημαίνει δουλειά. Εδώ στο ραδιόφωνο, άντε να μην πιάσουμε τους αστυνομικούς, εδώ στο ραδιόφωνο. Υπάρχει κάποιος που θα σας πει, εγώ δεν κάνω κατάχρηση. Εγώ δεν κάνω κατάχρηση προνομίων. Εγώ είμαι σωστός. Εγώ απλά είμαι στη δουλειά μου, τυπικός, έρχομαι, έτσι. Δεν θα σας βάλω εγώ παράδειγμα το δικό μου τον εαυτό, γιατί θα πείτε ότι θέλω να περιευθελογήσω κτλ. Ωραία. Αν βλέπεις δηλαδή γύρω ότι γίνεται μια αδικία, δεν πρέπει να την πεις, πρέπει να σιωπήσεις. Αν βλέπεις έναν αδέλφο να ξεφεύγουν, πρέπει να τους καλύψεις. Αν βλέπεις ότι κάποιος κάνει κατάχρηση των προνομίων, θα κάνεις πως δεν το βλέπεις. Αν βλέπεις ότι ο διευθυντής σου κάνει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων, πρέπει να τον απαντάς ή να τον σχολιάζεις ειρωνικά. Άρα δεν είμαστε τόσο αθώοι όσο νομίζουμε. Γιατί σε έναν μηχανισμό εξουσίας που υπάρχουν παντού, η σιωπή δεν είναι ουδέτερη, είναι προστασία του μηχανισμού. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχω να σας πω πάρα πολλά. Δεν θα σας πω τόσα πολλά που περιμένετε. Για τον απλούστατο λόγο, θα πρέπει να πάμε σε διαλυματέξ. Εγώ διαλυματέξ, θα κλείσουμε. Έχω. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις, ναι. Okay. Ποιος θα έπρεπε λοιπόν να είναι ο ρόλος της αστυνομίας? Αν μιλάμε σοβαρά, η αστυνομία θα έπρεπε να είναι θεσμός προστασίας του δικαίου. Στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, είναι το Protect and Serve. Είναι το λόγο στις πόρτες, θα το δείτε, αν δείτε NUPD, έτσι, New York Police Department, έχουν το Protect and Serve. Αν μιλάμε σοβαρά, βέβαια, έτσι, η αστυνομία θα έπρεπε να είναι θεσμός προστασίας του δικαίου και να προλαμβάνει και να βοηθάει. Έχει καταντήσει να είναι προσωπικός κατασταλτικός στρατός εξουσίας. Όχι ασπίδα των πολιτικών, όχι μηχανισμός του φόβου, γιατί δεν πρέπει να είναι ένα σώμα το οποίο θα αντιμετωπίζει τον πολίτη σαν ύποπτο. Γιατί άμα δείτε μερικές συμπεριφορές, λες, φίλε, έχω κάνει κάτι, ξέρω εγώ. Αν έχω κάνει, πες μου τι έχω κάνει. Θα έπρεπε να σε προστατεύει, εμένα τον αδύναμο, εσένα τον πολίτη, να υπάρχει μια κοινωνική ειρήνη, να τον βλέπεις, να μην βγαίνεις να τον ειρωνεύεσαι. Δεν έχουμε και εδώ ειρωνίες που βγαίνουν και λένε μερικοί, κάθονται στα Everest. Φτιάξεις και εσύ Everest να έρχονται σε σένα. Ζηλιάρι. Τι θα κάνει, μπορεί να είσαι 6 ώρες πάνω στο μηχανή. Εγώ που είμαι σε μηχανή και ο κόλος μου να πούμε είναι πέτρα. Και φύγετε τώρα αυτοί εδώ πέρα που φοράνε και 20 κιλά από πάνω. Θα μπει, εντάξει, να μην γινότανε. Κάπου να είμαστε όλοι διαλλακτικοί. Να υπάρχει νομιμότητα στο ανθρώπινο μέτρο, στο δίκαιο και να μην εκτελείς την εντολή καθ' αυτού την εντολή, έτσι. Γιατί χρειάζεσαι ανθρώπους με κρίση και θα πρέπει να περνάνε και ειδικά τεστ, νομίζω. Πρέπει να περνάνε, έτσι. Νομίζω πρέπει να περνάνε. Όχι ότι δηλαδή δεν είναι να είσαι εκπαιδευμένος, έτσι. Δεν είσαι να φοράς μόνο τη στολή. Δεν είναι να είσαι πειθαρχημένος όπως είμαστε όλοι μας. Λίγο πολύ όταν φοβόμαστε, είμαστε όλοι μας. Πρέπει να έχεις κρίση. Και κρίση έχουν λίγοι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ ήμασταν. Σας αφήνουμε στο έλεος του Κώστα Βρανά. Έχω ένα ερώτημα εδώ ενός φίλου. Δεν ξέρω γιατί μου το έστειλε το ερώτημα αυτό. Θα το σχολιάσουμε όμως αύριο, πρώτα ο Θεός, που έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, έξυπνα, δομημένα, αλλά θα πάρεις και έξυπνη λύση, δομημένη. Πέθανε και το δεύτερο κορίτσι, μόλις πληροφορούμαστε τον κύριο Βρανά, η κοπέλα που έπεσε στο κενό. Και η δεύτερη κοπέλα, λοιπόν, που έπεσε στο κενό, μαζί με την φίλη της, ταπενενοημένο αυτό που είπαμε για τα παιδιά των εξετάσεων των πανελλοδικών.

Εσείς οι οικογένειες οι καινούριες, λίγο να το δείτε, να σταματήσετε την πίεση σε ένα παιδί που θέλει ντε και καλά να δώσει εξετάσεις. Αν δεν θέλει να δώσει εξετάσεις, να μην το οθήσετε να δώσει εξετάσεις. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει ούτε συζήτηση να κάνουμε ούτε τίποτα. Δεν θέλει. Θα του εξηγήσεις τα συν και τα πλην και θα αποφασίσει μόνος του. Θα πρέπει να αποφασίσει για τη ζωή του. Μπορεί. Επειδή η κυβέρνηση τους λέει μπορείτε να οδηγήσετε στα 17 και να ψηφίζετε στα 17, αλλά δεν μπορείς να δώσεις εξετάσεις στα 17. Κρίμα. Τα έχουμε μπερδέψει. Είμαστε πολύ μπερδεμένοι. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Διάλεξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Σάμπα!
0: 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.